0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: FM 93.4.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: XFM 93.4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

περνάμε. Max FM 93.4.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν.

κόσμος υποφέρει και πονά. Και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα,

γιατρός απ' τα σκουπίδια είναι χρήσιμο πολύ. Δείχνει μια ευαισθησία κάπως οικολογική. Έτσι όπως μαζευτήκαν και οι

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93.4.

θέλησα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους, πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου, στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα, μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων, με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η λίστα περιλαμβάνει περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων και οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5 ως 7% για διάστημα 2 ως 4 μηνών. Στα σχολικά ήδη περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Σήμερα στο Τελ Αβίβ υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιορροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλέα, μέσω του οποίου θα γίνονται ο εντοπισμός πιθανών απειλών, η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρρευσης. Με το νέο σύστημα που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Τους κεντρικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ανακοινώσει δέσμη παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσαία τάξη, στους συνεπείς φορολογούμενους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική τηλεόραση, προκλήθηκαν ζημιές σε τεχνικές υποδομές καθώς και θέσεις ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών του εχθρού. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις διεθνείς τιμές μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 90,32 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 85,41 το αμερικανικό αργό. Νεκρό βρέφος βρέθηκε μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα ύστερα από αστυνομικό έλεγχο. Στην περιοχή της Κυψέλης προσήχθησαν 6 άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, εκ των οποίων τα 3 συνελήφθησαν. 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση εμφανίστηκε με διαμπερές τράθμα από πυροβόλο όπλο στον νόμο στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπως ανέφερε στην οδό Γραδιά στην Αργυρούπολη. Έπεσε θύμα αρπαγής από 4 άνδρες και όταν εκείνος αντέδρασε, ένας εξ αυτών το πυροβόλησε. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί σε στάσιμα νερά, όπως επίσης σε Φρεάτια και Πηγάδια, ενώ γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν νέες πηγές μόλυνσης του ιού του Δυτικού Νείλου, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογείας Κωνσταντίνος Αλαγιάννης. Σημείωσε πως στο Μαρκόπουλο έχουν επιβεβαιωθεί 15 κρούσματα, ενώ είναι περισσότερο στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Κρατούνται ο πλοίαρχος και 7 μέλη πληρώματος μετά την ανατροπή καταμαράν λόγω εισρωής υδάτων 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο, με 8 νεκρούς ενώ 17 άνθρωποι αγνοούνται. Στο πλοίο βρίσκονταν 267 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα, ενώ διασώθηκαν 242. Επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΑΣΑ μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα, προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Φρένο στους κακοπληρωτές που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια αλλάζουν διαδοχικά πάροχο. Αν ένας καταναλωτής καταγραφεί από 3 διαφορετικούς προμηθευτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε θα ενεργοποιείται ο περιορισμός στην αλλαγή παρόχου που θα έρεται μόνο με την αποπληρωμή ή τη ρύθμιση των οφειλών. Τελευταία ημέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 16 τραυματίες από πυραυλική επίθεση της Ουκρανίας στο Μπέλγκορο της Ρωσίας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο Άρης 2-1 τον Όφη για τη Super League. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ή για την ακρίβεια, καλημέρα, καλώς ήρθαμε. Επιστρέψαμε. Πρώτο πρωινό εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι 31 Αυγούστου. Από το τραγούδι καταλάβατε ότι εμείς ακόμα είμαστε και θα παραμείνουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, διότι μπορεί σήμερα να τελειώνει ο Αύγουστος, αλλά δεν τελειώνει το καλοκαίρι. Και σε αυτή τη μάχη μεταξύ καλοκαιράκιδων και χειμωνάκιδων, που εγώ είμαι στη μέση, διότι το θέμα είναι να σ' αρέσει γενικά το πράγμα. Μ' αρέσει και το καλοκαίρι, μ' αρέσει και ο χειμώνας. Ακόμα δεν θα αποχαιρέτησε το καλοκαίρι. Έχει ωραίες θάλασσες ο Σεπτέμβρης, έχει ωραία μπάνια, έχει ωραιότερες θερμοκρασίες. Αν και λένε ότι μπορεί να είναι και ζεστός ο Σεπτέμβρης. Τέλος πάντων, έχει ωραίες στιγμές ακόμα για να σβήσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με το καλοκαίρι. Όχι, εμείς θα αντισταθούμε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Πήραμε τη διακοπή μας, κάναμε τη διακοπή μας, ξεκουραστήκαμε, πήραμε τις ανάσεις μας, κάναμε τις βουτιές μας, κάναμε τις βόλτες μας, τις γύρες μας και επιστρέψαμε στην πραγματική κανονικότητα. Διότι η άλλη κανονικότητα δεν είναι ακριβώς πραγματική. Είναι αυτή η συζήτηση που κάνεις πάντα στις διακοπές. Αν πρέπει να είναι έτσι, δεν πρέπει να είναι έτσι η ζωή και τα λοιπά και αυτά, και να φτιάξω ένα ταβερνάκι στο νησί. Καλά πήγαινε να φτιάξω το ταβερνάκι στο νησί και μετά να μου πεις αν θα είναι ωραία η ζωή όπως νομίζεις. Τέλος πάντων, ωραία είναι τα όνειρα. Να τα κάνουμε και να τα κυνηγάμε και όλα στα όνειρα για να γίνεται και λίγο καλύτερη η ζωή μας. Βέβαια, τώρα, αν θα γίνει καλύτερη η ζωή μας με ένα ταβερνάκι στο νησί ή με μια καλύτερη δουλειά στην πόλη, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε. Τώρα δεν θα σας φέρω εγώ τα νέα, θα είναι πλούσια η σεζόν αυτή που ξεκινάει. Η νέα χρονιά, παλιά η νέα χρονιά ξεκινάει για το Σεπτέμβρη βέβαια. Η νέα χρονιά, η νέα σεζόν θα είναι πολύ πλούσια, πολύ γεμάτη, με εκλογές, με κόντρες, με οικονομίες, με πολέμους, διότι όσο είναι ο Τραμπ απάνω δεν θα μας λείψει ο πόλεμος. Με ακρίβεια, με προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, αλλά και με καλά νέα και με καλές ειδήσεις, που και αυτή τη χρονιά θα προσπαθήσουμε να τις αναδεικνύουμε και τις καλές ειδήσεις, να μην συζητάμε μόνο για τα δύσκολα, να λέμε και για τα εύκολα. Απλά ξέρεις, καμιά φορά μας καβαλάει λίγο το κύμα, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που έρχεται το δύσκολο και σου μοιάζει μεγαλύτερο από το εύκολο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την αξία που αρμόζει και στο εύκολο και στο δύσκολο. Ειδήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επικαιρότητα και μουσική, διότι ο χαρακτήρας του πρώτου πρωινού που είναι μουσικός, ενημερωτικός είναι, αλλά με πολλή μουσική δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα ακούμε τις μουσικές μας έτσι για να γλυκαίνουμε την

Επιστρέψατε από ό,τι βλέπω στους δρόμους. Το είδαμε και χθες στα ρεπορτάζ των καναλιών που πηγαίνουν και μας αποχαιρετούν όταν φεύγουμε διακοπές και πηγαίνουν και μας υποδέχονται όταν επιστρέφουμε από διακοπές. Πότε θα έρθει αυτή η μέρα που ξέρω θα πάει τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και το ήδης δεν θα είναι επιστρέψαν και τελευταία η εκδρομή του Αυγούστου, η τελευταία η αδειούχη του Αυγούστου, αλλά δεν επέστρεψαν παιδιά. Πήραν απόφαση να μείνουν εκτός. Ωραία θα ήταν διαφορετικά. Ο καιρός θα παραμείνει ζεστός. Αυτό το περίεργο πράγμα που έχει τις τελευταίες ημέρες με θερμοκρασίες κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, 3 με 5 ταμποφόρ από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά έως 7 ταμποφόρ. Να επισημάνω ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν έχει περάσει, όχι επειδή τελειώνει Αύγουστος, τελειώνουν και οι πυρκαγιές, το νου σας, διότι η ζέστη καλά κρατεί και οι αέριδες μαζί καλά κρατούν, οπότε το νου σας και το νου μας να μην κάνουμε καμιά ζημιά.

και διασώζεται μέχρι σήμερα 31 Αυγούστου εορτάζουμε την Τίμια Ζώνη. Χθες του Αγίου Αλεξάνδρου γιόρταζαν οι Αλέξανδροι, γιόρταζα και εγώ. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν χθες, οι Αλέξανδροι και οι Αλεξάνδρες, χρόνια τους πολλά, χρόνια καλά, ευτυχισμένα και χαρούμενα. Πάντα υπήρχε αυτή η χαρμολύπηστη γιορτή μου, διότι ωραία γιορτή. Ερχόντουσαν και κάποια δώρα, λίγα, όχι πολλά, διότι καλοκαίρι συνήθως ήμασταν διακοπές ακόμα, γιατί τα σχολεία δεν άνοιγαν. Οπότε τα δώρα δεν ήταν πάρα πολλά. Πάρτι δύσκολα, γιατί στην παρεθεριστική κατοικία που λένε πού να βρεις τα πολλά παιδιά και τους φίλους του χειμώνα για να κάνεις πάρτι. Γιορτή πάντα είναι ωραία, αλλά ήταν και το τέλος του καλοκαιριού, οπότε υπήρχε αυτή η χαρμολύπη λίγο, το γιορτή από τη μία, τέλος του καλοκαιριού από την άλλη. 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολεία, Παρασκευή, ωραίο είναι αυτό, ξεκινάς Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, εξαιρετικά. Οπότε όσο φτάνουμε και προς την 11η του Σεπτέμβρη, θα αυξάνεται σιγά σιγά και η κίνηση στους δρόμους. Θα επιστρέφουν και οι τελευταίοι τυχεροί που μπόρεσαν να μείνουν λίγο παραπάνω, ενώ όσοι έχουν και παιδιά, θα αυξάνεται και η κίνηση, διότι η κίνηση έρχεται μαζί με τα σχολεία συνήθως αυτές τις συγκεκριμένες ώρες. Θα αρχίσουμε και εμείς να συζητάμε περισσότερο, όλο και περισσότερο, πώς θα αλλάξει κίνηση, πώς δεν θα έχει κίνηση, τι θα κάνουμε, θα βγάζουμε ειδικούς κτλ. Ωραία, θα τα συζητάμε πάλι αυτά. Λύσεις δεν βλέπω και αυτό είναι ένα ζήτημα. Εβδομάδα ΔΕΘ, αυτή που διανύουμε. Την Παρασκευή θα αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμος εκεί στην Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς, έτσι συνηθίζεται να λέγεται. Την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Πλούσιο το πακέτο, διότι έτσι επίσης συνηθίζεται να λέγεται. 1,7 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πακέτο τετραετίας όμως, διότι είναι προεκλογική αυτή η ΔΕΘ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχουμε να ακούσουμε πολλά από όλους και από όλες που θα ανέβουν στην ΔΕΘ. Έχουμε και αυτή την αλλαγή, την ανατροπή. Αυτό το παλιόπεδο που έλεγε και που λέει και ο Άδωνης, ο Αλέξης Τσίπρας, που θα ανέβει πριν από τον Πρωθυπουργό να μιλήσει. Παιδιά, μεταξύ μας τώρα το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα εθνικό δικαίωμα και πρώτα πρέπει να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και μετά η πολιτική αρχηγή και όλα αυτά. Το θέμα είναι τι θα πούνε. Και όχι ποιος θα τα πει πρώτος και ποιος θα τα πει δεύτερος. Αν αυτά που έχουν να πούνε έχουν κάποια αξία. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε όπως πάντα πολλά ταξίματα από όλους. Στην πράξη να δούμε τι θα γίνει. Αυτά τα 1,7 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε θα φορούν κατά κύριο λόγο ελεύθερες επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ήταν οι αδικημένοι της περσινής ΔΕΘ, διότι η αλλαγή στην φορολογία ευνόησε κατά κύριο λόγο τους οικογενειάρχες, ειδικά από όσους είχαν από 3 παιδιά και πάνω, και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Δεν είδε η επιχειρηματικότητα κάτι πολύ σημαντικό πέρυσι. Περιμένει φέτος να δει περισσότερα πράγματα και να μετρήσει αν αυτά τα περισσότερα πράγματα βοηθούν ώστε να αναπτυχθούν και οι ίδιοι. Είναι, ξέρετε, αυτό αλληλένεται το. Από σήμερα ξεκινάει και η Εθνική Συμφωνία. Αυτή η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των σούπερ μάρκετ για περίπου 1725 κωδικούς προϊόντων, φθηνότερα από 5 έως και 30%. Μην περιμένετε ότι οι 1725 κωδικοί θα είναι μειωμένοι έως και 30% όλοι. Κάποιοι εκεί γύρω στο 5-7 είναι το μεσοσταθμικό. Να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι κωδικοί, να δούμε τι έχουν να μας προσφέρουν, να δούμε πόσο πιο αλαφρύ θα κάνουν το πορτοφόλι μας. Μάλλον όχι, αλαφρύ το πορτοφόλι το κάνει στο σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνουμε. Αλαφρύ το λογαριασμό να κάνει, διότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εάν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, ακρίβεια που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τον πληθωρισμό να γράφει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στα τρόφιμα. Σχεδόν 39% είναι η αύξηση του πληθωρισμού από το 2019 και περίπου 25% έχουν αυξηθεί συνολικά οι τιμές από το 2019 και μετά. Η
αγοραστική μας δύναμη προφανώς παραμένει χαμηλά, πολύ χαμηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε εδώ είναι ένα μείγμα πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο η κυβέρνηση καλείται να το αντιμετωπίσει, να λύσει το γόρδιο δεσμό που στην πραγματικότητα από το 2022 και μετά, που ζούμε διαδοχικές κρίσεις, ενεργειακές, υγειονομικές κτλ. Δεν έχουν καταφέρει να το αντιμετωπίσουμε, διότι με 40% πληθωρισμό καταλαβαίνεις ότι καμία αύξηση βασικού μισθού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, εκτός άμα πρέπει απλά να αποδεχθούμε ότι όλα θα είναι ακριβά, μήπως και πρέπει.

Υψηλό το κόστος και στα καύσιμα. Ξέρετε, το έχετε δει όλοι από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Έχουν καταγραφεί εξαιρετικά υψηλές τιμές στην Αγγλία και αυτό το πληρώνουμε όλοι πάρα πολύ ακριβά. Τώρα είχαμε και μια νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί πλέον είναι σαν να έχουμε Τραμπ εναντίον του υπόλοιπου κόσμου ο πόλεμος και η ιστορία. Πάλι αυτές οι ωραίες δηλώσεις του Τραμπ, κάνουμε το Χαρκ συντρίμια, όπου προφανές είναι ότι μπαίνει στο στόχαστρο η ενεργειακή καρδιά του Ιράν. Δεν έχει δώσει ακόμα λεπτομέρειες, αλλά έχει αυτό το καινούριο κόλπο που κάνει ο Τραμπ. Ανεβάζει βιντεάκι από το AI και δείχνει αυτό το βιντεάκι να ανατινάζει το σύνολο του νησιού. Το προηγούμενο βιντεάκι ήταν η λίμνη, η αμερικανική λίμνη, όπως ονόμασε την λίμνη, με πάπιες, με όπλα που είχαν το μαλλί του Τραμπ να πηγαίνουν να φυλάξουν την λίμνη. Donald Duck, όχι Donald Trump. Ο στρατός του Τραμπ και πούς ακόμα. Η λίμνη Οντάριο, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να την κάνει η λίμνη Αμερική ή η λίμνη Ντόναλντ Τραμπ ή όπως άλλο. Το είδατε και το υπέροχο που ανέβασε όλους τους προέδρους των ΗΠΑ από την ίδρυση του κράτους μέχρι και σήμερα, πάνω ψηλά και μόνος του, σε μεγαλύτερη φωτογραφία από όλους, με επισήμανση ο σπουδαιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ, ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι κανείς άλλος δεν μπορεί να μετρηθεί, να αναμετρηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και εγώ αναρωτιέμαι πως 77 εκατομμύρια κάπου εκεί Αμερικανοί ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τι λένε τώρα όλοι αυτοί. Μπήκε και στη Βενεζουέλα και πήρε τα πετρέλαια, διότι τους λέει εγώ τα πετρέλαια τα θέλω, θα μπορώ να τα πάρω. 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίων στη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα, πετρελαϊκά αποθέματα. Βέβαια χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις για να μπορέσει στην πορεία Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα αποθέματα. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια που θα μπορούσε να κερδίσει κάποιος από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά θα χρειαστεί περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια να επενδύσει. Βλέπω το πιο πιθανό να βάλει την Βενεζουέλα να επενδύσει για να φτιάξει τις εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου και αυτός απλά να πάρει το πετρέλαιο. Απλά μας θυμίζει για ακόμα μια φορά ότι όπως και στο Ιράν, έτσι και στη Βενεζουέλα, η επέμβαση δεν έγινε γιατί ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας ή γιατί στο Ιράν ζουν θεοκρατικό καθεστώς, αλλά γιατί είχε τα ντόλαρς στο μυαλό του. Σε αυτό το περίεργο και δύσκολο περιβάλλον θα πρέπει να κινηθεί και η ελληνική οικονομία. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση, η αλήθεια είναι αυτό, και ειδικά όταν πηγαίνουμε και σε εκλογές, που στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η συνήθεια 6 μήνες να κατεβάζουμε μολύβια πριν από τις εκλογές, διότι ασχολούμαστε με την περιφέρειά μας και τα κεντρικά άστα θα τα δούμε μετά όταν ξαναβγούμε, γιατί σου λέει να πάει μπροστά η χώρα και να μην βγω εγώ βουλευτής. Δεν ταιριάζει, σου λέει ο υπουργός ή και ο βουλευτής τέλος πάντων. Οπότε ασχολούνται με την περιφέρεια τους περισσότερο. Τώρα όλοι έχουν από ένα πονοκέφαλο και όλοι έχουν και από μια ελπίδα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Η ελπίδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πολύ σοβαρή απειλή από κάτω. Εντάξει, κάτι τσιμπάει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν είναι πολύ σοβαρή απειλή προς ώρας για να νιώθει την ανάσα του δεύτερου. Απλά δεν μπορεί ο ίδιος να είναι μόνος του πρώτος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Του τρώει και ότι του τρώει ο Σαμαράς, ο οποίος ετοιμάζει να κάνει κόμμα. Να δούμε εάν όταν θα έρθει η στιγμή, η κρίσιμη, θα ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, που οι πληροφορίες λένε ότι όλα είναι έτοιμα, ακόμα και τα ψηφοδέλτια σε όλες τις περιφέρειες, και το όνομα και τα σήματα και τα πάντα. Απλά περιμένει την κατάλληλη ώρα. Και η κατάλληλη ώρα θα είναι λίγο πριν πάμε σε εκλογές. Γιατί σου λέει ο Σαμαράς, θα μπω εγώ σε μαραθώνιο? Όχι. Θα μπω σε έναν αγώνα δρόμου και ό,τι κερδίσει ο καθένας. Σου λέει, ό,τι και να κόψω, καλό θα είναι. Διότι τώρα μην ξεγελιόμαστε, στόχος δεν είναι άλλος, δεν είναι προφανώς η πρώτη θέση. Στόχος είναι να καταγράψει
μια δύναμη, μια εκλογική δύναμη που θα την έχει πάρει κατά κύριο λόγο από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε μια μακροσκελέστατη ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη για τα όσα είπαν οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, διότι μεταξύ των άλλων είπαν τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κόμμα σημειτικών και τα απομεινάρια του λαός. Και πολύ στεναχωρήθηκε ο Αντώνης Γεωργιάδης, διότι σου λέει: Αντώνη, εσύ μας έφερες στην Νέα Δημοκρατία. Εμένα, τον Θάνο και τον Μάκη τον Βορύδη μας έφερες εσύ. Και τώρα λες ότι το κόμμα είναι απομεινάρια, οι συνεργάτες σου. Λένε ότι το κόμμα είναι απομεινάρια του λαός. Δεν πάει έτσι. Ο Τσίπρας προσπαθεί να μας δείξει ότι δεν είναι ο παλιός Τσίπρας, είναι ο καινούριος Τσίπρας. Ανακοίνωσε και το οργανωτικό του κόμματος. Στο ψηφιακό κόμμα επικεφαλής θα είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Τώρα, μεταξύ μας είμαστε μικρή αγορά, παιδιά. Δηλαδή, μη βλέπετε, το βλέπετε και στις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. 15 εκατομμύρια ο ένας, 32 εκατομμύρια ο άλλος, θα έρθει ο Ρονάλντο, θα έρθει ο Ριβάλντο, θα έρθει. Αυτοί. Θα έρθει ένα καινούριο, ο Εμπαπέ, ξέρω εγώ, ο Γιαμάλ, θα έρθουν στην Ελλάδα, τα συζητάμε αυτά. Έρχεται η ώρα, τσάκισε τελευταία στιγμή, θα έρθει ο Τριτσαπίδουλας από την Λιβύη, ξέρω εγώ, για δεξί εξτρέμ. Έτσι είναι και στην πολιτική. Μην νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις και σπουδαία πράγματα. Μεταξύ τους, οι ίδιοι γυρνάνε γύρω-γύρω. Από το Πασόκ στην Ελλάς, από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Αριστερά, Νέα Αριστερά στην Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, υπάρχει. Μικρό το κόμμα, διότι δεν έχουν μείνει πολλοί αυτή τη στιγμή που τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις να λένε ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί αρχηγοί. Πώς λέγανε μία ντούκα αυτό. Πολλοί αρχηγοί και η Ρένα Δούρου που είναι η επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ενδιαφέρεται για την προεδρία του κόμματος, και ο Νίκος Παπάς που έχει αναλάβει εκεί ρόλο πρωταγωνιστικό μέσα στο κόμμα. Τώρα πώς θα μιλήσουν στη ΔΕΘ είναι ένα ζήτημα και αυτό. Ποιος θα μιλήσει? Άλλος λέει θα κάνει τη συνέντευξη τύπου, άλλος θα κάνει την ομιλία, άλλος θα τρώει τα τρίγωνα.

Έχουμε και το κουνούπι του νιό του Δυτικού Νείλου που κυκλοφορεί ανάμεσά μας και μας ανησυχεί λίγο, γιατί υπάρχει σε πολλές περιοχές. Μας ψεκάζουν τώρα για να περάσει. Κάποιοι λένε ότι καθυστερήσαμε, κάποιοι λένε ότι και να μην είχαμε καθυστερήσει. Είναι το κλίμα, παιδιά, που έχει αλλάξει και μας δημιουργεί προβλήματα. Τώρα μεταξύ μας δεν έχουν και άδικο. Κουνουπιέρες, εντομαποθητικά σώματος, κλιματιστικά και ανεμιστήρα, σίτες στα παράθυρα, χώρου εντομοπαθητικά, όχι στάσιμα νερά, δηλαδή αν έχουμε στη βεράντα γλάστρες, να μην μένουν πολλά στάσιμα νερά γιατί μαζεύουν κουνούπια. Υπάρχουν και τα προβλήματα, να εδώ απέναντί μου. Παναγιώτης Χάλαρης, πρέπει να διάσεις την πισίνα γιατί μαζεύονται κουνούπια, λέει. Και τον καζόν μαζεύει κουνούπια, Παναγιώτη μου. Να μην το ποτίζεις το βράδυ, να το ποτίζεις το πρωί. Στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου και φροντίζει αυτή την πρώτη εκπομπή να μην φαίνεται το άγχος και το τρακ και το που έχουμε. Βεβαίως, κυρία Κατερίνα Πλατή, υπάρχει τρακ και άγχος. Είμαι άνθρωπος και εγώ τι είμαι, νομίζεις? Νταμάρι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα να είναι στην εντέλεια, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει για εσάς και για εμένα μουσικές και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1080 880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας, τις καλές χρονιές και τα λοιπά και τα λοιπά. radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ μπροστά στον υπολογιστή, όλα τα βλέπω, όλα τα σχολιάζουμε, έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα στον Γιώργο Καβαδία, τον ταξιτζή από την Κέρκυρα. Δεν σε είδα στην Κέρκυρα που είδα. Δεν ήμουν στο πλευρό της Μαντώνα. Έφυγα λίγο πριν διότι έχουμε μια ψυχρασία μεταξύ μας και δεν ήθελα να την πετύχω στα καντούνια, Γιώργο μου. Καλημέρα και στο Βασίλη. Καλή αρχή μας εύχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή σεζόν σε όλους. Καλά ταμεία, παιδιά, να έχετε. Όσοι έχετε την τύχη και την ατυχία να ασχολείστε με το εμπόριο. Ο Κωστής, αυτή η δίθεν συμφωνία κυβέρνηση σούπερ μάρκετ αποδεικνύει τη μεγάλη ληστεία που γίνεται σε βάρος των καταναλωτών. Αν είχαν κέρδος νόμιμο και όπως πρέπει, ούτε λόγος για έκπτωση, αλλά με 300 και 400% πετούν κάτι ψίχουλα στο λαό, μειώνοντας κατά μία ή δύο μονάδες προκαπιταλισμού. Όπως καλά θυμάται, μέχρι στο κέρδος ήταν 25-30%. Λουστείτε τα τώρα, πληρώνετε και. Ναι. Τώρα 25-30% αυτό είναι φυσιολογικό κέρδος. Και επίσης προκαπιταλισμού, πότε θυμάστε το προκαπιταλισμό, πότε δεν είχαμε καπιταλισμό σε αυτόν τον τόπο. Καλημέρα στον άλλο τον Γιώργο, με υγεία επίσης. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, καλή σεζόν σε όλους, καλή δύναμη, με υγεία, υγεία, υγεία. Υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Καλημέρα και στην Γεωργία. Καλή εβδομάδα, με υγεία σε όλους μας και καλό από καλό καιρό να έχουμε. Μας λείψατε, αλλά και οι αντικαταστάσεις ήταν εξαιρετικοί. Η αντικαταστάσεις ήταν εξαιρετική. Όλο τον Αύγουστο το πρόγραμμα των παραπολιτικών δεν σήγησε, δεν σταμάτησε και οι συνάδελφοι δεν ήταν αντικαταστάτες, ήταν οι συνάδελφοι που κάνουν τις εκπομπές του Αυγούστου, ήταν υπέροχοι. Πολλά ακόμα έχουμε να πούμε στην πορεία. Σταματώ κάπου εδώ την πρώτη πολυλογία από το πρώτο πρωινό που ξεκίνησε και θα πάμε μαζί, αν όλα πάνε καλά, όλη τη σεζόν μέχρι να ξανααποχαιρετιστούμε για διακοπές. Φεγγαμε διαφημίσεις, μην λείψει κανείς, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ρωμαίος!
1: Ιουλιέτα!
0: Από του Μπόστ την Μπένα!
1: Έργο παλιό!
0: Μα σύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίος Σακελαρίου!
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνας!
0: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε!
2: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο Παπάγου.
3: Διαβάστε στην απογευματινή μειώσεις τιμών στο ράφι ή αυξήσεις μισθών στην τσέπη. Φτηνότερα κατά 5 έως 7% μεσοσταθμικά και έως 30% από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άλμα από τα 920 στα 970 ευρώ για τον κατώτατο τον Απρίλιο. Η Ελλάδα θωρακίζεται με την ασπίδα του Αχιλέα. Σήμερα οι υπογραφές της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ. Όλες οι κρίσιμες αλλαγές σε διαθήκες και κληρονομιές από 16 Σεπτεμβρίου. Τα ωφέλη για χιλιάδες οικογένειες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Θέμης Καραμουνατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε ο δίσκος Φίλο Ανδρικό, για τον Εγκά έχει τα γενέθλιά της. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα, να της ευχηθούμε να είναι δημιουργική αυτή

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην καθημερινότητά μας, στην ραδιοφωνική μας καθημερινότητα. Όπως κάθε μέρα θα κάνουμε παρέα εδώ. Θα ξεδιλύουμε την επικαιρότητα, θα βλέπουμε τα δύσκολα, τα εύκολα, τα καλά, τα κακά. Θα σας δίνουμε την εικόνα των πραγμάτων εκεί έξω για να είσαστε προετοιμασμένοι όσοι ξεκινάτε την ημέρα σας ή όσοι έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας για το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα. Να δω λίγο την κίνηση, να δω αν επιστρέψατε. Επιστρέψατε, δεν επιστρέψατε. Ακόμα είναι καλά έξω τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουν κίνηση ή έξοδοι προς την Θεσσαλονίκη, διότι τα βλέμματα στρέφονται όλα σιγά σιγά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα πάει το πράγμα, όπως κάθε αρχή Σεπτέμβρη, η αγορά περιμένει από τον Πρωθυπουργό της χώρας το σχέδιο για την επόμενη μέρα, διότι είναι λίγο στρεβλό αυτό που τα πολλά τελευταία χρόνια έχουμε κάνει, που νομίζουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μόνο να ανέβει ο Πρωθυπουργός και να ανακοινώσει μια σειρά παροχών, επιδοματικών ή άλλου είδους παροχών, και κάπου εκεί να τελειώσει. Θεωρητικά η Θεσσαλονίκη, η Διεθνής Έκθεση, είναι ο χώρος όπου θα έπρεπε να ξεδιπλώνεται το οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης, τα σχέδια, το πώς θα έχουμε ανάπτυξη κτλ. Θα τα έχουμε όλα αυτά για να δούμε. Ποδαρικό. Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, για να συζητήσουμε για το καλοκαίρι που πέρασε, να συζητήσουμε όμως και για τη ΔΕΘ που έρχεται. Καλημέρα κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, καλημέρα στους ακροατές και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, υγεία να έχουμε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Πριν πάμε στη ΔΕΘ, να πάμε στο καλοκαίρι που ακόμα συνεχίζεται, γιατί ο τουρισμός δεν τελειώνει. Ήταν καλό το τουριστικό καλοκαίρι?
1: Ξέρεις, πάλι το εξής οξύμωνα. Έχουμε μία αύξηση των στα 100, έχουμε περίπου αύξηση σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας σε σχέση με, με το όφελος για την οικονομία. Αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν φαίνεται στις τοπικές κοινωνίες, στο επίπεδο των επιχειρήσεων γύρω από τον τουρισμό, και όχι αυτόν καθ' αυτό το ξενοδοχείο ή τα καταλήμματα. Παραδείγματος χάρη η εστίαση, από τα στοιχεία της Ελστάτ φαίνεται ότι το πρώτο εξάμηνο ότι ο 2026 έχει μία μείωση του κύκλου εργασιών κατά περίπου 4,5%. Ταυτόχρονα είδαμε ότι τα στοιχεία από τις εκτόσεις Ιουλίου-Αυγούστου έχουν για το εμπόριο μία μείωση της τάξης του 7%. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε τουρισμό μεν, αύξηση των αφήξεων, αύξηση του κύκλου εργασιών στον τουρισμό, προφανώς καταλήγματα ξενοδοχεία, έχουμε μείωση στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Είναι λίγο οξύμορο όλο αυτό. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών Ελλήνων ή ξένων, οι οποίοι φαίνεται ότι περνούν δύσκολα στο επίπεδο του διαθέσιμου εισόδηματος.
0: Έχει γίνει ο τουρισμός παιχνίδι για λίγους, έτσι όπως το περιγράφετε, δηλαδή τα χρήματα όσα μπαίνουν...
1: Νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ και το μοντέλο ή την ποιότητα, αν θέλετε, των, ιδιαίτερα των ξένων επισκεπτών, αλλά και των Ελλήνων στο επίπεδο της δυνατότητας κατανάλωσης. Έχει αλλάξει στο επίπεδο παραδείγματος των κατακαταλημάτων. Έχουμε εκτόξευση του Airbnb, το οποίο έλεγα εδώ και χρόνια ότι θα χτυπήσει κλάδους όπως ο κλάδος της εστίασης, γιατί δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη, Έλληνα ή ξένο, να παρασκευάζει εντός του καταλήμματος ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία του κύκλου εργασιών των σούπερ μάρκετ και στους τουριστικούς προορισμούς. Βλέπουμε και εκεί μια εκτίναξη του κύκλου εργασιών των σούπερ μάρκετ. Έχουμε κλείνει στο Airbnb, είναι πάνω από 1.100.000, όταν ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλήμματα, τα διαδεδομένα από τον ΕΟΤ, είναι περίπου 900.000.
0: Άρα πρέπει να δούμε λίγο διαφορετικά τον τουρισμό, δηλαδή
1: σε επίπεδο ποιότητας.
0: Σε επίπεδο ποιότητας. Να μας νοιάζει μόνο το ότι ήρθαν πολλοί τουρίστες, αλλά να μας νοιάζει περισσότερο ποιοι τουρίστες ήρθαν και τι άφησαν εδώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αν πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε εισρωή τουριστικού ρεύματος από τις βαλκανικές χώρες. Mm-hmm. Ο δικός τουρισμός έρχονται με τα πορπαγκάζ των αυτοκινήτων φορτωμένα, όχι μόνο με τα ρούχα τους, έρχονται φορτωμένα με τρόφιμα, ακόμα και με νερό. Εκεί βλέπουμε ότι οι καταναλώσεις ακόμα και στα σούπερ μάρκετ είναι πολύ μειωμένες.
0: Ναι. Είναι γιατί έχουμε γίνει ακριβή χώρα ή γιατί πιέζονται οικονομικά και όλοι οι υπόλοιποι πέρα από τους Έλληνες?
1: Πιστεύω είναι συνδυασμός. Mm-hmm. Υπάρχει μια ακρίβεια και στη χώρα μας, η οποία παραμένει κατά τη δική μου άποψη ανεξέλεκτη.
0: Ναι.
1: Παρά τα μέτρα τα οποία και από την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ φαίνεται ότι το 81% των ερωτηθέντων απαντά.
0: Σας χάσαμε για λίγο το... πόσο είπατε, ποιο ποσοστό των ερωτηθέντων?
1: Το 81% των ερωτηθέντων θεωρεί τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή ανεπαρκή ή μάλλον ανεπαρκή.
0: Ναι.
1: Βέβαια σημαίνει αύριο είναι η πρεμιέρα. Μιας άλλης προσπάθειας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το δούμε όμως στην πορεία, γιατί έχει να κάνει η ακρίβεια σε συνδυασμό με τον έλεγχο όχι μόνο των τιμών των βασικών καταναλωτικών αγαθών σε επίπεδο της διατροφής ή της επιβίωσης των οικοκυριών, έχει να κάνει και με τα καύσιμα. Και τα καύσιμα βλέπουμε ότι γίνεται ένα παιχνίδι κατά την άποψή μου εσωκέρδειας, και αυτό έχει να κάνει με τις τιμές που καθορίζονται όχι από τους πρατηριούχους καυσίμων.
0: Ναι.
1: Καθορίζονται από τα δηληστήρια.
0: Έχει ενδιαφέρον, κοίταγα τις τιμές του ντίζελ της προηγούμενης εβδομάδας που έκλεισε. Η τιμή δηληστηρίου στο ντίζελ είχε πέσει 6%. Η τιμή στην Αγγλία είχε ανέβει 0,5%. Και εδώ σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε το πρόβλημα υπάρχει στο βενζινάδικο, αλλά όπως και να έχει, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να πέφτει η τιμή του δηληστηρίου και να ανεβαίνει η τιμή στην Αγγλία. Δεν μπορεί να πέφτει διαρκώς στο τελευταίο διάστημα η τιμή του πετρελαίου και εμείς να μην έχουμε δει μεγάλες αλλαγές στη βενζίνη, στα καύσιμα στην Αγγλία.
1: Υπάρχει μια στρέβλωση στην συγκεκριμένη αγορά κατά την άποψή μου, που όμως το πρόβλημα, και το επιμένω σε αυτό που λέει ο κύριε Γλώσσα, ξεκινά από το ίδιο το δηληστήριο.
0: Mm-hmm.
1: Και από τα δύο δηληστήρια, δηλαδή ουσιαστικά, γιατί η χώρα εξαρτάται από δύο δηληστήρια.
0: Κατανοητό.
1: Εκεί να καθορίζουν την τιμή.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα αρκετές κινήσεις μείωση των τιμών και στα σούπερ μάρκετ και σε άλλους χώρους και επιδότηση στα πρατήρια, για παράδειγμα, για την βενζίνη, ο τελικός λογαριασμός λέει ότι ο πληθωρισμός της επταετίας είναι σχεδόν 40%, ειδικά στα τρόφιμα. Τι δεν κάνουμε καλά?
1: Πρέπει να δούμε το μοντέλο που έχουμε φτιάξει στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Mm. Έχουμε συγκεντροποιήσει την αγορά σε λίγους και πολύ ισχυρούς ομίλους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ εύκολα να κάνουν και εναρμονισμένες πρακτικές. Όταν η αγορά ελέγχεται από 5-6 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ελέγχεται από 10 εταιρείες σε επίπεδο διακίνησης προϊόντων, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί μπορεί να έχουμε εναρμονισμένες πρακτικές. Συγκεντροποίηση της αγοράς, και το έχουμε βιώσει στο πετσί μας οι Έλληνες, και εκεί η παρεμβάση της πολιτείας κατά την άποψή μου είναι ανεπαρκής, γιατί ποτέ δεν έβαλε τον τύπο επί των ήρων. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι τα μέτρα παίρνονται καθυστέρηση.
0: Τα μέτρα παίρνονται με καθυστέρηση, είχαμε πάλι μια διακοπή, παίρνονται με καθυστέρηση, αυτό λέτε?
1: Ναι, πάντα παίρνουμε ή παίρνουμε μέτρα.
0: Ερχόμαστε κατόπιν εορτής να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ναι.
1: Το πρόβλημα, νομίζω ότι εγώ έλεγα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή ότι πρέπει να παρθούν μέτρα εμπρός το βαρύ.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα παίρνονται με το...
0: Η απάντηση της κυβέρνησης όμως πάντα σε αυτό είναι ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία, δηλαδή πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση, άρα πρέπει να έχουμε χρήματα στην πάντα για να αντιμετωπίσουμε σε διάρκεια το πρόβλημα.
1: Το αντιμετωπίζουμε?
0: Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν τα αντιμετωπίζουμε, όχι. Είναι προφανές ότι αν αποδεχθούμε ότι το αποτέλεσμα 40% είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των μέτρων που έχουμε πάρει, έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί ο στόχος είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα, έχουμε 5,6 δις, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε επιβληματική πολιτική εκ των υστέρων, παραδείγματος χάρη. Και να μην παίρνουμε μέτρα ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή έλεγα για τα καύσιμα, έστω και ευκαιριακά και για κάποιο χρονικό διάστημα, μείωση τον ειδικό φορό κατανάλωση.
0: Ναι, αυτό δεν το συζητάει καθόλου η κυβέρνηση.
1: Δεν το συζητάει καν, γιατί
0: θα πάει πάλι σε μια επιδότηση του πετρελαίου κίνηση κατά 10 λεπτά και εκεί θα τελειώσει η ιστορία.
1: Για τα σούπερ μάρκετ. Και αν συνεχίζει να ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων, αυτή θα ξαναεμιστεί το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Σωστό. Κλείνοντας, ένα σχόλιο, μια εκτίμηση, μια πρόβλεψη ή τέλος πάντων τις προσδοκίες σας από την 90η ΔΕΘ που ξεκινάει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Κοιτάξτε, εξώσον ακούω και εγώ όπως και εσείς τα μέτρα πώς σκέφτεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει, αν είναι αυτά που ακούω, νομίζω ότι θα είναι για άλλη μια φορά ανεπαρκή μέτρα για τις κοινωνίες και τις οικονομίες.
0: Ναι. Ποιο θα ήταν το πακέτο που θα μπορούσε να ικανοποιήσει? Δεν εννοώ το να μου πείτε μέτρο-μέτρο και...
1: Κάτι, το βασικότερο είναι ότι θα πρέπει να ελέγξουμε την ακρίβεια, ουσιαστικό έλεγχο, και αυτός νομίζω ότι μπορεί να γίνει μόνο με αντιμετώπιση που κάνουν και οι Ευρωπαίοι σε διάφορες χώρες. Άρα ξεκινήσω από την Ισπανία, την οποία λέμε απέτυχε, τη Γαλλία που δεν μιλάμε τι έγινε στη Γαλλία. Δεν μιλάμε τι έγινε στην Ολλανδία, τι έγινε στη Γερμανία, τι έγινε στη Σουηδία, στην Αλβανία με τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Δεν έχει περάσει πουθενά, αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης. Δεν περάσει πουθενά η μείωση του ΦΠΑ.
1: Νομίζω ότι πολλές φορές η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι μόνο αν θα περάσει την κατανάλωση, είναι για να επιβιώσουν και οι επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το δούμε συνδυαστικά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, εάν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του λειτουργικού κόστους και των επιχειρήσεων, το οποίο στην Ελλάδα έχει μεσοσταθμικά εκτοξευθεί την τελευταία διετία στο 37%, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις την επιβίωση της ίδιας της οικονομίας της χώρας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε μια καλή σεζόν, μια καλή χρονιά.
1: Να
0: συζητάμε περισσότερα θετικά θέματα και ειδήσεις και λιγότερα τις δυσκολίες. Το εύχομαι σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ως το επιχειρήν είμαστε πάντα αισιόδοξοι. Ήσουμε όλα αυτά τα χρόνια, τα 15 χρόνια της κρίσης τουλάχιστον.
0: Σωστό, σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβαθά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Yes.

Καλημέρα στην κυρία Ανθούλα από την Ραφίνα, την ευχαριστώ πολύ για τα καλά της λόγια. Καλημέρα στον Αργύρη που μου εύχεται για την χθεσινή εορτή να είναι επικοδομητική, όχι μόνο ραδιοφωνική χρονιά, όλη χρονιά Αργύρη. Αυγούστου 1948, αυτό γράφει τουλάχιστον την ταυτότητα του Ρούντολφ Σένκερ, ο θελικός κιθαρίστας των Σκόρπιονς. Γίνεται 78 ετών από την πρώτη στιγμή της μπάντας, βρίσκεται εκεί έχοντας δώσει ορισμένα από τα σπουδαιότερα ριφ και μαζί με τον Κλάους Μέινε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ. Με Σκόρπιονς θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

ακόμα έχουμε δρόμο για το φθινόπωρο. Αυτό είναι το υπέροχο τραγούδι του Φίλιππου Γράψα στους στίχους και του Μάριου Τόκα στην μουσική, με τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο στην ερμηνεία. Μέρος ενός από τα μεγαλύτερα beef που είχαμε να ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι και από τα μεγαλύτερα viral. Αυτό με το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο», που ξαφνικά γέμισαν τα social με το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Ο Μητροπάνος έκανε την αρχή και οι Ghost Sounds έκαναν την συνέχεια, τη μεγάλη ζημιά.

Αυτός ο στίχος έκανε την ζημιά φέτος το καλοκαίρι. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο, σε ένα νησί κτλ. Και με όλα αυτά έγινε ένα τεράστιο viral που ξεκίνησαν διάφοροι να γράφουμε. Δεν χρωστάμε τίποτα, παιδιά. Τις Μιχάλης χρωστάμε, αυτό είναι δεδομένο. Τις εφορίες χρωστάμε, βεβαίως, χρωστάμε τις εφορίες. Σε τράπεζες χρωστάμε, επίσης βεβαίως. Αλλά Αύγουστος δεν χρωστάμε σε κανέναν. Όποιος θέλει Αύγουστο να έρθει να τον πάρει.

Επίσης θα ήθελα να πω ότι δεν γίνονται δεχτά 38 Αυγούστου και τέτοια. Τίποτα. Καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο δεν είναι. Δηλαδή μην ξεκινήσουμε από αύριο 32, 33 Αυγούστου, 34 Αυγούστου και τέτοια πράγματα. Απαγορεύεται το από καλό καιρό. Απαγορεύεται διαροπάρου. Δηλαδή κανονικά πρέπει η κυβέρνηση να βγει να βγάλει ένα νόμο ότι όποιος λέει καλό από καλό καιρό θα τον εξορίζουμε σε κάποιο νησί που έχει μόνιμα καλοκαίρι για να μην μπορεί να το ξαναπεί ποτέ. Δεν έπαιξε πολύ το Καλή Παναγιά φέτος, είναι η αλήθεια. Εγώ το έλεγα από τις 10 Αυγούστου, να ξέρετε. Είχα ξεκινήσει να λέω Καλή Παναγιά και τέτοια από τις 10 Αυγούστου για να πάει καλά το καλοκαίρι, αλλά δεν έπαιξε πάρα πολύ το Καλή Παναγιά, διότι είχε ξεκινήσει αυτό το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Σκάνδαλο, σκάνδαλο.

με Γιάννη Βογιατζή και το σκάνδαλο. Θα σας αφήσουμε διότι έρχεται το καλύτερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου σίγουρα. Έχουμε πρωτιές σε πάρα πολλά μέρη του σύμπαντος, δηλαδή σε άλλους πλανήτες και τα λοιπά. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Μη λείψει κανείς.

0: ώρα είναι 8. Παραπολιτικά.
1: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

Είπαμε καλό καλοκαίρι και για πότε λέμε άντευτου και από την αρχή. Να μας έχει ο Θεός καλά, να ανταμώνουμε, να τα λέμε, να επικοινωνούμε, να ενημερωνόμαστε, να αστεϊζόμεθα, να παίρνουμε τα πάνω μας για να γίνει αυτό που έλεγε και ο Ελίτης. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Άντε λοιπόν αυτού και από την αρχή δουλειά, ψυχραιμία, υπομονή, χαμόγελο, αισιοδοξία και μην ακούσω κανένα να λέει καλό χειμώνα, για θα φάει ανάποδη. Έτσι δεν μας έλεγαν οι δάσκαλοι στο δημοτικό, μη μιλάς για θα φας ανάποδη. Καλό είναι να λέμε καλό από καλό καιρό. Ή άντε στην τελική καλό φθινόπωρο, μην ακούσω κανέναν και πει καλό χειμώνα. Δεν έχετε παράπονο, πλούσιοι, φτωχοί, μικρομεσαίοι, μεγαλομεσαίοι, χωρισμένοι, παντρεμένοι, ερωτευμένοι, διαζευμένοι, ένας, πέντε, δέκα, όλοι, όλο και κάπου πήγαμε.

Αυτό ήταν λοιπόν το καλοκαίρι του 2026, το οποίο επερατώθη, ωραία έκφραση, ημερομηνιακά μάλλον περατώνεται σήμερα, τελειώνει, και από αύριο μπαίνει ο φθινόπωρος, 1η Σεπτέμβρη. Θα έχουμε λέει ένα ζεστό φθινόπωρο, θερμό, θερμότερο από ότι το περσινό, το χαρακτηριστικό του οποίου για την πόλη των Πατρών και των Περιχώρων θα είναι αυτή η ακατάσχετη υγρασία. Θέλω δε να σας πω ότι χτες το βράδυ στις 8 η ώρα το θερμόμετρο στους κεντρικούς δρόμους της πόλης έλεγε 77% υγρασία. Αυτό είναι απίστευτο. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις, δεν μπορείς να κάτσεις πουθενά. Ερχότανε μία λάβρα. Αν άνοιγες το παράθυρο, σου ερχόταν ένα καυτό πράγμα απ' έξω. Θα κρατήσει λέει λιγάκι φτούν αυτού που λένε και στην Ηλία, γιατί είχα περάσει από την Ηλία και μου έχουν μείνει μερικές εκφράσεις. Θα κρατήσει λοιπόν φτούν αυτού λιγάκι ακόμα και μην άγχεστε, όσο ακόμα είμαστε γύρω γύρω, είστε όσοι έχετε στα εξοχικά σας και στις παραλίες, καλά είναι τα πράγματα. Και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε ένα ομαλό Σεπτέμβρη που θα μας προσγειώσει χαλαρά τη μέρα που ο ήλιος θα δει στις 6:30-7 παρά, για να πάμε επίσης προσγειωμένοι χαλαρότερα και στον Οκτώβρη την ημέρα που ο ήλιος θα δει στις 5:30, που πέφτει εκείνη πίσα μαύρο σκοτάδι. Αλλά θα μου πεις ρε εσύ Κοντογιάννη, πρωί-πρωί μας μαυρίζεις την ψυχή και μας λες για τον Οκτώβριο που αλλάζει η ώρα, μέχρι τότε καιρό έχουμε. Συμφωνώ μαζί σας με αυτούς οι οποίοι ενίστανται. Καλημέρα, καλό δρόμο να έχουμε στην πολλωστή φορά, 38η επί της ουσίας, που ξεκινάμε ένα κύκλο εκπομπών στο ραδιόφωνο. Ήμουν ανιός και γέρασα. Και εν πάση περιπτώσει, εντός εισαγωγικών η έκφραση, καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, εσάς που είστε στα αυτοκίνητα αυτή την ώρα και κάνετε τη δουλειά σας, οδηγοί αστικών λεωφορείων, υπεραστικών, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, βοθρατζίδες, όλοι αυτοί οι τύποι, βιτιοφόρα, αυτοκίνητα τροφοδοσίας με τα φώτα ανισταγμένα και βαριά κτλ. Λοιπόν, ασφαλώς η Κάρνα με τα 6 καταστήματα είναι μαζί μας πρωί-πρωί. Είναι μέρες τροφοδοσίας για το ψυγείο των πρώτων ημερών του φθινοπόρου αυτές. Συνεπώς θα σας έχουμε μέσα εβδομάδα ακόμα καλύτερες και ακόμα πιο μειωμένες τιμές για τα κρεατικά σας. Έχω πολλά να πω και έχω να παρατηρήσω άλλα τόσα. Θέλω δε να σας πω ότι η διάταξη της πρωινής ζώνης του ΜΑΚ σήμερα θα είναι πλήρης. Θα είναι και ο Γιάννης Γεωργόπουλος και ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Λοιπόν, απέναντί μου έχω τα παιδιά Λάστιχο, Νίκος Καραγιωργόπουλος και Αναστάσης Ουλέρης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι δια την ηχολήψη.

επιληψίαν για την τεχνική ρύθμιση εδώ των υιοθότων. Πάμε να ξυπνήσουμε το πρώτο τραγούδι, να έχετε καλό δρόμο, ψυχραιμία, υπομονή, χαμόγελο, αισιοδοξία, και τα λέμε σε 3 λεπτά.

Ενδιαφέρουσα εβδομάδα θα είναι αυτή του 1η του Σεπτέμβρη, κυρίως για το γεγονός ότι μας έχει μείνει στο μυαλό, μας έχει μπει αυτή η λέξη ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι κατηγίνεται και δεν περιγράφεται. Χρόνια που ανεβαίνουν οι πρωθυπουργοί εκεί και λένε διάφορα και δει παραμονές εκλογών όπως αυτή η φετινή χρονιά, όπου η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν βάλει τον πήχη πολύ ψηλά. Υπάρχει κόσμος που περιμένει γύρευε τι θα ακούσει. Το θέμα είναι μήπως αυτή η υψηλή προσδοκία φέρει χαμηλότερα των προσδοκομένων αποτελέσματα και είναι μπούμεραγκ τελικά. Ας ελπίσουμε ότι τους κόβει μέχρι εκεί, γιατί πρέπει να υπολογίζεται, τουλάχιστον εμείς που χρόνια παρακολουθούμε την πολιτική και ειδικά εγώ που γνωρίζω και καλά αυτή την παράταξη, έχω να σας πω ότι ο κίνδυνος της κεντροδεξιάς αφέλειας υφίσταται πάντοτε. Γι' αυτό ας κρατήσουμε λίγο μικρότερο καλάθι. Βέβαια, πριν πάμε στη ΔΕΘ που είναι το Σαββατοκυριακό, έχουμε άλλα πολλά τεινά και διάφορα. Θα ασχοληθώ καταρχήν με την απότομη προσαρμογή που έκαναν πάρα πολλοί συμπολίτες και συμπολίτισσες επιστρέφοντας από τις διακοπές σε αυτό το ναρκοπέδιο που λέγεται κυκλοφορία στην Πάτρα τέλη Αυγούστου του 2026. Τις πρώτες μέρες υπήρχε οργή, ακατάσχετο ιβρεολόγιο και αγανάκτηση δικαιολογημένη από όλους όσους απεπειράθησαν να κυκλοφορήσουν στο κέντρο της πόλης και όχι μόνον αυτοί που για επαγγελματικούς λόγους είναι αυτοί που χρησιμοποιούν καθημερινά το κέντρο, αλλά και αυτοί που πάνε περνώντας από εκεί για τη δουλειά τους ή που θέλουν να επισκεφτούν επιχειρήσεις ή που θέλουν να πάνε κάποιον πελάτη αν είναι ταξιτζίδες ή να μεταφέρουν κόσμο αν είναι επαγγελματίες αστικών λεωφορείων οδηγοί, αν είναι εν πάση περιπτώσει υπεραστικών, διότι περνάνε και τα υπεραστικά μέσα από το κέντρο. Υπάρχει υπεραστικό λεωφορείο το οποίο ανεβαίνει τη Γούναρη και στρίβει τη Μεζόνος. Δεξιά είναι εκείνο που λέγανε παλιά το λεωφορείο Τσαχαγιάς. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι χρήστες, οι τροφοδότες με τα φορτηγάκια και όλος ο κόσμος που κινείται στο κέντρο της πόλης, οι επαγγελματίες, οι μαγαζάτορες, πρέπει όταν επέστρεψαν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές να κατέβασαν από τον ουρανό άπειρα βινελίκια για όλο αυτό το ναρκοπέδιο που βρήκαν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους και να τα ξεκαθαρίσουμε με έξω από τα δόντια λογική, για να ξέρουμε κακά τα ψέματα μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια σε αυτή την πόλη που ζούμε, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, που πάμε, τι θέλουμε και τι εν πάση περιπτώσει μπορούμε να πετύχουμε. Καταρχήν, όλα αυτά τα έργα που γίνονται στην Πάτρα από τη Δημοτική Αρχή, σε αυτά αναφέρομαι, τον τελευταίο καιρό είναι έργα που έχουν μελετηθεί, κοστολογηθεί και σχεδιαστεί πριν από τουλάχιστον 3 δεκαετίες. Άλλοι τα οραματίστηκαν, άλλοι τα κοστολόγησαν, άλλοι τα μελέτησαν, άλλοι τα σχεδίασαν, τα υλοποιεί τώρα η σημερινή Δημοτική Αρχή. Και καλά κάνει. Παρότι δεν είναι επαρκώς επικαιροποιημένες όλες οι μελέτες αυτών των έργων με τα υπάρχοντα σημερινά στοιχεία που θα τις συνέθεταν ώστε να είναι πιο ελκυστικές και πιο εφαρμόσιμες, παρόλα αυτά είναι αναγκαίες παρεμβάσεις στη λογική του ότι αναβαθμίζουμε αισθητικά το ιστορικό μας κέντρο και όχι μόνο και την ευρύτερη περιοχή της πόλης, με σκοπό τι? Να την αναπτύξουμε και να την κάνουμε πιο ελκυστική. Έτσι βέβαια είναι και η φιλοσοφία των έργων. Αυτοί όμως που τα φτιάχνουν δεν έχουν αυτή τη φιλοσοφία, αυτοί που τα υλοποιούν. Η πρωτοφανής ταλαιπωρία των πατρινών από τα ατελείωτα ταυτόχρονα εργοτάξια σε όλη την πόλη οφείλεται ξεκάθαρα στο ότι τα έργα υλοποιούνται
από ανθρώπους που δεν τα πιστεύουν. Και βεβαίως σε αυτό δεν πρέπει να ζητάμε ευθύνες. Πρέπει να θυμόμαστε όταν επιλέγουμε ποιος θα διαχειριστεί την τύχη της πόλης, τι του ζητάμε μετά να κάνει. Είναι σαν να ζητάμε δηλαδή από έναν vegan που δεν τρώει κρέας καθόλου να του λέμε πετάξουμε μέχρι το κρεοπολείο να πάρεις ένα καλό κομμάτι μοσχάρι και να μου φτιάξει ένα μοσχάρι κοκκινιστό με μακαρονάδα. Αν δε που θα στο φτιάξει και αν στο φτιάξει δεν θα τρώγεται. Κάπως έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, επειδή για λόγους καθαρά αντίληψης πολιτικής και ιδεολογικής οι άνθρωποι που έχουν την πλειοψηφία δια της ψήφου μας στη Δημοτική Αρχή δεν είναι φανατικοί οπαδοί του τζίρου, του κέρδους, του όφελους. Προφανώς και δεν ενδιαφέρονται για το δικό σας. Αν είστε επιχειρηματίες και έχει κλείσει ο δρόμος και δεν μπορεί να πάτε στην επιχείρησή σας, αν είστε ταξιτζίδες και δεν μπορεί να πάτε να αφήσετε τον πελάτη, αν είστε οδηγοί αστικών λεωφορείων του αστικού κτέλ της πόλης, αυτή η ανεξήγητη εργομανία, η ασυντόνιστη εργομανία δεν τους απασχολεί. Δεν στενοχωριούνται αν χάνεται τζίρο, κέρδος κτλ. Διότι δεν πιστεύουν σε αυτά. Δεν είναι καταγγελία αυτό. Είναι μια υπενθύμηση μιας αλήθειας που την ξεχνάμε. Έτσι, μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια, παιδιά. Διότι αυτή η ανεξήγητη ασυντόνιστη εργομάνια, έργα πάνω στα έργα, δρόμοι κλειστοί, τελειώνει το έργο, ξανασκάβουμε και άλλο έργο πάνω στο έργο, δεν είναι να την περάσουμε έτσι αβίαστα, χωρίς να την ψάξουμε. Λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, εγώ που την έψαξα και που ξέρω πρόσωπα και πράγματα και που τόσα χρόνια ασχολούμαι με την πόλη, με την αυτοδιοίκηση και με τούτη δότηρη μαδοδουλειά κάθε πρωί, όλο αυτό το χάος οφείλεται στη λογική των ανθρώπων που εκτελούν έργα χωρίς να τα πιστεύουν. Και βεβαίως θα πει κανείς και τότε γιατί τα φτιάχνουν, ρε Κοντογιάννη, καθαρά για λόγους κομματικής αντιπαροχής. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε και να τσακωνόμαστε και να περιμένουμε τώρα να γίνει μια επιτροπή, να συνεδριάσει το επιμελητήριο, οι ταξιτζίδες, οι λεωφορατζίδες, οι συγκοινωνιολόγοι, το τεχνικό επιμελητήριο, η τροχέα, να κάτσουμε να δούμε πώς θα λειτουργεί η πόλη. Ξεχάστε τα αυτά και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό το χάος θα συνεχιστεί και πρέπει να δείξουμε την ψυχραιμία και την υπομονή που αρμόζει κατά τη λογική στερνή μου γνώση να σήχα πρώτα, η οποία θα ακολουθηθεί μέχρι το Νοέμβρη του 2028. Ψυχραιμία και υπομονή. Και κλείνω όπως ξεκίνησα. Τα έργα είναι αναγκαία και πρέπει να γίνονται. Από εκεί και πέρα η συζήτηση είναι πολλαπλού και διάφορου ενδιαφέροντος. Λοιπόν, δείξτε λοιπόν τη δέουσα ψυχραιμία, υπομονή και κατανόηση και μην περιμένετε τίποτε άλλο. Η πόλη αυτή λειτουργεί κατά τη λογική πλύνθη και κέραμη ατάκτος ερημένη. 8 και 26 πρώτα λεπτά Max FM 93.4. Θέλω να σας πω ότι θα περάσουμε φθινόπωρο με τη βενζινούλα κολλημένη να αρχίζει από 2 και κάτι. Από ό,τι είδατε, 2.029 πρωί-πρωί την είδα στην Πάτερα. Ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία. Επίσης έχω να σας πω ότι εάν βρείτε κάποιον που να κέρδισε και να κληρώθηκε στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026, να μας τον φέρετε, να τον παρουσιάσουμε στην πλατεία Γεωργίου και να τον χειροκροτήσουμε όλοι. Διότι όλους όσους απευθύνομαι και τους ρωτάω αν κληρώθηκαν στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους, όλοι μου λένε όχι. Είναι πάρα πολύ περίεργο, άξιον περιεργίας, να μάθουμε τελικά ποιος το κλήρωσε αυτό το πρόγραμμα, ποιος το πήρε. Η επικαιρότητα βεβαίως έχει και άλλα πολλά και διάφορα και η πολιτική ασχολείται με το αν θα πρέπει η κυρία Έλενα Ακρίτα να γίνει πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής ή όχι. Επειδή πρόκειται περί ευφυούς ανθρώπου και μία από τις καλύτερες πένες που έβγαλε αυτή η χώρα, το είπε με ένα διακριτικό τρόπο,
παρότι ευθύνεται η ίδια για όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί. Έχει γούστο, λέει, τώρα να είναι και το μείζον πρόβλημα της χώρας για το αν θα εκλεγώ εγώ στην αντιπροεδρία της Βουλής ή όχι. Ακριβώς. Βέβαια το λέει για άλλους λόγους, αλλά στην ουσία κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας δεν το χειρίστηκαν σωστά από την κυβέρνηση. Γιατί φάνηκε ότι δεν την ψηφίζουν για αντιπρόεδρο της Βουλής, επειδή είναι στα δικαστήρια με την Μαρέβα Γκραμπόφσκη, τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν είναι γι' αυτό. Έπρεπε να το στοιχειοθετήσουν καλύτερα, αλλά έχουν τον τελευταίο καιρό έτσι μια αγωνία και ένα άγχος, αυτό που έχει κάποιος όταν κυβερνάει 8 χρόνια. Λένε τα μασημένα και τα τετριμένα και δεν έχουν πολύ έμπνευση. Εγώ θα τις έλεγα, δεν αξίζεται να αναλάβετε ένα τέτοιο αξίωμα. Αν ήταν να σας κρίνουμε ως δημοσιογράφο, σεναριογράφο κτλ, θα σας τιμούσαμε και με το χρυσό μετάλλιο της χώρας, και το λέω με ειλικρίνεια, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει με τα κείμενα της Έλληνας Ακρίτα και την παραδέχομαι και την χειροκροτώ. Αλλά δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχει έναν περίεργο νέο ακροαριστερό παλιμπεδισμό εφηβικών ανησυχιών, ο οποίος στα 70 παράγει τραγέλαφο, δεν παράγει πολιτική θέση. Και γι' αυτό η ίδια έχει μπλέξει σε αυτό το νηστό της αράχνης. Εν πάση περιπτώσει, ψυχραιμία και υπομονή. Παρακαλώ, πάμε σε άσμα. Προκάμουμε, ωραιότατα. Για ξυπνήστε, αδέρφια πατρινή, 31 σήμερα ο Αύγουστος, πρώτη ως εμιτεύρης, που λέγει και η συγχωρεμένη Μαρία στο χωριό της μάνας μου, ως εμιτεύρης αύριο πρώτη. Δώσ' του.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώλο λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

0: Η ώρα είναι 8.30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Πόσες φορές έχουμε ακούσει για αυτή την ακρίβεια η οποία κατατρώει το εισόδημα δικαιολογημένα και τα προϊόντα που χαμηλώνουν οι τιμές και τα ράφια και τα λοιπά. Νέο πακέτο σήμερα. 1.700 προϊόντα, λέει, θα έχουν χαμηλότερες τιμές στα ράφια. Το τελικό όφελος για τους καταναλωτές σε ορισμένα είδη αναμένεται να διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το μεσοσταθμικό 7%. Και μειώνονται, λέει, από σήμερα κρέας στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Γάλα, βρεφικές τροφές, ζυμαρικά, σχολικά κτλ. Οι μειώσεις θα φτάνουν έως και 30%. Συμμετέχουν 90 βιομηχανίες, προμηθευτικές αλυσίδες, 12 μεγάλοι όμιλοι σούπερ μάρκετ, αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών κτλ. Το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά είναι ότι ο κόσμος, το καταναλωτικό κοινό και κυρίως η μεσαία τάξη που κινεί πάντοτε την οικονομία της αγοράς, δεν τα πιστεύει αυτά. Δεν κάθεται να κοιτάει με το γυαλί στη μύτη τις τιμές ανά βδομάδα. Ελάχιστοι είναι αυτοί που το κάνουν. Δεν πιστεύει ο κόσμος ότι θα μειωθούν οι τιμές. Και δεν υπάρχει ούτε καταναλωτική παιδεία, ούτε και καταναλωτική πίστη σε αυτή τη χώρα που να οδηγήσουν σε μια συμφωνία κυρίων. Προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση, είναι η 6η-7η φορά που ακούω εγώ, να διαφοροποιήσει, να μειώσει τις τιμές με ειδικές τιμές στο ράφι, με ψηφιακές ενημερώσεις μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Αν ρωτήσεις ένα καταναλωτή, θα σου πει ότι στην ουσία δεν είναι αυτό που λένε και αυτό που περιμένουν να δουν στο ράφι. Πώς γίνεται και δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος ο πολίτης, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι η διαδρομή χαλάει η συμφωνία. Και βεβαίως δεν τους έπιασε η αγαθοεργία όλους αυτούς τους ομίλους βιομηχανιών, σούπερ μάρκετ και αλυσίδων παιχνιδιών και σχολικών όλο αυτό τον καιρό που επιστρέφει ο κόσμος από διακοπές και που είναι άθραγκος και κατά ψέματα, διότι όσοι πήγαν διακοπές είπαν για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν στο πορτοφόλι τους, ότι τους έπιασε ο πόνος, ξαφνικά να μας τα κάνουν δώρο. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω δει κόσμο να λέει όντως βρήκα μειωμένες τιμές και φεύγω ευχαριστημένος. Άρα είναι δύσκολο να παράξει κανείς πολιτική, κύριε Θοδωρικάκο μου και υπόλοιποι κύριοι της κυβέρνησης, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τι μένει? Μένει μια κάθετη παρέμβαση με μέτρα που να διευκολύνουν το εισόδημα, να αυξηθεί δηλαδή η καταναλωτική δυνατότητα του κόσμου. Και αυτό σημαίνει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και σε εκείνο το έρμο δημόσιο στο οποίο έχω χρόνια να ακούσω αυξήσεις. Ο Μητσοτάκης βέβαια είναι και λίγο εναντίον του δημοσίου, διότι όταν ήταν υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης στην κυβέρνηση Σαμαρά, τότε που ο Σαμαράς τον αγάπαγε, πού να ξέρει ο Μητσοτάκης ότι τον έβαζε μπροστά να τον εκθέσει, τον ψήφισε για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για να του πάρει το κεφάλι όταν έρθει η ώρα. Θα γευτεί και αυτός ό,τι γεύτηκε και ο πατέρας του το 1993 από το Μεσσηνιακόν μένος, αλλά είναι περίεργο το γεγονός ότι ενώ δίνονται αυξήσεις στις μικρομεσαίες κατηγορίες, στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, εκείνοι οι έρμοι δημόσιοι πάλι κάτι πρέπει να δούνε και τούτοι, κύριε Πιερακάκη, την Παρασκευή το βράδυ, το Σάββατο, σε αυτή τη ΔΕΘ, διότι θα χωριστούμε σε ΔΕΘ και δεν ΔΕΘ, γιατί εκείνοι που θα πάρουν θα είναι οι ΔΕΘ, εκείνοι που δεν θα πάρουν είναι εκείνοι που δεν ΔΕΘ. Λοιπόν, για να δούμε πέρα από αυτές τις προσπάθειες μείωσης αυτών των 1.700 τιμών για 6η-7η χρονιά, εάν θα παταχθεί η ακρίβεια και αν εν πάση περιπτώσει θα μεγαλώσει η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Κατά τα άλλα, που πάνε τα έρμα λεφτά, θα μου πείτε. Τα λεφτά, κυρίες και κύριοι, πάνε από ό,τι φαίνεται στη μοίρα αυτής της χώρας να ζει 6 αιώνες τώρα με ένα στρατηγικό αντίπαλο στα ανατολικά της. Σήμερα θα πέσουν οι πρώτες υπογραφές στο Τελαβίβ για την περίφημη ασπίδα του Αχιλέα, το πρώτο μεγάλο αντιεροπορικό, αντιπυραυλικό και αντιβαλιστικό θόλο που θα αποκτήσει η χώρα. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, το γεγονός ότι αυτό θα γίνει σε συνεργασία με το Ισραήλ έχει αγριέψει χειρότερα το Σουλτάνο. Είναι η υψηλότερη βαθμίδα της ελληνικής αεράμινας και αφορά ένα πακέτο με βαλιστικούς πυράβλους, κρούς, μαχητικά αεροσκάφη, UAV, μικρότερα drones, κατευθυνόμενα πυρομαχικά, εναέριες απειλές που θα μπορούν να αντιμετωπίζονται έγκαιρα. 3 χρόνια θα κάνει αυτό το πράγμα να στηθεί, αλλά το Ισραήλ θα μας δώσει το know-how για το ελληνικό ΣΕ2. Εμείς το στήσαμε, το πρώτο πράγμα, ο εγκέφαλος λέει του θόλου θα είναι το πρόγραμμα Commanded and Control System που έχει σχεδιαστεί στην Ελλάδα, έχει κατασκευαστεί εδώ από Ισραηλινούς τεχνογνώστες του συστήματος. Σε αυτό το σύστημα κολλάνε οι φρεγάτες Μπελαρά. Οι δε φρεγάτες Μπεργκαμίνι που θα πάρουμε από την Ιταλία και που η υπογραφή τους πέφτει στις 9 του μήνα από τη φιλενάδα μας τη Γεωργία απέναντι της Ιταλίας, αφορούν κυρίως την θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα του Αιγαίου. Οι Μπεργκαμίνι είναι οι ειδικές και ιδανικές φρεγάτες για ανθυποϊβρυχιακό πόλεμο και για έρευνα θάλασσας. Έτσι κλειδώνουμε την πιο δυνατή και ισχυρή αμυντική μηχανή που είχε ποτέ αυτή η χώρα. Φανταστείτε λοιπόν ότι ξοδεύουμε δις για όλα αυτά σε μια περίοδο που όλοι μιλάνε για ειρήνη, αλλά δυστυχώς όλοι προετοιμάζονται για πόλεμο. Ξύνονται όλοι στην κλίτσα του Τσοπάνη και κυρίως ο Σουλτάνος. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε στις μέρες μας τίποτα τέτοια, να το πω λίγο λιανά, ντράβαλα. Θα αλλάξω κλίμα, αλλά θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι για να ξυπνήσουμε. Τα νέα είναι πολλά και διάφορα, υπάρχουν από το αστυνομικό δελτίο διάφορα νέα τα οποία απασχολούν και την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Να πω καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max. Έχουμε κλείσει 8.500 πρωινά που τα έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια και με την ίδια αγάπη και τη στήριξη δική σας συνεχίζουμε και απέ παραπέρα.

Για να σας τα κάνω λίγο πιο λιανά αυτά που έλεγα πριν, γιατί έχω δεχθεί με το καλημέρα της καινούργιας σεζόν αρκετά τηλεφωνήματα. Δεν υπάρχει οδός Καραϊσκάκη σήμερα. Κλείνει και στη Γεροκοστοπούλου. Θα βρείτε επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία της Αγίου Ανδρέου, στην Ερμού, στην Κολοκοτρώνη, και η οποία είναι κλειστή από την Κορίνθο έως την Αγίου Ανδρέου. Θα βρείτε επίσης διάφορα προβλήματα στην κυκλοφορία. Ήδη μου λένε ότι άρχισε το μποτιλιάρισμα πρωί-πρωί. Είναι crash test στην κυκλοφορία της πόλης σήμερα πρωί-πρωί Δευτεριάτικα. Έχει κάνει παρέμβαση και ο Εμπορικός Σύλλογος προηγούμενες μέρες, ζήτησε συντονισμό των έργων, σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης. Να τα πω, καλοί μου άνθρωποι του Εμπορικού Συλλόγου, τα λέω αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα, το να βγαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος και να ζητάει συντονισμό, το να βγαίνει το επιμελητηρίο και να λέει να γίνουν τα έργα αλλά να συνεννοηθούμε ρε παιδιά, να συντονιστούμε, το να βγαίνουν οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, οι οδηγοί των επαγγελματικών οχημάτων και να λένε ρε παιδιά να συνεννοηθούμε όλοι μαζί. Όλα καλά και εύλογα, αλλά αυτό για να γίνει θέλει δύο πλευρές. Όταν η άλλη πλευρά δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν ξέρει, τι να κάνουμε, να λέμε όλη η μία πλευρά να συνεννοηθούμε ρε παιδιά, θα γίνει στο τέλος σαν εκείνον με το ανέκδοτο, ξέρετε. Που ντροπή να τρώμε, λέει, με το χέρι, με το πυρούνι. Κόβω τα φώτα και ακούγεται ένα «Α, είχαν πάει όλοι με τα πυρούνια και ένας πήγε με το χέρι». Αυτό το βιολί γίνεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Η συνεννόηση χρειάζεται δύο πλευρές. Όταν η μία πλευρά κοιτάζει τον ουρανό και η άλλη κοιτάζει τη θάλασσα, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνεννόηση. Γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Λοιπόν, ξαναλέω, κατά την ταπεινή μου άποψη, εγκαταλείψτε την ιδέα να κυκλοφορήσετε με γιο ταχύ αυτοκίνητο στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Τουλάχιστον να αφήσουμε χώρο στους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες, στους αυτούς που χρησιμοποιούν το κέντρο για να λειτουργήσει το εμπόριο, να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, να λειτουργήσουν όλα. Όλοι οι υπόλοιποι, ποδαράκια, λεωφορείο αστικό ή ταξί, ξεχάστε το να ψάξετε να μπείτε να παρκάρετε στο κέντρο ή να πάτε σε δουλειές. Βέβαια τηλεφωνούν μερικοί και λένε μα θέλουμε να πάμε τη γιαγιά στο γιατρό. Καλά, θα την πας εκεί δύο λεπτά, θα την αφήσεις, θα κατέβεις, θα πάει να το ξαναπάς στο σπίτι και μετά θα γυρίζεις να το ξαναπάρεις να την πας. Δεν βλέπω να κάνεις τίποτα άλλο. Για πάμε στα σύνορα, εκεί μεταξύ στρατοπέδου και στρατιωτικού νοσοκομείου παλαιού και ανεκμετάλλευτου του 409, είναι η οδός Πηλίου. Εκεί λοιπόν, λέει, το νερό τρέχει ποτάμι. Έχει πάει καν δύο φορές η ΔΕΙΑΠ, το είδε, αποκαρδιώθη και απεχώρησεν. Γίνεται χαμός, είναι κρίμα, λένε οι κάτοικοι, να τρέχει το νερό εκεί, και προήλθε από την πολλαπλή της πολλαπλής εξκαφής για αυτές τις ατελείωτες οπτικές ίνες με τις οποίες η Πάτρα προσομοιάζει πλέον με το Μανχάταν των Ηνωμένων Πολιτειών. 10 χρόνια σκάβουμε για αυτές τις ρημαδοοπτικές ίνες. Έχω την εντύπωση πλέον ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε κατευθείαν με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα μπορούσε βεβαίως ο ακροατής ή η ακροάτρια που τηλεφώνησε και παρακάλεσε να πούμε εμείς στη ΔΕΙΑΠ, στους εργολάβους που έκαναν τη ζημιά εκεί, ότι η διαρροή τρέχει νερό ποτάμι. Μαντάμ, εμάς πήρατε τηλέφωνο, τόσες οπτικές είναι σας βάλανε, δεν παίρνατε κατευθείαν το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ? Μόνον έτσι θα λυνόταν το πρόβλημα. Τι τόσες σύνες τζάπα τις βάλαμε? Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει η ΔΕΙΑΠ. Τρέχει το νερό ποτάμι, λέει, στην Πηλίου. Όσο για τους υπόλοιπους, σας ξαναλέω, αφήστε το να συνονοηθούμε, να κάνουμε επιτροπές, να συντονιστούμε, να κουβεντιάσουμε ποιος με ποιον και τι να συμφωνήσει. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο είναι η λειτουργία της πόλης. Παρά 10, λέει ο Ρολόης, και τώρα που λέει παρά 10, θέλω να σας πω ότι
Στον ανακριτή σήμερα πάει από τα τοπικά αστυνομικά θέματα ο καθηγητής με την καταγγελία της πρώην μαθητριάς του. Δεν έχω στοιχεία, ούτε θέλω να πω κάτι, δεν παρεμβαίνω στη δικαιοσύνη, αλλά φίλοι μου από την αστυνομία και μάλιστα από την Αθήνα που τους συνάντησα το καλοκαίρι σε διακοπές μου είπαν ότι στην Αθήνα τουλάχιστον, δεν ξέρω εδώ τι κάνει η αστυνομία, όλες αυτές τις περιπτώσεις καταγγελιών νέων για σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση κτλ. Έχουν αρχίσει πλέον και τις ψάχνουν και αντιστρόφως, δηλαδή από όλες τις πλευρές. Αλλά αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης, δεν είναι δικό μας θέμα. Υποχωρεί σήμερα, προς Θεού, δεν έχω θέμα και δεν έχω πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Λέω ότι μου είπαν φίλοι μου που υπηρετούν στην Αθήνα, στη Γαδά. Πολλές καταγγελίες τέτοιες τελευταίως, οι οποίες εξονυχιστικά ψάχνονται και από τη δικαιοσύνη και από την αστυνομία. Υποχωρεί σήμερα ο κίνδυνος για πυρκαγιά, θα είμαστε λίγο καλύτερα λέει. Και θέλω να σας πω επίσης ότι έχουμε πολλές πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και από τον ΟΑΕ, τη ΔΥΠΑ δηλαδή, τον ΔΥΠΑ, τι ΔΥΠΑ, είναι η δημόσια υπηρεσία αυτή την εβδομάδα, και εσείς που περιμένετε, είναι από σήμερα έως τις 4 του Σεπτέμβρη. Θα μπουν οι προκαταβολές συντάξεων, θα μπουν εξωιδρυματικά επιδόματα, θα μπουν επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχημάτων, κάποιοι θα πάρουν και κάποιες προκαταβολές από ΕΦΑΠΑΞ, και ανεργίας επιδόματα, μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης. Είναι η εβδομάδα πληρωμών αυτή από τον ΕΦΚΑ και από την ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Επιχείρηση Απασχόλησης. Χτες έβλεπα κάτι στιγμιότυπα και φεύγω από την Πάτρα διότι δεν βλέπω κάτι άλλο, πλην από το ότι σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή που δεν την πολύ ξέρουμε και είναι η γιορτή της Θυμίας Ζώνης της Θεοτόκου σήμερα. Να πάω κάπου αλλού τώρα και να σας πω ότι σχολίαζα χτες, έβλεπα αυτή τη σεμνότητα με την οποία η οικογένεια του εκλειπώντος βασιλιά της Νορβηγίας, του Χάραλντ, πήγε στην εκκλησία και έκανε τρισάγιο και τα λοιπά. Και μάλιστα βιάστηκα και έβγαλα συμπεράσματα, σεμνά, απλά, λίγοι άνθρωποι στους δρόμους και τα λοιπά. Λέω, κοίταξε να δεις πόσο σεμνά τον κυδεύουν και πόσο διακριτικά τον άνθρωπό τους και τα λοιπά. Έπεσα έξω. Ήταν το τρισάγιο αυτό. Στις 9 του μήνα θα γίνει η κηδεία, στην οποία θα παραβρεθεί όλο το εστεμένο jet set όλου του κόσμου και της Ευρώπης που έχει βασιλιάδες. Είπα και εγώ έτσι, άκλαυτος θα πάει τόσο χριστιανός. Λοιπόν, θέλω δε να σας πω ότι αναμένεται μέσα στην εβδομάδα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υπουργό Αναπληρωτή για θέματα μεταφορών Γιώργο Κότσιρα να ανακοινωθεί μια έξτρα ξεχωριστή παρέμβαση στον κώδικα οτικής κυκλοφορίας. Γιατί, κρατηθείτε κυρίες και κύριοι, είναι απίστευτο αυτό που θα σας πω, αυξάνονται καθημερινά οι οδηγοί που μπαίνουν κατά λάθος σε αντίθετα ρεύματα μεγάλων νέων εθνικών οδών κυκλοφορίας. Μα Χριστός και η Παναγία, σε ποιους αναφέρονται αυτοί οι δρόμοι δηλαδή? Τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή τόσο πόντι είμαστε που λένε και τα ανέκδοτα, δεν έχουμε τίποτα με τους ποντίους. Θα υπάρξει μια παρέμβαση λέει, διότι κάθε μέρα εμφανίζεται και από κάποιος που μπαίνει αντίθετα και οδηγεί αμέριμνος σε έναν από τους καινούργιους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Α, καλά. Δεν είμαστε για τίποτα, για τίποτα. Πάω στον καιρό που ως γνωστόν θα παραμείνει λίγο ζεστός. Έχω 35 και 36 μέχρι και 6 του Σεπτέμβρη. Βέβαια, προσέξτε, το 34 και το 33 της 10 Σεπτέμβρη δεν είναι το ίδιο και το 35 με το Αυγούστου. Απλώς θα έχουμε ζεστούλα και κυρίως θα έχουμε το αποκορύφωμα της υγρασίας, αυτό που έχουμε σε αυτή την πόλη και που μας έρχεται γύρω στις
6 ώρα το απόγευμα μέχρι 11 το βράδυ. Και βλέπεις τη θερμοκρασία 31-29 στις 10 η ώρα το βράδυ. Σήμερα 25 με 36. Πιθανόν να δείτε το απόγευμα κάτι μουντίλες γύρω γύρω. Αρχίζουν τα προεόρτια, αλλά αργούμε. Μέχρι 10-15 Σεπτέμβρη. Από 15 Σεπτέμβρη και έπειτα κατεβαίνουμε στους 31-32. Το πρώτο δεκαπενθήμερο θα είναι σχετικός θερινών, λένε οι μετεωρολόγοι. Σήμερα λοιπόν μέχρι 36, κάτι συννεφίτσες γύρω γύρω, μη σας πτωούν. Ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, όπου ποιοτικά και οικονομικό πάντα έχουμε το καλύτερο κρέας, δηλαδή και λοιπά, και ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σας. Με την αγάπη σας θα συνεχίσουμε και με τη βοήθεια του Θεού γεροί να είμαστε και αυτή την καινούργια σεζόν 26-27 στο ραδιόφωνο του Max και στους 93.4. Θα έρθει ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη σε λίγο, η οποία η Δημητρούλα μας έκατσε όλο τον Αύγουστο εδώ και έβγαλε 2 ώρα και ήταν αξιέπαινη και της αξίζουν συγχαρητήρια και ήταν πάρα πολύ δυνατή και καλή. Και βεβαίως πριν έρθουν όλοι αυτοί, έχουμε συνονοηθεί εδώ εγώ, Νίκος και ο Αναστάσης, με την Κετούλα τη Γαρμπή ή Βύση, με την Ανούλα τη Βύση, συγγνώμη, με την Ανούλα, έκανα λάθος, με την Ανούλα τη Βύση, να πει ένα τραγούδι για να σας αφήσουμε και να σας πούμε ότι πρώτο Θεός και η Παναγία, θα σας βρούμε αύριο το πρωί στις 8 και 5. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

καλά αυτή τη νοικοκυρά. Το θρίλερ με το κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Ο θόλος του Αχιλλέα σε ένα θολό πολιτικό τοπίο και πεδίο. Με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ξαμολιώνται στην περιφέρεια προκειμένου να κάνουν πράξη την άγρα ψήφων. Επί της ουσίας, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι. Φρένο στην ακρίβεια υπόσχεται από σήμερα η κυβέρνηση. Ενεργοποιείται η συμφωνία με προμηθευτές σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών σε 1.600 προϊόντα. Για επικοινωνιακό τρίκ κάνει λόγο την ίδια ώρα η αντιπολίτευση. Θρίλερ με το κατεψυγμένο βρέφος σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Άγνωστο αν γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε μετά τη γέννηση, και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί το συντηρούσαν στην κατάψυξη. Περίεργο σύμπλαγμα για την υπόθεση στο μικροσκόπιο της Ελλάς. Ένα 43χρονος Έλληνας, μια 28χρονη Γερμανίδα, τρία ανήλικα τέκνα, μία ακόμα 15χρονη, οι δύο γη τους 12 και 9 ετών και ένας 26χρονος Αφγανός που δηλώνει σύντροφος της 15χρονης αποτελούν το χόρδιο δεσμό στο μυστήριο. Πέφτουν σήμερα υπογραφές με το Ισραήλ για τον θόλο του Αχιλλέα. Στα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ το τίμημα για το νέο αντιεροπορικό, αντιπυραυλικό και αντιβαλιστικό σύστημα. Με το βλέμμα στη Βόρειο Ελλάδα η κυβέρνηση. Απόβαση στελεχών με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα σενάρια για νέες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και επιδόματα στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ την ίδια ώρα κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν το πάγωμα όλων όσων έρχονται στο προσκήνιο περί επιστροφής με πολιτική βούληση του 13ου και 14ου μισθού. Απόβαση Πασόκ στην Κρήτη, σαρώνουν το πάλε ποτέ πράσινο νησί στελέχη του κινήματος με αφορμή τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυσή του. Ομάδα κρούσης για τις εκλογές από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ανακοινώθηκαν οι οργανωτικοί υπεύθυνοι και οι συντονιστές. Υπεύθυνος για τη Δυτική Ελλάδα, ο Βασίλης Αϊβαλής. Προβληματισμό στην κυβέρνηση την ίδια ώρα από τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμα κατέβει στο πεδίο. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Σε επίπεδο πάτρας αγαΐας Δυτικής Ελλάδας, η παιδεία των συγχωνεύσεων και των τριχοτομήσεων. Η πάτρα και η Δυτική Ελλάδα στο μάτι του κυκλώνα, μέσα από την εξαφάνιση τμήματων, σύντμηση σχολείων, αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, συνέχεια από εκπαιδευτικούς γονείς αυτοδιοίκηση. Ο πολιτισμός εν πάτρε καταμενδώνει και φωτίλα. Προσπάθεια για ρελάνς από τον Υφυπουργό Πολιτισμού για το Ρωμαϊκό Οδείο μετά τις αντιδράσεις με αφορμή και την ανακοίνωση φθινοπωρινού πολιτιστικού προγράμματος από το Υπουργείο Πολιτισμού στην αντεπίθεση ο Δήμος της Πάτρας. Ξεκινά σήμερα και στην Δυτική Ελλάδα η μίση των τιμών στο ράφι σε 1.600 προϊόντα. Ενεργοποίηση συμφωνίας κυβέρνησης προμηθευτών σούπερ μάρκετ για θησαυρό που είναι άνθρακας κάνει λόγο το Ινστιτούτο Καταναλωτών στη Δυτική Ελλάδα. Θετική πρωτιά, κανένα κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Θέμα και στην Αμερική το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρχει απόλυτο μηδενικό. Στα Τάρταρα οικοδομή και εστίαση σε Πάτρα Χαΐα. Αύξηση της διαμονές στο περίεργο αλλά μείωση στην εστίαση. Πτώση κατά 4,5 στις κατασκευές. Μάχη του 10χρονου για να κρατηθεί στη ζωή.
Κινδύνευσε να πνιγεί όταν έκανε βουτιά σε παραλία της Ηλίας. Νοσηλεύεται στη Μεθπέδο στο Ρίον. Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 89χρονης Γεωργίας Κρυμπά. Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 89χρονης Γεωργίας Κρυμπά. Άφαντη για 12η ημέρα.

0: Max FM, πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν. Αλλά δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, πάντα θα το θέλαμε, αυτό το ξεκίνημα δεν συνοδεύεται με ευχάριστες ειδήσεις. Ιδιαίτερα όταν αυτές έρχονται να κουμπίσουν ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει, ένα από τα πιο σημαντικά, την παιδεία, εν πάτρες στην αρχαία στη Δυτική Ελλάδα. Επί της ουσίας σας μιλάμε για παιδεία των συγχωνεύσεων, των τριχοτομήσεων, των καρατομήσεων, θα μπορούσε να πει κανείς, στα κάγκελα εκπαιδευτική, ενώ συγγονέων, τοπική αυτοδιοίκηση, εργατικό κέντρο Πάτρας και όχι μόνον. Να καλημερίσω τον κύριο Παλαρμά, στους εκπαιδευτικούς. Κύριε Παλαρμά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ρογόπουλε, να σας ευχηθώ μια καλή ραδιοφωνική σεζόν. Πραγματικά είστε από τις εκπομπές που δίνετε βήμα να ακούγεται και η κοινωνία.
0: Για να είναι καλή μια ραδιοφωνική σεζόν πρέπει να μεταφέρει καλά νέα. Αλλά δυστυχώς αυτό όλο ένα και γίνεται πιο αρνητικό, πιο χειρότερο. Τέλος πάντων μια μεγάλη κουβέντα. Στο διατάθα κύριε Παλαρμά, πριν καν ξεκινήσουν τα σχολεία για μία ακόμα φορά, μιλάμε για τα σχολεία που χάνονται, για τα τμήματα που χάνονται, για τμήματα στα οποία υπάρχει σαρδελοποίηση, τμήματα που δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει κανείς ότι ισχύει.
1: Καταρχάς, επιτρέψτε μου μια γενική έτσι, διαπίστωση ότι η κυβέρνηση και η πολιτική της δεν πάει διακοπές. Δηλαδή μέσα στο μεσοκαλόκαιρο, δηλαδή από Ιούλιο και μέχρι 17 Αυγούστου, είδαμε πραγματικά να καρατομούνται αυτό, να υπάρχει ένα τεράστιο πετσόκωμα τμήματων και τμήματων ένταξης και να συνενώνονται τμήματα. Πολύ γρήγορα σας λέω, γιατί είναι η πρώτη μέρα, τι έχει γίνει. Με απόφαση του το ΠΙΣΠΕ 10 Ιουλίου αποφάσισε να συνεχίσουν τμήματα που εδώ και αρκετά χρόνια, 2, 3, 4 χρόνια, λειτουργούν διχοτομημένα, να συνεχίσουν έτσι. Η Περιφερειακή Διεύθυνση έστειλε ένα έγγραφο τις αρχές Αυγούστου στην Πρωτοβάθμια και λέει εφαρμόστε τον νόμο. Και επανήλθε πάλι το ΠΙΣΠΕ 17 Αυγούστου και αλλάζει την απόφασή του, και ενώ αυτά τα τμήματα λειτουργούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια ήδη ως διχοτομημένα ή τριχοτομημένα, αποφασίστηκε με βάση αυτό να ενωθούν. Και αυτή τη στιγμή σε 22 σχολεία, 21 σχολεία, το ένα το πήραν πίσω, στην ΑΧΑ, 21 τμήματα ενώνονται, δημιουργούνται τμήματα 24-25, και ακούστε αυτό κύριε Ρογόπουλε. Υπάρχουν τμήματα τα οποία έχουν 25 παιδιά και 8 γνωματεύσεις και δασί. Τι σημαίνει

0: ντομάτες και δασί, δηλαδή 8 παιδιά από τα 25 έχουν ζητήματα μαθησιακά, ζητήματα που αφορούν...
1: Είναι στο φάσμα του αυτισμού.
0: Αυτισμού, διάφορα τέτοια. Πατώντας ένα νόμο που λέει ότι αν υπάρχει εκεί πέρα τμήμα ένταξης ή παράλληλη στήριξη, δεν χρειάζεται, μπορούν να λειτουργήσουν 25 μαθητές. Μιλάμε αυτό, είναι τραγικά πράγματα. Είναι στη λογική ότι ο δάσκαλος, ένας δάσκαλος είναι κόστος, στριμώχνουν, σαρδελοποιούν κυριολεκτικά τους μαθητές για να κάνουν ας πούμε οικονομία. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Και αυτό έγινε 10 μέρες πριν ξεκινήσει, για μας αύριο, για τους εκπαιδευτικούς αύριο ξεκινάνε τα σχολεία, κύριε Γιώργο.
1: Θα είστε παρόντες, ανεξαρτήτως αν δεν είναι μαθητές.
0: Πέρα για τους μαθητές που είναι το κύριο, αλλά υπήρχαν και εκπαιδευτικοί που πριν 3-4 μέρες δεν ξέρουν σε ποιο σχολείο θα είναι, γιατί βγήκαν υπεράριθμοι. Και επίσης να σας πω ότι αρχές Ιουλίου έγινε άρση λειτουργίας 21 τμήματων ένταξης, γιατί λέει δεν υπήρχαν ονοματεύσεις, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου σωστό. Τα τμήματα ένταξης μπορούν να λειτουργήσουν και χωρίς ονοματεύσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, να σας το πω με αριθμούς για να το καταλάβετε, πέρυσι στην πρώτη φάση η ΑΧΑΗΑ ζήτησε 94 δασκάλους
1: και
0: φέτος ζητάει 51. Πέτυχε η κυβερνητική πολιτική.
1: Με λίγα λόγια, για να μειώσουμε τους δασκάλους, κάναμε το μέθοδο της κονσερβοποίησης και της αρδελοποίησης.
0: Βέβαια, δηλαδή ωραία, μειώσαμε κατά 45% περίπου τους δασκάλους και μάλιστα η υπουργός, ας πούμε, στο τελευταίο προηγικό συμβούλιο, η κυρία Σαχαράκη, πανηγύρισε γι' αυτό. Λέει, είναι ορθολογισμός. Δεν είναι ορθολογισμός το 2026 να έχει...
1: Να κάνουμε εικόνα, κύριε Παλαρμά, ένα τμήμα 25-24 παιδιών, εκ των οποίων τα 8 παιδιά είναι παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
0: Κοιτάξτε, αυτό που σας λέω το 8 δεν είναι μεμονωμένο.
1: Δεν είναι μεμονωμένο.
0: Είναι 5, 6, ναι. 3, 4. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Δεν θα μπορεί να γίνει μάθημα, κύριε Γεωργόπουλο. Οι γονείς, όταν πήγαμε και στον κύριο Δρέγο και στον κύριο Κλάδη, αυτό λέγανε με αγωνία. Ότι εδώ πέρα ήταν 13 και 14 παιδιά και υπήρχε δυσκολία να γίνει μάθημα, γιατί δεν στέλνουν παράλληλες στηρίξεις. Έτσι, δηλαδή δεν έχουν όλα τα παιδιά παράλληλοι. Δεν θα μπορεί να γίνει μάθημα, αλλά δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, αλλά μειώσαμε τους δασκάλους και αυτό είναι επίτευγμα.
0: Ναι, μειώσαμε τους δασκάλους. Και επίσης αυτό το οποίο γίνεται, και γιατί πραγματικά και οι κινητοποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ μαζικές από την πλευρά των γονείων. Πραγματικά δηλαδή, και αυτό ίσως ξάφνιασε και μερικούς, και αυτό που γίνεται είναι να πηγαίνουμε στον ένα και να λέει δεν φταίω εγώ, φταίω ο άλλος να λέει όχι, δεν φταίω εγώ, φταίω ο άλλος. Δηλαδή είναι μια μεταφορά ευθυνών, που κανένας δεν παίρνει την ευθύνη και να πει ότι ναι, ισχύει αυτό ή δεν ισχύει το άλλο. Επίσης, για να ολοκληρώσω και την εικόνα, φέτος για πρώτη φορά γίνεται το εξής. Στις παράλληλες στηρίξεις, δηλαδή δεν υπολογίζουν δάσκαλο για ένα μαθητή, αλλά λέει έχουν ομαδοποιήσει τις παράλληλες.
1: Καινούριο φορτίο αυτό.
0: Είναι καινούριο αυτό. Δηλαδή, σε ένα σχολείο δηλαδή που έχεις 8 μαθητές έχουν ανάγκη από παράλληλη στήριξη, λέει όχι, δεν θα πάρουμε 8, θα πάρουμε 2, γιατί είναι ομάδες μαθητών. Αυτά είναι πράγματα πραγματικά πρωτόγνωρα και γι' αυτό και οι γονείς, οι οποίοι είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, έτσι, είναι στα κάγκελα.
1: Αύριο, έχουμε νέα κινητοποίηση αύριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχουμε νέα κινητοποίηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή στην κυβέρνηση στην ουσία, προκειμένου να πάρθει το μέτρο πίσω.
1: Ωστόσο, κύριε Παλαρμά, μάλλον είναι λυμένη απόφαση, μακάρι να διαψευστώ και μεγάλη πίεση να αποδώσει.
0: Θα σας πω κάτι, κύριε Γόπουλε, επειδή αυτό πέρυσι έγινε μαζικά σε όλη την Ελλάδα, να ξέρετε ότι σε πάρα πολλούς νομούς την πήγαν πίσω. Γιατί όταν έχεις δίκιο, γιατί μιλάμε για ένα δίκαιο αίτημα, μιλάμε για παιδιά, κανένας νόμος και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε μια κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και στην αρχή, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, δεν θα αναφερθώ τώρα, η κοινωνία της Πάτρας είναι με τους γονείς και με τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, θεωρεί ότι αυτό το πράγμα που γίνεται είναι αδιανόητο. Υπάρχει πίεση, υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτό θα πάρθει πίσω. Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Γιώργο, εγώ το λέω να τα ακούσουν οι γονείς, ότι όλα αυτά δεν γινόντονται γιατί υπάρχει μια κακή τοπική διοίκηση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει κάνει μια επιλογή και υπάρχει μια ανακατεύθυνση του ΕΣΠΑ. Ήταν αυτό, είπε αυτό, το είπε και ο Περιφερειακός Διευθυντής. Υπάρχει πρόβλημα με το ΕΣΠΑ. Υπάρχει ανακατεύθυνση, δηλαδή τα χρήματα, ένα περίπου πάνω από ένα δισεκατομμύριο που αφορούσαν χρήματα που πηγαίνουν για την παιδεία, πηγαίνουν στη λεγόμενη πολεμική οικονομία. Και θέλουν να το μαζέψουν, να κόψουν όσο είναι πανελλαδικά εννοώ αναπληρωτές, γιατί έχουν τεράστιο.
1: Κύριε Παλαρμά, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή, τα λέμε και αύριο, θα μιλήσουμε και μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή αρχή.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Τι είπε ο ποιητής, κυρίες και κύριοι, επί της ουσίας, ο στόχος ήταν να μειώσουμε το κόστος που ήταν μείωση δασκάλων. Και να γίνει αυτό και στην Αχαΐα. Στόχος με αυτή τη συνταγή επετεύχθη. Να σας πω ότι μιλάμε για 22 τμήματα, 20 δημοτικά σχολεία, 15 εντός των ρίων του Δήμου Πατρίων, 4 στην Αιγιάλια, 1 στα Καλάβρυτα. Έχουμε επί της ουσίας συμπτύξεις τμήματων στα δημοτικά σχολεία 10, 16, 23, 24, 42, 21, 45, 46, δεύτερο, 47ο, 54ο, 56ο, 61ο πατρών, Μυτιλογλίου, Σαραβαλίου, Αγίου Βασιλείου, Δήμου Πατρών 5ου και 9ου Αιγίου Αβύθου και Διακοπτού, Δυτικής Αιγιάλιας, καθώς και στα Καλάβρυτα. Κονσέρβα τα παιδιά για να επιτευχθεί ο στόχος, να μειωθεί ο αριθμός των δασκάλων. Και σημειώστε ότι η κονσέρβα πηγαίνει και σε ό,τι έχει να κάνει με την παράλληλη στήριξη. Παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Επί της ουσίας στερούνται του δικαιώματος της γνώσης, αφού δεν ισχύει η συνταγή ένας δάσκαλος για κάθε ένα από αυτά τα παιδιά ως παράλληλη στήριξη, τα ομαδοποιούν. Επί της ουσίας δεν θα γίνεται μάθημα. Μακάρι να το πάρουν πίσω, αλλά δεν το βλέπω.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκή.

0: από τα σαγόνια του Καρχαρία στην εκπαίδευση Ελπάτρε, στην εκπαίδευση στην Αγαγία. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, πως τη λογική του κόστος όφελος κατάφεραν αυτό το οποίο κανείς δεν περίμενε. Στην Πάτρα, στην Αχαΐα, να βιώνουμε την εποχή των συγχωνεύσεων, 22 δημοτικά σχολεία, αλλά κατάφεραν αυτό που ήθελαν, να μειώσουν τον αριθμό των δασκάλων. Ακούσατε τις τραγελαφικές καταστάσεις που θα βιώσουν φέτος παιδιά γονείς εκπαιδευτικοί. Ακούσατε το πώς θα έχουμε τμήματα σαρδελοποίησης, κομποστοποίησης, κονσερβοποίησης για παιδόπουλα, 25 τμήματα. Μέσα σε αυτά τα παιδιά, 8, 7, 5 αναπερίπτωση παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που θα έπρεπε να έχουν πραγματική παράλληλη στήριξη, επί της ουσίας δεν θα γίνεται μάθημα, αλλά δεν τους νοιάζει. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην άλλη ενότητα, στο άλλο κεφάλαιο. Ο πολιτισμός εν Πάτρες κατά Μενδώνη και κατά Φωτήλα. Ναι, καλά ακούσατε, κατά Μενδώνη και κατά Φωτήλα. Να σας το θέσω αλέως. Εκεί που μας χρωστεύουν, θα μας πάρουν και το γάιδαρο. Καθώς αναμεινεύθαναν τα όσα ανακοινώθηκαν με τη λογική και το προφίλ των δράσεων πολιτισμού κατά το φθινόπερο στο Ρωμαϊκό Οδείο της Πάτρας, σας θυμίζω ότι το καλοκαίρι το Δημοτικό Οδείο, με δίθεν άλοθη τα προβλήματα που είχε μετά την πανάκριβη αναδόμησή του, επισκευή συντήρησή του, δεν δόθηκε στο Δήμο Πατρέων για το Διεθνές Φεστιβάλ, αλλά τώρα το φθινόπωρο δίνεται σε ΑΜΚΕ προκειμένου να κάνουν εκδηλώσεις. Αυτή είναι μια όψη του νομίσματος. Γιατί αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, προκάλεσαν, λέει, την ρελάνς του Υφυπουργού Πολιτισμού, του κ. Φωτήλα, ο οποίος ούτε λίγοτε πολύ επιχειρεί να μας πείσει ότι το Ρωμαϊκό Οδείο δεν το πήρε κανείς από την πόλη. Γιατί δεν ανήκε ποτέ στην πόλη. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί, λέει, δεν ανήκε ποτέ στο Δήμο. Ο Δήμος της Πάτρας δεν είπε ποτέ ότι ήταν δικό του. Όμως ήταν αναπόσπαστο κομμάτι, το πόσιμο σημείο αναφοράς, και δεν ανήκει σε κανένα υπουργείο. Δεν ανήκει σε κανέναν, γιατί ανήκει στους πολίτες. Και εκεί πρέπει να ανήκει. Και το παραμύθι ότι το μνημείο θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο δεν μπορεί να αποτελεί παραμύθι αλλά δράκο, γιατί αυτό συνοδεύεται ότι θα είναι διαθέσιμο κατά το δικό μας κριτήριο για το που θα το δώσουμε. Έχουμε αντίδραση και επί του νέου από το Δήμο της Πάτρας. Να καλημερίσω τον Δήμαρχο Πατρίων, τον κύριο Πελετίδη. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα Ρωμαϊκό Οδείο και τον πολιτισμό εν Πάτρες, σύμφωνα με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μεδόνη και τον κύριο Φωτήλα. Επιχειρεί ο δεύτερος να βάλει τέλος στη συζήτηση για το καθεστώς λειτουργίας, τη χρήση του ιστορικού μνημείου, και βέβαια επιτίθεται και σε εσάς προσωπικά για μία ακόμα φορά στη νέα του ανακοίνωση ανάρτηση. Σε εδώ το σχόλιο σας, την απάντησή σας.
1: Το σχόλιο μας είναι ότι το βασικό το οποίο απασχολεί την πόλη μας είναι οι δομές τις οποίες έχουμε, ό,τι γίνεται ανάπλασή του, να τα έχει στη διάθεσή του, διότι αυτά δεν είναι ουδέτερα, αυτά φτιάχνονται για να τα χρησιμοποιούν ο πατραϊκός λαός, ο ελληνικός λαός, όπου γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να τα λειτουργούμε. Εδώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάναμε εγκαίνια, κλείνουμε σχεδόν ένα χρόνο, και το γεγονός ότι αν κάναμε τα εγκαίνια, κάναμε δηλώσεις, αν πάρει κανείς και διαβάσει τις δηλώσεις που γίναν τότε, μέχρι πριν ένα χρόνο δηλαδή, και θα δούμε τι από αυτά έγινε, θα δούμε ότι δεν έγινε τίποτα, και εμείς συζητάμε τα αυτονόητα. Και λέμε ότι αυτός ο χώρος τον οποίο έχουμε, και ο οποίος ανήκει στον πατραϊκό λαό και δεν ανήκει σε κανέναν υπουργό και σε καμία κυβέρνηση και ούτε φυσικά και στο Δήμο, είναι του πατραϊκού λαού. Και επομένως θα πρέπει να διατίθεται. Ζητήσαμε και ζητούμε πάλι, διότι ακόμα δεν έχουμε απάντηση, ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε για να δούμε το περιεχόμενο πώς θα γίνει. Δηλαδή οι εκδηλώσεις του είναι, είπαν ότι για παράδειγμα ότι δεν θα λειτουργήσει το καλοκαίρι. Δώσανε καμιά εξήγηση? Όχι. Δίνουνε τώρα καμιά εξήγηση αν θα λειτουργήσει του χρόνου? Ζητήσαμε συνάντηση για να δούμε για του χρόνου, για το 27. Διότι το γεγονός ότι δεν απαντούσαν και δεν συνεργαζόντουσαν δεν ήταν ουδέτερο, διότι δημιούργησε στο Δήμο ένα τεράστιο πρόβλημα προκειμένου να υλοποιήσει το Διεθνές Φεστιβάλ και να έχουμε χώρο για να γίνουν οι εκδηλώσεις. Αλλά αυτό μας κόστησε πολύ περισσότερο αν είχαμε τη γνώση ότι αυτό θα γίνει έτσι για να πάρουμε τα μέτρα μας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και του χρόνου.
0: Κύριε Δημαρχέ,
1: λοιπόν,
0: επί της ουσίας ο κύριος Φωτήλας λέει στο Δήμο της Πάτρας στην ανακοίνωσή του, δεν έχετε δικαίωμα να ομιλείτε. Δεν έχετε δικαίωμα να ομιλείτε, γιατί ποτέ δεν σας ανήκει το Ρωμαϊκό Οδείο, και συγχρόνως σας εγκαλεί. Γιατί βάζετε ερωτήματα όταν την ίδια στιγμή όλος ο Δήμος της Πάτρας, η Δημοτική Αρχή, είναι ένα πρόβλημα.
1: Εντάξει, αυτό τώρα τι να πω, κύριε Γεωργό, που λέω ότι όταν εμείς εγκαλούμε έναν υπουργό, τον οποίο του λέμε, έλα εδώ υπουργέ μου, και του λέμε ότι έλα εδώ πέρα να συνεννοηθούμε, να γίνουν εκδηλώσεις αυτή την περίοδο, μάλιστα, μας ενημέρωσες, όχι. Έχει σημασία αυτό ή δεν έχει σημασία? Έχει σημασία, γιατί την ίδια μέρα, αν ξέραμε το πρόγραμμα για παράδειγμα, την ίδια περίοδο, αν έχουμε εκδηλώσεις άλλες, θα τις βάλουμε, να τις τροποποιήσουμε. Αν φτιάχνουμε ένα κοινό πρόγραμμα, βάζουμε όπως έχουμε το πρόγραμμα, από το πρόγραμμα αυτό το οποίο επικαλείται, έχουμε εμείς στο Διεθνές Φεστιβάλ.
0: Αναφέρεστε στο πρόγραμμα Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Αλλά το βάλαμε στο πρόγραμμά μας, το υπηρετήσαμε, δηλαδή πήγαν οι υπηρεσίες του Δήμου, το λειτουργήσαμε και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείς χρήματα, το εντάσσεις και κάνεις έναν κεντρικό σχεδιασμό, δίνεις τη δυνατότητα στον πατραϊκό λαό να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του με ένα πρόγραμμα, να μην έχουμε την ίδια μέρα 6 εκδηλώσεις, 4, 5, το βάζεις, λες σήμερα θα έρθεις αυτό, να μπορούμε όλες οι μέρες να έχουν πρόγραμμα. Και αν δεν μπορεί το Υπουργείο να αλλάξει το πρόγραμμά του, που δεν είναι αυτό το ζητούμενο, μπορούμε να αλλάξουμε εμείς, να φτιάξουμε ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο να ξέρουμε ότι σήμερα στην πόλη μας γίνονται 1, 2, 3 εκδηλώσεις, ποιες ώρες, πού, για να μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Αυτά είναι του κοινού πράγματα. Και αντί να απαντήσουμε ότι θα έχουμε τη συνεργασία, θα μπορέσουμε για του χρόνου, για παράδειγμα, τι θα γίνει αν πάλι μας πούνε, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσετε. Ποια είναι η χωρητικότητα, μας έχει ανακοινώσει ένα χρόνο τώρα. Ποια είναι η χωρητικότητα του Ρωμαϊκού Οδείου? Πόσα άτομα μπορούν να μπουν?
0: Και Δήμαρχε, μου λέτε ότι ένα χρόνο μετά τα εγκαίνια δεν ξέρουμε ακόμα και δεν έχουν ανακοινώσει πόσα άτομα μπορούν να μπουν στο Ρωμαϊκό Οδείο.
1: Μα δεν ξέρουμε καν την κατάσταση που βρίσκεται. Και θα το δούμε τώρα που θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις. Θα πάμε να παρακολουθήσουν πληρεί τις προϋποθέσεις, μάλιστα. Εμείς θα κάνουμε ένα προγραμματισμό για τον χρόνο. Πρέπει να έχουμε δικό μας, να φτιάξουμε εμείς το δικό μας το χώρο. Έχει χωρητικότητα. Μπορεί αυτή η χωρητικότητα.
0: Γιατί το κάνει ο κύριος Φωτήλας αυτό στο Δήμο της Πάτρας και στη Δημοτική Αρχή, θεωρείτε?
1: Γιατί αυτή είναι η ικανότητά τους. Και αυτή είναι η πολιτική τους αντίληψη. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Αυτό που άλλα πράγματα τους ενδιαφέρουν. Αυτά που τους ενδιαφέρουν δεν αφορούν το να δίνεται ζωή σε έναν χώρο. Δεν τους ενδιαφέρει να υπάρχει μέσα περιεχόμενο το οποίο να μπορεί να παρακολουθήσει ο πατραϊκός λαός τις εκδηλώσεις του όμορφα, οργανωμένα, όπως πρέπει να τα κάνουν. Από εκεί και πέρα, το τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας και να αποδώσει σε κάποιον άλλον, δεν θα μπούμε σε αυτόν τον τρόπο τι έχει στο νου του. Εκείνο το οποίο λέμε εμείς είναι εκ του αποτελέσματος. Και από το αποτέλεσμα προκύπτει ότι δεν το χρησιμοποιήσαμε. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσαμε? Θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Γιατί δεν συνεργαστήκαμε για να οργανώσουμε όλες τις εκδηλώσεις μας όμορφα και ωραία, για να μπορεί να τις παρακολουθήσει ο πατραϊκός λαός? Θα το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Μάλιστα, πότε θα συνεργαστούμε? 10 μέρες, 20 μέρες, έτσι σχεδιάζουν στην κυβέρνηση. Αυτοί έτσι σχεδιάζουν, γιατί σχεδιάζουν με τις ανάγκες αυτών που έχουν το χρήμα και κάνουν δουλειές. Αλλά εμείς, επειδή σεβόμαστε τον πατραϊκό λαό, κάνουμε σχεδιασμούς, και οι σχεδιασμοί μας δεν είναι της μιας μέρας. Ξεκινάμε σήμερα για να κάνουμε και το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό είναι νοικοκυριό. Χωρίζουμε τις δουλειές μας. Αυτό κάνουμε σε όλα. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε και έχουμε τα αποτελέσματα που έχει η πόλη μας και μεγιστοποιεί το αποτέλεσμά της. Με αυτόν τον τρόπο συνεργαζόμαστε π.χ. με την περιφέρεια σε διάφορα έργα και λέμε ότι εσείς θα κάνετε αυτό, εμείς θα κάνουμε εκείνο, για να αυγατήσουμε, για να έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες η πόλη μας να απολαύσει, και το 1 ευρώ να το κάνουμε 10. Δεν είναι να είμαστε ένα σκορποχώρι. Αυτοί με τον τρόπο που λειτουργούν τα διολύουν όλα. Γιατί στο νου τους δεν έχουν μπροστά την προκοπή και πώς θα λειτουργήσει η πόλη μας. Άλλα πράγματα έχουν στο
0: κύριο. Κύριε Δημάρχε, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε την απάντηση της Δημοτικής Αρχής στον κύριο Φωτήλα. μόλις τώρα, πριν από λίγο, εδώ στο παράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, στο Max FM. 9 και 34 πρώτα λεπτά. Πάμε σιγά σιγά στο πέρασμα για το δεύτερο μέρος. Διακοπή για τα διαφημιστικά μηνύματα. Σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερον. Ο δημόσοφος λαός έλεγε πάντα, όπου ακούς πολλά κεράσια κρατά και μικρό καλάθι. Εγώ να σας πω σήμερα ότι σε επίπεδο συστημικής ενημέρωσης το μεγάλο πανηγύρι έχει ξεκινήσει, για την ακρίβεια ξεκίνησε από χθες και προχθές. Σας μιλάω για τα 1600 προϊόντα Plus, τα οποία μετά τη συμφωνία κυβέρνησης προμηθευτών σούπερμαρκετάδων, να το πω λαϊκά, τίθενται σε εφαρμογή και αφορά στη μείωση τιμών. Πόσο πραγματικό είναι όλο αυτό? Πόσο έρχεται να ανταμώσει την αλήθεια? Τι ισχύει, τι δεν ισχύει? Να σας πω ότι από το πρωί έχουμε μπαράζ σε επίπεδο πρωινάδικων εκπομπών που λιβανίζουν. Εμείς δεν θα λιβανίσουμε, ούτε δεν θα λιβανίσουμε. Θα επιχειρήσουμε να ξεδιπλώσουμε το μύτο της Αριάδνης, επί του συγκεκριμένου, με τη βοήθεια του Προέδρου του Ινστιτούτου Κατανοητών Ελλάδας, του κ. Λεχουρίτη. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργό, καλή εβδομάδα, και από αύριο καλό μήνα.
0: Λοιπόν,
1: βεβαίως είμαστε ικανοποιημένοι από την επιτυχία της κυβέρνησης να μειωθούν 1.600, 1.700 κωδικοί προϊόντων έως και 30%. Δηλαδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 8 μήνες, μας έκλεβαν μέχρι και 30% και παραπάνω, και τώρα θα μειώσει σε κάποιες κατηγορίες κωδικών τις τιμές. Είναι σαν αυτό που λέμε, σου κλέβω 10, σου επιστρέφω 1, και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Δεύτερον, οι 1.600 δεν ξέρω πόσοι κωδικοί αφορούν στο σύνολο των σούπερ μάρκετ που ανήκουν στο σύνδεσμο ΕΘΕ, δηλαδή Ελληνική Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ.
0: Αυτό που είναι ελληνικό συμφερόντων, μου λέτε.
1: Όχι, όλων των πολυεθνικών, όλων των πολυεθνικών, γενικά όλων των σούπερ μάρκετ. Στο σύνδεσμο ανήκουν περίπου 13 σούπερ μάρκετ. Σε αυτή τη συμφωνία κυρίων συμμετέχουν μόνο 8 ή 9, αν δεν απατώμε, σούπερ μάρκετ. Οι υπόλοιποι δεν συμφώνησαν. Ποια συμφωνία κυρίων λοιπόν και ποια ικανοποίηση πρέπει να νιώθει ο καταναλωτής?
0: Πείτε το μου πάλι, πώς συμφώνησαν επί του συνόλου, πόσοι?
1: Είπαμε ή 8 ή 9, αν θυμάμαι καλά.
0: Από?
1: Από 13.
0: Μάλιστα.
1: Σούπερ μάρκετ που έχει ο σύνδεσμος.
0: Μάλιστα.
1: Ένα το κρατούμε. Δεύτερο. Το θέμα των προσφορών που είχαν τα σούπερ μάρκετ κατά καιρούς, μείον 20%, μείον 40, μείον 50, θα ισχύσει μετά την συμφωνία κυρίων ή θα καταργηθεί? Και γιατί απευθύνεται η κυβέρνηση μόνο στα σούπερ μάρκετ? Η μικρομεσαία επιχείρηση που κόπτεται και θα πάει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός για να στηρίξει την μικρομεσαία επιχείρηση δεν πρέπει να επιβιώσει? Ξέρετε, εδώ και 8 χρόνια, από το 2020, ουσιαστικά η κυβέρνηση με τα καλάθια του νοικοκυριού και όλα τα παρελκόμενα προσφορών κάθε χρόνο, οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια τον κόσμο μόνο στα σούπερ μάρκετ.
0: Κύριε Λεχουρίτη, να σας ρωτήσω κάτι. Σε αυτούς τους 1.660 κωδικούς είναι όλα προϊόντα πρώτης γραμμής?
1: Όχι.
0: Δεδομένου ότι αν μου λέτε ότι είναι οδοντογλυφίδες και μπατονέτες, κατά κύριο λόγο, και παρεμφερεί και πάει λέγοντας, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ θησαυρός είναι άνθρακες.
1: Εννοείται, μα το ίδιο ήταν και την προηγούμενη φορά, γιατί να αλλάξει τώρα? Μα το ίδιο σενάριο το ζήσαμε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Τα ίδια μας λέγανε τότε και τους αποδείξαμε ότι αυτά τα οποία έλεγαν δεν στέκουν και ότι είναι ψέματα. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Ξέρετε, επικοινωνιακά η κυβέρνηση νομίζει και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ότι θα πει στην κοινωνία πως αυτό που κάνει είναι υπέρ της κοινωνίας. Ενώ είναι αυτή η οποία υιοθετεί την ακρίβεια, αφού μέσα από την ακρίβεια πληρώνονται οι υποχρεώσεις του κράτους. Άλλωστε το έχουν πει. Και ποιο είναι το οξύμορο στην όλη ιστορία και έχει μεγάλη σημασία? Γιατί το λέω αυτό? Ο Πρωθυπουργός να λέει ότι από το πλεόνασμα θα επιστρέψουμε κάτι τι στην κοινωνία, και να βγαίνει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, και να λέει δεν μας επιτρέπουν οι δανειστές να επιστρέψουμε από το πλεόνασμα χρήματα. Ποιο να πιστέψεις, τον Άδωνη ή τον Μητσοτάκη?
0: Άρα μου λέτε ότι επί της ουσίας το όφελος είναι από μηδαμινό έως ανύπαρτο.
1: Ναι, ωραία. Τα φρούτα δεν θα περιλαμβάνονται μέσα, τα λαχανικά δεν θα περιλαμβάνονται, τα κρέατα, τα μοσχαράκια και αυτά τα πανάκριβα δεν θα περιλαμβάνονται. Ωραία, θα μπουν μέσα κάποιες κατηγορίες προϊόντων που δεν κινούνται όπως συνήθως συμβαίνει και θα μπουν και κάποιοι κωδικοί, αλλά το ένα σούπερ μάρκετ θα έχει 100 κωδικούς, το άλλο θα έχει 200, το σύνολο όλων των σούπερ μάρκετ
0: θα ανέρχεται στα 1600.
1: Έτσι, δεν θα είναι σε κάθε σούπερ μάρκετ όπως αφήνουν να εννοηθεί.
0: Α, δηλαδή θα ψάχνετε που είναι τα 100 στο ένα σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Θα πρέπει μετά να πάει στο άλλο σούπερ μάρκετ που θα έχει άλλα 100.
1: Σωστά, σωστά. Ακριβώς. Αυτό είναι η τεχνική της απάτης.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για απάτη και όχι για συμφέρον του πολίτη καταναλωτή.
0: Και
1: αυτά λέμε και δεν αρέσουν που τα λέμε. Τι να κάνουμε, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη.
1: Να τα λέμε και να είστε καλά και εσείς.
0: Να είστε καλά και εσείς σήμερα. Καταλάβατε που είναι το κλειδί, που είναι το μυστικό. Διαφημίζουν 1660 προϊόντα ότι είναι στη συμφωνία κυβέρνησης προμηθευτών σούπερ μάρκετ. Σε αυτά δεν είναι κρέατα, δεν είναι φρούτα, δεν είναι λαχανικά, δεν. Αφήστε που αυτά τα 1600 προϊόντα δεν είναι σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι πολυμερισμένα. Τι σημαίνει αυτό? Σε ένα σούπερ μάρκετ θα βρείτε μόνο 100 από τα 1600 προϊόντα που είναι στη συμφωνία κυρίων. Για να βρείτε το άλλο προϊόν που θέλετε θα πρέπει να φύγετε από το ένα σούπερ μάρκετ στην Πάτρα, να πάτε σε άλλο σούπερ μάρκετ. Και αν θέλετε και τρίτο προϊόν που είναι στη συμφωνία κυρίων, θα πρέπει να φύγετε από το δεύτερο σούπερ μάρκετ, να πάτε σε άλλο σούπερ μάρκετ, στο οποίο τη λίστα θα είναι το τρίτο προϊόν. Το καταλάβατε? Το εμπεδώσατε? Θα το εμπεδώσετε στην πράξη αν δεν το καταλάβατε.

0: αλλαγή ρότας, αλλαγή πλεύσης, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα κοινωνικό θέμα. Καθώς σήμερα συμπληρώνονται 12 ημέρες από την εξαφάνιση θρίλερ της 89χρονης Γεωργίας Κρυμπά. Να σας πω ότι οι προσπάθειες για τον εντοπισμό της μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες. Συγγενείς, φίλοι, διασώστες, ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και όχι μόνο, και Ελλάς, επί 12 ημέρες ψάχνουν. Το θέμα είναι πως παρά τις μαρτυρίες για εμφάνισή της, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο 24 ώρα, αποτέλεσμα οι έρευνες δεν έχουν. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα, αφού βρισκόμαστε τώρα. Πάμε σε ένα συγγενικό πρόσωπο της 89χρονης, την κυρία Όλγα Ματσάκα, στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Ματσάκα, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Καταρχήν, αναφορές για εμφάνιση της θείας σας έχουν υπάρξει, έτσι?
1: Έχουν υπάρξει αρκετές, ειδικά τις πρώτες μέρες. Δυστυχώς ήταν αντιφατικές. Μία ή δύο ήταν έτσι πιο, ας το πούμε, αληθοφανής. Είχαμε εστιάσει σε μία μαρτυρία πως την ίδια μέρα κατά τις 12.30 με μία την είδα να ανεβαίνει στο Μίλιχο λίγο πριν το Ολύμπιο και στην περιοχή Ταραμπούρα, όπου τελικά μάλλον πρόκειται για άλλο άτομο.
0: Κύριε Ματσάκα, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Τελευταία πραγματική ουσιαστική εμφάνιση, καταγραφή της 89χρονης, πού είναι, πού βρέθηκε για τελευταία φορά και θεωρείται πραγματικό σημείο εντοπισμού της? Πού είχε πάει, πού ήταν?
1: Φεύγοντας από τη Λαϊκή της Αγίας Σοφίας, ουσιαστικά δεν έχουμε μία μαρτυρία που να μας δηλώνει 100% πως ήταν αυτή. Βέβαια, στην αρχή ο μάρτυρας, κάποιος κάτοικος της περιοχής Μπάλα, μας είπε πως επειδή τη γνώριζε, γιατί ήταν πελάτης της στη Λαϊκή για χρόνια, του έκανε εντύπωση που την είδε να ανεβαίνει σε εκείνο το σημείο, πριν από το Ολύμπιο, κοντά στο φαρμακείο που υπάρχει εκεί απέναντι. Στην πορεία, την επόμενη μέρα, αφού ειδοποιήθηκε, ήδη είχε κάνει η ομάδα των διασωστών του Ερυθρού Σταυρού πέρασμα και με το σκυλί την Ήρα, αλλά και με ντρόουν εκεί στην περιοχή και στο ποτάμι, άκαρπες οι ενέργειες. Και την επόμενη μέρα ακριβώς, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ και η αστυνομία, πάλι ανέβηκαν όλοι εκείνη τη διαδρομή και με σκυλί δικό τους. Πάλι δεν εντοπίστηκε τίποτα άλλο. Να σημειώσουμε ότι και τα δύο σκυλιά, και των διασωστών και της ΕΜΑΚ, είναι σκυλιά που αναζητούν ζώντες. Την επόμενη μέρα λοιπόν αυτός ο μάρτυρας, όταν ζητήθηκε από την αστυνομία, ζητήθηκαν επιπλέον πληροφορίες, είπε ότι πιθανόν να ήταν αυτή, η παναχώρησε λίγο. Από εκεί και μετά λοιπόν δεν έχουμε έγκυρη μαρτυρία.
0: Μισό λεπτό όμως. Η Πάτρα, όπως και όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι γεμάτη από κάμερες.
1: Ναι.
0: Σε όποιο οικονομικό τετράγωνο, σε όποιο κεντρικό δρόμο και μη κεντρικό δρόμο περάσεις, καταγράφεις. Αυτό αποτελεί κοινό τόπο. Αξιοποιήθηκε υλικό, τουλάχιστον από τις περιοχές όπου θεωρητικά μπορούμε να υποθέσουμε δυνητικά ή αν θέλετε και με βάση μαρτυρίες. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε υλικό από κάμερες, αναζητήθηκε αυτό το υλικό από κάποιον, από την αστυνομία, η οποία είναι και η μόνη η οποία θα μπορούσε να ζητήσει από τους κατόχους του υλικού αυτού να το παραδώσουν. Έγινε κάτι τέτοιο?
1: Δεν έχω μέχρι τώρα σαφή απάντηση από την πλευρά της αστυνομίας. Αόριστα μας λένε τις τελευταίες μέρες ότι κοιτάζουν και βιντεολειπτικό υλικό. Από την πρώτη μέρα εμείς έχουμε χωριστεί, όλοι οι συγγενείς, είμαστε μια ομάδα 15-20 ατόμων και χτενίζουμε όλη την περιοχή. Αναζητούσαμε λοιπόν να μάθουμε από βιντεολειπτικό υλικό των μαγαζιών εκεί της περιοχής, γιατί δεν είχαμε πρόσβαση πουθενά άλλου, για να μάθουμε αν τυχόν την έχει κάποια κάμερα, για να καταλάβουμε ποια κατεύθυνση πιθανόν να πήρε. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν, εννοώ ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Κάποιοι ανταποκρίθηκαν, κάποιοι όχι. Έλεγαν ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με εισαγγελική παρέμβαση. 24 του μήνα το πρωί το κάναμε και εγγράφως, παρότι το είχαμε πει προφορικά στην αστυνομία επανειλημμένως. Το κάναμε και εγγράφως στις 24 του μήνα ότι ζητάμε τη συνδρομή τους για να ελεγχθούν, να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό. Αρχικά μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή από τις κάμερες, τις κεντρικές κτλ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ακόμα και να ισχύει,
0: έναν
1: αστυνομικό μαζί μας,
0: ναι,
1: για να μπορεί με ευκολία να ανταποκριθεί ο πολίτης και να βοηθήσει.
0: Σας έδωσαν?
1: Όχι.
0: Με συγχωρείτε, έτσι μπορούμε να το λέτε. Επειδή οι κάμερες έχουν συγκεκριμένο όγκο υλικού που μπορούν και αρχίζουν από την αρχή, σβήνουν και γράφουν, χάθηκε πολύ δημοσχρόνο.
1: Ακριβώς. Την Τετάρτη την προηγούμενη, ένας κύριος σε άλλη περιοχή, λίγο πιο έξω από την Αγία Σοφία, είπε: «Βρε παιδιά, 4 μέρες κρατάει το υλικό. Εσείς θέλετε πιο πίσω. Ελάτε, κοιτάξτε αυτό που έχει τώρα, αλλά εσείς καταλαβαίνω ότι θέλετε πιο πίσω».
0: Η κυρία Κρυμπά είχε προβλήματα μνήμης, έπασχε από άνοια ή όχι?
1: Είχε διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο, έπριν την αγωγή της, ήταν λειτουργικότατη. Η γυναίκα δούλευε κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Και επικοινωνούσε και απλά μερικές φορές επαναλάμβανε την ίδια ερώτηση 2 ή 3 φορές. Αυτό ήταν το.
0: Άρα δεν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο ήταν σε κατάσταση
1: δυναμικό άτομο, πολύ δυναμικό άτομο. Και επειδή και με καθοδήγηση των γιατρών την έπαιρναν τα παιδιά στη Λαϊκή Αγορά 2 ή 3 φορές το μήνα μαζί τους για να έχει μια επαφή
0: για
1: με
0: να είναι ενεργή,
1: πελάτες. Ναι.
0: Συνεχίζονται οι έρευνες σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Από τη δική μας την πλευρά το Σάββατο απελπιστήκαμε πια, γιατί έχουμε χτενίσει τα πάντα, ειδικά στην Αγία Σοφία. Μπήκαμε μέσα εγκαταλελειμμένα, χτυπήσαμε πόρτες, κοιτάξαμε υπόγεια, ακάλυπτους χώρους, μηχανοστάσια κάτω, τα λεβιτοστάσια κάτω στις πολυκατοικίες. Και το είχαμε πάει οργανωμένα και με τη βοήθεια, ήταν καθοριστική η βοήθεια από τους Σαμαρίτες. Μάλιστα. Θέλω και δημόσια να τους πούμε ευχαριστώ. Γιατί και ανθρώποι να ήταν δίπλα μας, μας ενίσχυαν, πώς να το πω, η παρουσία τους ήταν τέτοια, πέρα από την πρακτική τους παρουσία που καθοδηγούσε και τις ομάδες δικές μας που είχαμε τεθεί στη δική τους διάθεση. Η ψυχολογική υποστήριξη που δεχτήκαμε από αυτούς.
0: Κύριε Ματσάκα, μακάρι έστω και τώρα να έχουμε ευχάριστα
1: μία παράκληση, στην περιοχή, επειδή η μόνη έτσι υποψία πιο βάσιμη που μας έχει μείνει είναι από την περιοχή του Μίλιχου προς τα πάνω, να δώσουν λίγο ιδιαίτερη σημασία οι κάτοικοι εκεί της περιοχής που έχουν κτήματα. Ας βγουν λίγο, να μην περιμένουν, ας πούμε, να πάνε να μαζέψουν ελιές και να δούμε τότε ότι βρήκαμε κάτι. Όπως επίσης και στους κατοίκους Αγίας Σοφίας γύρω-γύρω, γιατί αρκετοί από αυτούς ήταν παραθεριστές και έλειπαν, ας ρίξουν μια ματιά επισταμένη έτσι, περισσότερο.
0: Κύριε Ματσάκα, καλή δύναμη. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Εγώ να σας πω ότι συμπεραίνω πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Και φαίνεται από το γεγονός ότι κανείς τα πρώτα κρίσιμα 2-3-24 ώρα δεν πήρε υλικό από τις κάμερες προκειμένου να το εξετάσει. Κάμερες μετά από 3-4 ημέρες, λόγω όγκου, λόγω χρεωτικότητας, μη δενίζουν και το υλικό το παλιό διαγράφεται και αρχίζουν και γράφουν πάνω σε αυτό. Επίσης, σημειώστε ότι αυτή η γυναίκα ήταν πλήρως λειτουργική. Είχε διαγνωστεί με πρώτο στάδιο άνοιας, αλλά αυτό δεν έλεγε τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να επαναλαμβάνει μερικές φορές τις ίδιες ερωτήσεις. Μπαίνουν πολλά ερωτήματα εδώ. 12η μέρα, να σας πω ότι οι μέρες είναι πάρα πολλές. Όμως μακάρι να υπάρξει έστω και τώρα θετική εξέλιξη.

0: Να πάμε στην ευχάριστη είδηση των ημερών. Καλώς κυρίες και κύριοι, παίρνουμε χρυσό μετάλλιο, όχι για κάτι αρνητικό, αλλά για κάτι απολύτως θετικό. Σας μιλάω για την πατρίδα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα. Σε μια χώρα όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου, θα μου επιτροπεί η έκφραση, θερίζει, αλλά την ίδια ώρα εμείς καταγράφουμε το απόλυτο μηδέν σε κρούσματα. Ναι, καλά ακούσατε. Και βεβαίως είναι κάτι παραπάνω από ευχάριστο αυτό ως μαντάτο, ως άγγελμα. Πώς τα καταφέραμε? Και βεβαίως αυτό επιτρέπει να χαλαρώνουμε. Να κάνει μίλησο των καθήλων αρμοδίων, την Περιφερειάρχη Υγείας, την κυρία Μαστοράκου, στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Μαστοράκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Μηδέν.
1: Μηδέν, και είναι η πρώτη φορά που το μηδέν είναι ένα τρόπαιο και μια επιτυχία.
0: Πώς φτάσαμε όμως σε αυτό το μηδέν, πώς το κατακτήσαμε το πρωτάθλημα αυτό, το πέρα για πέρα θετικό?
1: Λοιπόν, είναι, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Φέτος ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή από την άνοιξη, από το Μάρτιο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ουσιαστικά 3-4 στάδια. Το πρώτο είναι η προνυμφοκτονία, δηλαδή η μαζική εξόδωση των κουνουπιών σε προκαρτακτικό στάδιο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί εκεί καταφέρνεις και αναχαιτίζεις τη μαζική ανάπτυξη των κουνουπιών. Mm-hmm. Εφόσον λοιπόν περάσουμε αυτό το στάδιο, πάμε στο δεύτερο στάδιο που είναι η ακμεοκτονία, δηλαδή ουσιαστικά η εξόδωση των κουνουπιών όταν είναι πλέον όριμοι οργανισμοί. Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον ανοιχνεύουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου με παγίδες, παγιδεύουμε δηλαδή τα κουνούπια σε συγκεκριμένους σταθμούς στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ανοιχνεύουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου και κάνουμε μια εκτίμηση κινδύνου ποιες περιοχές είναι εκείνες που κινδυνεύουν να δώσουν κρούσματα. Εκεί λοιπόν παίρνουμε πρόσθετα μέτρα, προληπτικά εννοείται, μεγαλύτερο εύρος ψεκασμών. Και φυσικά αυτό μας οδήγησε στο να έχουμε αυτή τη στιγμή μηδενικό κρούσμα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη χώρα που έχετε ακούσει. Η Αττική,
0: η Αττική είναι τούμπανο, δηλαδή έχουμε και θανάτους.
1: Ακριβώς, έχουμε 232 περιστατικά στη χώρα, 19 θανάτους. Χθες υπήρχε μια μεγάλη επιχείρηση στην Αττική εφαρμογής ULV, είναι ένας βαρύς ψεκασμός το οποίο το χρησιμοποιούμε και εμείς όταν βρεθεί κρούσμα. Τότε πάμε στο σπίτι του κρούσματος και με κύκλους κάνουμε ένα ψεκασμό το οποίο λέγεται ULV, δηλαδή απαγορεύουμε την κυκλοφορία των κατοίκων μετά τις 11 το βράδυ, κλείνουμε πόρτες, παράθυρα και εφαρμόζουμε αυτό το μαζικό ψεκασμό, το οποίο κάνει μαζική εξόδωση των κουνουπιών στην περιοχή.
0: Κυρία Μαστοράκου, το μηδέν αυτό δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουμε. Ο πολίτης θα πρέπει να λαμβάνει και αυτός τα μέτρα προφύλαξης, τα προληπτικά μέτρα, έτσι?
1: Βεβαίως. Η καταπολέμηση των κουνουπιών είναι έργο της περιφέρειας, αλλά είναι και ευθύνη και των δήμων και των πολιτών. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να αποφεύγουμε να έχουμε στάσιμα νερά παντού, στο σπίτι μας, στην αυλή μας, στο Δήμο, και επίσης η διαχείριση των σκουπιδιών είναι πολύ σημαντική, δηλαδή να μην δίνουμε τροφή στα κουνούπια να αναπτυχθούν, άρα καλή αποκομιδή των σκουπιδιών. Ένα ευχάριστο είναι ότι κληθήκαμε ως Περιφερειά Δυτικής Ελλάδας να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών στην Αμερική. Ήμουν από το προηγούμενο μήνα στην Αμερική. Το Εθνικό Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Αμερικής πραγματικά εντυπωσιάστηκαν, διότι εκείνοι έχουν ένα πολύ διαφορετικό πρόγραμμα το οποίο εξαρτάται από κάθε κυβερνήτη, κάθε πολιτική.
0: Άρα μου λέτε ότι γίναμε θετικό θέμα και στην Αμερική.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαστοράκου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Με αυτά και εκείνα, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, για το πρώτο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο στη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο κύριος Αναστάσης Ουγλέρης και ο κύριος Νίκος Καραγιωργόπουλος. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. ανανώνουμε το ραντεβού μας για το πρωινό της Τρίτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Θήμητρα Μπαλαφούτη. Να έχετε ένα όμορφο 24 ώρες. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις, στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να περάσατε καλά, να γεμίσατε μπαταρίες, να ξέφυγε το μυαλό, έστω και λίγο. Δεν έχει σημασία ο προορισμός αν είναι πιο κοντινός, αν είναι πιο μακρινός, αλλά να υπάρχει καλή παρέα και να ηρεμούμε και να επιστρέψαμε όλοι μαζί στη σύγχρονη καθημερινότητά μας, με τα θετικά της και με τα αρνητικά της. Εμείς θα είμαστε εδώ με τις κυριότερες ειδήσεις από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα, ρίχνοντας κλεφτές ματιές στην διεθνή επικαιρότητα, με συνεντεύξεις, αναλύσεις από τον πρόεδρο της πιο απομακρυσμένης κοινότητας στην Αχαΐα έως και τον πρωθυπουργό, ήπια, αντικειμενικά και όρημα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στα τηλέφωνα και στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων, ο Αναστάσης Σουγλέρης.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα απολογείται ο 49χρονος καθηγητής μουσικής, ο οποίος συνελήφθη διότι είχε σχέση με ανήλικη κοπέλα στο γυμνάσιο και στο λύκειο, μαθήτριά του, στην οποία παρέδιδε και ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ευρύ πορνογραφικό υλικό. Στους αστυνομικούς παραδέχθηκε τη σχέση που είχε μαζί της, είπε ότι ήταν ερωτευμένος και πως ζητούσε φωτογραφίες και βίντεο από την 14χρονη για προσωπικούς λόγους και όχι για να διακινεί το όλο υλικό. Καταλαβαίνετε ότι και με την αλλαγή του νόμου η ποινή του θα είναι βαρυτατή, ενώ η 17χρονη σήμερα κοπέλα που είχε σχέση με τον καθηγητή από τα 14 της χρόνια δεν άντεξε τελευταία την πίεση του να είναι μαζί, ξέσπασε στο οικογενειακό περιβάλλον της και κατέθεσε στην αστυνομία όσα συνέβαιναν επί 3 χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός καταγόταν από χωριό της Αχαΐας προς τα δυτικά. Ήταν μια αποκάλυψη του dt.gr και του νεολόγου των Πατρών, ενώ σήμερα θα έχουμε νέες ειδήσεις. Να υπενθυμίσω ακόμη μια αποκάλυψη της εφημερίδας Νεολόγος των Πατρών, κυρίες και κύριοι, που είναι το νέο αναισθησιογόνο βότανο, το βότανο σε εισαγωγικά, που μπορεί να επιφέρει ακόμη και τον θάνατο αν μπει σε κοκτέιλ ναρκωτικών. Σας μιλώ για τη σάλβια που πλέον βρίσκεται ευρέως στα στέκια της Πάτρας και το κυριότερο πιθανολογείται ότι από αυτήν προήλθε ο θάνατος 15χρονης προσφάτως που νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Κρατήστε δε ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν ακόμη μέσω των εργαστηριακών εξετάσεων να ανιχνεύσουν το συγκεκριμένο βότανο του θανάτου. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα και για τα σχολεία μας, για τα κενά, για τις προσλήψεις δασκάλων, καθηγητών, αναπληρωτών, για τις συγχωνεύσεις των τμήματων που έγιναν η αφορμή να υπάρξουν έντονες αντιδράσεις, για το πανεπιστήμιό μας που υποδέχεται τους φοιτητές του, αλλά και επί του πολιτικού πεδίου με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι το Παρασκευοσαββατοκύριακο ανεβαίνει πάνω όλη η κυβέρνηση και θα ακούσουμε νέα επί οικονομικού και πολιτικού σκέλους. Είναι μια προεκλογική διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης που φαντάζομαι ότι θα τα έχει όλα. Υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης Τσίπρα και Πασόκ, διότι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στις 2 του μήνα το οικονομικό του πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη και δεν κράτησε, ας πούμε, δεν τήρησε την θεσμική τάξη να πηγαίνει πρώτα ο Πρωθυπουργός. Τον κατηγορούν για τον ίδιο λόγο και από την αξιωματική αντιπολίτευση, διότι θα έπρεπε να πάει δεύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης.

0: εκτός της περιμέτρου του Προέδρου κόμματος και εν δυνάμει βεβαίως, όπως είναι όλοι οι Πρόεδροι κομμάτων, υποψήφιου Πρωθυπουργού. Είχαμε χθες τον στενό του συνεργάτη ΔΕ, που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο από συμμετικό Πασό και λίγο από το παλιό Λαός, και πως είναι ανοιχτή η πόρτα στα στελέχη της παράταξης αλλά και στους φίλους της ευρύτερης παράταξης να έρθουν σε εμάς. Τι είπε δηλαδή? Ότι εμείς είμαστε η κανονική παράταξη, ότι εμείς είμαστε η κανονική Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, στην κορυφή της επικαιρότητας βρίσκεται το ναυάγιο του Καταμαράν, ανοιχτά στην Κερίνια, με τις μαρτυρίες να σοκάρουν και την έρευνα για τα αίτια να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις, της είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, δεν έδωσαν σωσίβια, αν και υπήρχαν παιδιά, κατήγγυλαν επιβάτες για το πλήρωμα του Καταμαράν, πανικός και αγωνία όταν άρχισε να βυθίζεται ανοιχτά της Κερίνιας. Μυστήριο με νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο, κρυμμένο σε βαλίτσα, κυρίες και κύριοι, σε Airbnb στην Κυψέλη, ενώ αναμένονται απαντήσεις από τον ιατροδικαστή σε μια υπόθεση όπου φέρονται να εμπλέκονται ένας 43χρονος Έλληνας, μια Γερμανίδα, αλλά και η κόρη τους, και δεν έχουν καμία συγγένεια με τον ιδιοκτήτη, αφού εκείνος αποκάλυψε το φρικιαστικό έγκλημα. Κλείνω με το νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται ένας 10χρονος που παραλίγο να πνιγεί στην Ηλία. Με τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ από σήμερα, θα τα συζητήσουμε αυτά στην πορεία, με την αύξηση που έρχεται στο ρεύμα αλλά και τις τιμές στα καύσιμα, αλλά και την αντιπαράθεση για το Ρωμαϊκό Οδείο στην Πάτρα μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Υφυπουργού Πολιτισμού. Καλημερίζω τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστο Μπούρα, ο οποίος κάνει ποδαρικό στη νέα σεζόν. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρίτανη. Καλημέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κογκόλη, σε εσάς και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι να είμαι τυχερός.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Και για το ραδιόφωνο.
0: Μακάρι. Να είστε καλά και εσείς. Αλήθεια, μαθαίνω ότι αρκετοί γονείς διαμαρτύρονται για τα έργα που γίνονται στο κέντρο της Πάτρας, τα οποία βεβαίως χρειάζονται, ασχέτως αν έχουν καθυστερήσει, και λένε πού να έρθουμε τώρα, δεν γίνεται να ξεφορτώσουμε τα πράγματά μας στα σπίτια. Φαντάζομαι έχετε γίνει και εσείς δέκτης παραπώνων, όπως και εμείς.
1: Παραπώνων. Εγώ προσωπικά, στο βαθμό που χειριζόμουν την υπόθεση, θα φρόντιζα τα έργα να γινόντουσαν Ιούλιο-Αύγουστο. Αυτό έχω,
0: ναι,
1: να πω, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Πόσους φοιτητές θα έχουμε φέτος στο πανεπιστημίο μας?
1: Γύρω στους 4.700.
0: Είναι μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι?
1: Όχι, όχι. Είμαστε εκεί σταθερά.
0: Ναι.
1: Το ισοζύγιο λόγω των μεταγραφών φεύγουν, έρχονται, θα είναι εκεί. Τα τελευταία χρόνια είμαστε εκεί, μετά την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης αγωγής, είμαστε εκεί.
0: Εγώ βλέπω μια συνεχή προσπάθεια, βέβαια χρειάζονται και άλλα βήματα, για αναβάθμιση και των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών. Λάβατε πάλι χρήματα και από δημόσιους ελληνικούς πόρους και από ευρωπαϊκούς πόρους. Θυμίζω το φοιτητικό εστιατόριο, θυμίζω τις φοιτητικές εστίες. Τι άλλο έρχεται μπροστά μας, κύριε Πιτανή?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο συνεδριακό κέντρο, η οποία θα συνοδευτεί από την ενεργειακή του αναβάθμιση, έτσι ώστε να παραδώσουμε στην κοινωνία της περιοχής ένα υπερσύγχρονο πια συνεδριακό κέντρο. Θα γίνουν και αγορές εξοπλισμού κλπ. Θα είναι ένα διαμάντι για την περιοχή. Το φοιτητικό εστιατόριο, γίνονται ανακαινήσεις κτηρίων. Έχουμε χρηματοδότηση από την περιφέρεια για το βιολογικό καθαρισμό. Mm-hmm. Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο έχει γεράσει πια μετά από 60 χρόνια. Τα κτίρια του θέλουν βαριές συντηρήσεις. Ελπίζω και η περιφέρεια και η πολιτεία να συνεχίσουν όπως κάνουν και να εντείνουν την προσπάθειά τους για τη χρηματοδότηση. Εμείς έχουμε όριμες μελέτες. Mm-hmm. Για το γεγονός ότι έχουμε όριμες μελέτες και απορροφούμε γρήγορα, mm-hmm, μας δίνει δυνατότητα να προσελκύουμε χρήματα στο Πανεπιστήμιο.
0: Λείπει προσωπικό?
1: Λείπει πάρα πολύ προσωπικό, διοικητικό και τεχνικό. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει το εκπαιδευτικό προσωπικό να το έχουμε ισοφαρίσει. Οι μεγάλες μας ανάγκες είναι σε ΤΕΠ, ΕΔΥΠ, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους.
0: Δηλαδή, σε τι ποσοστό φτάνει αυτή η έλλειψη?
1: Νομίζω ότι όλα τα πανεπιστήμια, για να μην φανεί ότι,
0: ναι,
1: αφορά εμάς,

0: δεν αναπληρώνουν το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που φεύγει με σύνταξη. Και υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό θέμα.
1: Ναι.
0: Λόγω των τεχνολογιών, του τεχνητή νοημοσύνη, τη πολυνομία κλπ. Χρειάζονται πια νέες δεξιότητες στο προσωπικό.
1: Ναι, σωστά. Λείπει ένα 40% ή είναι λιγότερο το ποσοστό?
0: Θα έλεγα ότι εμείς θα θέλαμε τουλάχιστον 50 άτομα.
1: 50 άτομα ακόμη.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε επίπεδο καθηγητών?
0: Οι ελλείψεις μας από το στο βαθμό που αναπληρώνονται αυτοί που παίρνουν σύνταξη, είμαστε ικανοποιημένοι. Πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι από τότε που ανέλαβα πριν ήταν στο 20,
1: ναι,
0: έχουμε πάρει παραπάνω θέσεις από αυτές που έχουμε. Που αποχώρησαν.
1: Μάλιστα. Το Welcome Up και φέτος η υποδοχή των φοιτητών που έχει γίνει θεσμό στα τελευταία χρόνια θα είναι μια δραστηριότητα που θα ξεχωρίσει.
0: Εκδήλωση, ναι. Να πω ότι...
1: Σύνολο δραστηριοτήτων μάλλον. Ναι.
0: Ναι, ναι. Να πω ότι θα έχουμε σε παγκόσμια πρώτη την ΕΚΑΒΗ του Εθνικού Θεάτρου του Λιβαθινού.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μαραγδής μας δίνει μια δωρεάν προβολή του Καποδίστρια. Το ίδρυμα το πάλι το Ροζ Ντέιλις. Είχαμε κλείσει τον κύριο Παπακοσταντίνο, αλλά λόγω της ασθένειάς του.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι μαζί μας. Είμαστε πολύ κοντά να υπογράψουμε με την κυρία Παπαρίζου.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια.
0: Καλά, εγώ.
1: Καλημέρα, κύριε Πρίτανη. Καλημέρα. Ήταν ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας.

και από το Πανεπιστήμιο Πατρών θα πάμε στα σχολεία μας. Καταλαβαίνετε ότι και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια έχουν πιάσει ήδη δουλειά και οι διευθυντές των σχολείων για να δουν τι χρειάζεται να προσέξουν εν ώψη της νέας χρονιάς, όπου χιλιάδες μαθητές ανά τη χώρα θα επιστρέψουν στα σχολεία τους. Υπάρχει μία έντονη αντίδραση για τις συγχωνεύσεις σχολείων. Υπάρχουν διεκδικήσεις για περισσότερους καθηγητές, περισσότερους αναπληρωτές, περισσότερους δασκάλους. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολείων στη χώρα και στην Αχαΐα.

0: Βέβαια, εδώ βάζω μία ακόμη παράμετρο σε ό,τι αφορά στα σχολεία για την τεχνητή νοημοσύνη που βοηθά στην, μαζί με τα social media, η ηλεκτρονική διαπόμπευση των παιδιών που δέχονται bullying. Και σας πληροφορώ ότι βάσει έρευνας, το αναδείξαμε στο νεολόγο της περασμένης Παρασκευής, το 51% των μαθητών έχουν δει περιστατικά βίας. Καλημερίζω τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον Νίκο Δελέγκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δελέγκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, δόξα Θεώ, καλά εσείς?
0: Ακούω συνδικαλιστές να λένε ότι οι συγχωρεύσεις έγιναν για να μειωθεί το προσωπικό. Ακούω από την άλλη την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να μιλά για 5.259 νέους διορισμούς, εκ των οποίων 1.400 και πλέον είναι στην ειδική αγωγή, και 45.000 προσλήψεις αναπληρωτών για το 2026. Τόσες έχουν εγκριθεί τουλάχιστον, 30.000 στην πρώτη φάση. Τελικά, ποια είναι η αλήθεια κατά εσάς?
1: Κοιτάξτε κύριε Βογόλη, κάθε χρόνο αυτή την εποχή αυτά τα θέματα προκύπτουν. Από την πλευρά μας ως διοίκηση προσπαθούμε να οργανώσουμε έτσι τις σχολικές δομές ούτως ώστε από 11 του μήνα που ξεκινάνε τα μαθήματα όλα τα παιδιά, όλες οι τάξεις, όλα τα σχολεία, ακόμα και τα πιο απομακρυσμένα, τα πιο μικρά, με 2, με 3 μαθητές, να έχουν εκπαιδευτικό. Αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Επειδή η διαδικασία των αναπληρωτών, βέβαια φέτος έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και θα είναι πολύ πριν τις 11 τοποθετημένη στα σχολεία, αλλά είναι μια διαδικασία που γίνεται αρχές Σεπτέμβρη, αυτό μας δημιουργεί πάντα ένα πρόβλημα, γιατί μέσα στον Αύγουστο δεν έχουμε την πλήρη εικόνα του διδακτικού προσωπικού. Όσους είχαμε μόνιμους, χθες και προχθές, Σαββατοκύριακο, δούλεψαν τα πίσπε, τα συμβούλια τους τοποθέτησαν, και αύριο 1 Σεπτέμβρη όλοι οι μόνιμοι θα πάνε στα σχολεία τους και θα αναλάβουν υπηρεσία.
0: Καταλαβαίνω ότι προκύπτουν ανάγκες, δηλαδή κυρίες δασκάλες που είναι έγκες θα πάρουν άδεια. Κάποιες άλλες για τους χυψηλόγους, αυτό δεν υπάρχει τρόπος να το ξέρουμε νωρίτερα. Καλά, δεν λέω να ξέρει μια κυρία ότι θα μείνει έγκυος, αλλά λέω τις βασικές ανάγκες δεν πάρουν να ξέρουμε νωρίτερα.
1: Εμείς καταβάλουμε...
0: Και όχι τη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, ας πούμε.
1: Εμείς καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να έχουμε ό,τι γίνεται πιο σαφή εικόνα. Δεν είναι όμως αυτό εφικτό πάντα. Αύριο λοιπόν, 1 Σεπτέμβρη, πολλοί συνάδελφοι μόνιμοι θα πάνε και θα καταθέσουν άδεια για διάφορους λόγους. Άρα μας προκύπτουν κενά τα οποία σήμερα δεν τα ξέρουμε.
0: Ναι, κατάλαβα. Άρα πότε θα έχουμε εικόνα για τα κενά?
1: Τα κενά θα έχουμε εικόνα πιο σαφή μετά τις 9 Σεπτέμβρη που θα τοποθετηθούν και οι αναπληρωτές.
0: Ωστόσο, η μέχρι στιγμής εικόνα τι δείχνει?
1: Η μέχρι στιγμής εικόνα, λαμβάνοντας υπόψη και τους αναπληρωτές που εξήγηλε η Υπουργός προχθές ότι θα προσληφθούν και θα προσληφθούν, πιστεύω ότι θα καλύψουμε κοντά στο 95-98% σε πρώτη φάση των κενών.
0: Εννοείται στην Αχαΐα ή στη Δυτική Ελλάδα?
1: Στη Δυτική Ελλάδα.
0: Στη Δυτική Ελλάδα. Να σας ρωτήσω, έγιναν συγχωνεύσεις τμήματων και μάλιστα βρίσκονται παιδιά που θα έπρεπε να βρίσκονται σε άλλα τμήματα λόγω κάποιων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν για να γλιτώσετε, για να γλιτώσει προφανώς η πολιτεία, όπως λένε συνδικαλιστές, αφήξεις νέων δασκάλων?
1: Όχι, όχι, τίποτα από αυτό δεν είναι έτσι.
0: Αλλά γιατί έγιναν συγχωνεύσεις?
1: Θα σας πω γιατί. Γιατί στον προγραμματισμό που έχει γίνει κάποια τμήματα τα οποία πέρυσι με 22-23 μαθητές, τα οποία είχαν διχοτομηθεί με τον αρχικό σχεδιασμό, δεν μπορούσαν να διχοτομηθούν και φέτος. Αν όμως τώρα ο αριθμός των αναπληρωτών που τελικά θα αναλάβουν υπηρεσία, γιατί είναι πολλοί που παίρνουν άδειες, αν ο αριθμός των αναπληρωτών από πρώτη φάση μας δώσει τη δυνατότητα, θα πάμε σε διχοτόμηση τμήματων, τα οποία είναι κάπως βαριά.
0: Δηλαδή, άρα αυτά τα οποία συντήθηκαν μπορεί να διχοτομηθούν ξανά.
1: Θα διχοτομηθούν τα 25 τμήματα όπως συνεννοηθήκαμε. Όπως...
0: Και κάποια από αυτά που συντήθηκαν είναι 25, σωστά.
1: Βεβαίως. Τα 25 όλα θα διχοτομηθούν. Mm. Δεν θα υπάρχει δηλαδή φέτος 25 τμήμα. Άρα μιλάμε ότι δημιουργούμε τμήματα με 12 και με 12.
0: Άρα, συγγνώμη τώρα, γιατί υπάρχει η απόφαση για σύμπτυξη και τώρα λέμε μετά τις προσλήψεις, γιατί δεν ξέρετε τον αριθμό των προσλήψεων.
1: Κύριε Γκογκόλη, δεν υπάρχει καμία απόφαση. Έγινε ένας πρώτος σχεδιασμός, και βάσει με τα δεδομένα που έχεις, κάνεις ο προγραμματισμός σου. Από εκεί και πέρα, αν στη συνέχεια έχουμε τη δυνατότητα, πάρουμε τις πτώσεις που χρειάζονται, ούτως ώστε για να πάμε σε χαμηλότερα επίπεδα διαχωρισμού. Δηλαδή, ο νόμος είναι σαφής. Δεν μπορείς ένα τμήμα με 25 μαθητές να το σπάς.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν μπορείς με τις συνθήκες που υπάρχουν στα
0: παιδάκια. Πάντως, οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να κάνουν μάθημα σε αυτές τις τάξεις. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές τάξεις.
1: Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν πάρα πολλές βοήθειες, να ξέρετε. Έχουμε τα τμήματα ένταξης.
0: Ναι, καταγγέλουν όμως οι συνδικαλιστές ότι βρίσκονται στα ίδια τμήματα, ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται στα τμήματα ένταξης. Και βρίσκονται στα κανονικά τμήματα, α το πω έτσι.
1: Όχι,
0: στα άλλα.
1: Όχι. Αυτό δεν είναι σωστό. Τα τμήματα ένταξης είναι στα σχολεία. Φέτος δημιουργήσαμε περισσότερα, στελεχώσαμε. Στην ειδική αγωγή διορίστηκαν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ΕΒΟΠΟΥ. Έχουμε ενισχύσει κατά πολύ την ειδική αγωγή. Οπότε τα παιδιά που έχουν τις όποιες δυσκολίες θα παίρνουν βοήθειες από πάρα πολλές πλευρές. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να έχουμε τμήματα των 10 ή 11 μαθητών όπως απαιτείται από πολλές πλευρές. Και να σας πω κάτι, κύριε Κουκόλη, δεν έχουμε ακόμη τη δυνατότητα και σαν χώρα τα τμήματά μας να είναι με 10 μαθητές. Ναι. Μακάρι να την είχαμε. Και ποιος δεν θα την είχε.
0: Πείτε μου κάτι κλείνοντας, επειδή αναδείξαμε προσφάτως τον νεολόγο, την τεχνητή νοημοσύνη που με τα social media βοηθούν δυστυχώς στην ηλεκτρονική διαπόμιση. Δηλαδή, μπορώ να βγάλω εγώ μια φωτογραφία ένα συμμαθητή μου και να τον παρουσιάσω μετά χωρίς ρούχα ακόμη. Ποια μέτρα παίρνονται για το διαζώσεις αλλά και για το διαδικτυακό bullying και φέτος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πλαίσιο είναι σαφές από τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι φέτος.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόβλημα χρόνιο αυτό, του bullying του ηλεκτρονικού, αλλά και του υπόλοιπου, με βίες, πράξεις, έχουμε και άλλου τύπου.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Από πρόπερση έχουν πια τα κινητά απαγορευτεί
0: στη
1: χρήση τους στα σχολεία. Γίνονται παρεμβάσεις, γίνονται προγράμματα, γίνονται ενημερώσεις και σε μαθητές και σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς. Ευελπιστώ ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης στην Δυτική Ελλάδα. Τα ακούσατε όλα, θα τα δείτε γραπτός αργότερα και στο dt.gr. Υπενθυμίζω κυρίες και κύριοι ότι η τηλεφωνική σύνδεση, το απόσπασμα αυτό του κυρίου Δελέγκου, τώρα του Περιφερειακού Διευθυντή, όπως και όλων όσων φιλοξενούμε σε όλες τις εκπομπές του Max FM, αναρτώνεται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Ενώ τις κυριότερες ειδήσεις τις βλέπετε μετά ανιρτημένες μαζί με την τηλεφωνική συνέντευξη στο dt.gr. Άρα έχετε μία πλήρη, σφαιρική, διαρκή και πολύπλευρη ενημέρωση. Πού θα ήθελα να πάμε τώρα, πρωτού κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, να πάμε στα σούπερ μάρκετ. Διότι θυμάστε που λέγαμε πριν φύγουμε για διακοπές ότι υπάρχει μία συνεννόηση να μην αυξηθούν το καλοκαίρι τιμές και από Σεπτέμβρη να μειωθούν. Θα μας πει ο κ. Ανδρικόπουλος, των διεκτών της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, σε ποια είδη, για ποια είδη ισχύουν αυτές οι εκτός που φτάνουν έως και το 30%. Καλή σας ημέρα κύριε Ανδρικόπουλε, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Αρχικά συμμετέχετε κι εσείς, ενώ οι αλυσίδες που βρίσκονται στην ελληνική περιφέρεια ή μιλάμε μόνο για τις μεγαλύτερες?
2: Συμμετέχουν όλες οι αλυσίδες που είναι μέλη της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ,
0: ναι,
2: και συμμετέχουμε και θεωρώ συμμετέχουν και μικρότερες αλυσίδες, γιατί, γιατί οι μειώσεις οι περισσότερες είναι από τους προμηθευτές, είναι από τις εταιρείες δηλαδή που εισάγουν ή που παράγουν τα προϊόντα.
0: Μπράβο.
2: Από τις εταιρείες.
0: Ποια προϊόντα είναι αυτά που μειώνονται?
2: Είναι η γκάμα των προϊόντων να επεκτείνεται σε όλα τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Είναι τρόφιμα, είναι μη τρόφιμα, απορριπαντικά, χαρτικά, φρέσκα, προσδιοριζόμενα. Και επίσης, εκτός από αυτό, οι αλυσίδες, εμείς προσωπικά, εμείς σαν αλυσίδα, ας πούμε, έχουμε προσθέσει και κάποια προϊόντα στο τμήμα κρεοπολίου και κάποια προϊόντα private label που έχουμε κάνει μείωση τιμής σαν αλυσίδα.
0: Να σας ρωτήσω, είναι και τα σχολικά είδη μέσα?
2: Τα σχολικά είδη δεν το γνωρίζω, γιατί εμείς δεν έχουμε μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών, ναι, οπότε αυτό θα πρέπει να το δείτε λίγο με τις εταιρείες, ναι, που πουλάνε σχολικά.
0: Να ρωτήσω επίσης κάτι. Υπάρχουν αναφορές που λένε ότι βρίσκω μία τιμή σε ένα προϊόν με έκπτωση σε ένα σούπερ μάρκετ, για να βρω το προϊόν που υπάρχει σε έκπτωση μπορεί να μην το έχει αυτό, και να πάω σε άλλο σούπερ μάρκετ, σε άλλη αλυσίδα.
2: Ναι, μισό λεπτάκι. Ανακοινώθηκε μια λίστα που αφορά περίπου πάνω από 1000 προϊόντα, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, από το Υπουργείο, που αφορά όλα τα προϊόντα που είναι
0: πάνω από 1600 τιμών. Είναι, ναι.
2: Και σε εμάς τα δικά μας καταστήματα, στα μεγάλα καταστήματα που καταναλωτές θα βρει πιο πολλά προϊόντα, ναι, μπορεί να είναι, ναι, 800 κωδικοί, στα πιο μικρά μαγαζιά μπορεί να είναι 600 κωδικοί ή αντίστοιχα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή εξαρτάται από το μέγεθος του καταστήματος και το μήκος.
0: Κατάλαβα. Που
2: πουλάει, και βλέπω τα προϊόντα μπορεί να βρει ο καταναλωτής.
0: Ότι οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 7%, ενώ σε ορισμένους κωδικούς το ποσοστό φτάνει έως και 30% και είναι, ναι, και τα σχολικά. Ήδη το λέω για να τα ακούσουν και οι γονείς, επειδή θα πάνε να ψωνίσουν,
2: ναι,
0: τώρα έτσι.
2: Ουσιαστικά λοιπόν η μείωση που έχει προτείνει το Υπουργείο είναι από 5 έως 30%. Περισσότερα ήδη η μείωση είναι γύρω στο 5%, είναι στο 5%. Γι' αυτό μέσα σταθμικά ο όρος βγαίνει 7%. Υπάρχουν όμως και ήδη που είναι 15, 20, 30%, μάλιστα, αλλά τα περισσότερα η αλήθεια είναι πως είναι γύρω στο 5%.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης η δέσμευση αυτή είναι για 2 μήνες.
0: Ναι.
2: Η ενέργεια αυτή του Υπουργείου μπορεί
0: από
2: να...
0: Από πότε, από σήμερα?
2: Από σήμερα, από αύριο.
0: Από αύριο,
2: σήμερα ή από αύριο, ναι, μέχρι τέλος του χρόνου, αλλά η δέσμευση των προμηθευτών είναι για 2 μήνες. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποια προϊόντα μπορεί σε 2 μήνες να σταματήσουν να είναι σε έκπτωση, όπως επίσης κατάγμα κάτι άλλο που το οποίο είναι σχεδόν σίγουρο είναι ότι θα προσθεθούν και άλλα προϊόντα το επόμενο διάστημα που θα ισχύουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, ας πούμε, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
0: 2 μήνες δηλαδή. 2 μήνες. 1η Σεπτέμβρη και για 2 μήνες.
2: Μίνιμουμ 2 μήνες. Μπορεί κάποιο χρόνο να είναι και 4 μήνες. Αλλά η δέσμευση είναι για 2 μήνες.
0: Η δέσμευση μεταξύ κυβέρνηση και προμηθευτών, λέτε.
2: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και βλέπω ότι συμμετέχουν πάνω από 90 προμηθευτικές επιχειρήσεις και 15.
2: Και είναι σίγουρο ότι θα προσθεθούν και άλλα προϊόντα. Είναι σχεδόν σίγουρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Ανδρικόπουλε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Ανδρικόπουλος είναι ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη, πρωινές παρεμβάσεις. Αλεξανδρός Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Καραγεωργόπουλος στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, Αναστάσης Σουγλέρης στην υποστήριξη της εκπομπής και στα τηλέφωνα. Ξεκινώ το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον Παύλο Χριστίδη, ο οποίος σε λίγη ώρα, αν δεν έχει φτάσει ήδη, φτάνει στην Πάτρα και θα μιλήσει για το συνταξιοδοτικό. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστίδη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κογκόλη, καλή εβδομάδα και πένια σας πολλά για τη γιορτή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Είστε καλά?
1: Είμαι καλά, εσείς?
0: Καλά είμαι κι εγώ. Ξεκινήσαμε σήμερα πρώτη μέρα εκπομπή. Έντονη η επικαιρότητα και η πολιτική αλήθεια. Προετοιμαζόμαστε όπως και όλοι εσείς για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εμείς για το ρεπορτάζ. Παρακολούθησα την αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα που πηγαίνει νωρίτερα, εξωθεσμικά ίσως, κάτι που δεν απαγορεύεται ωστόσο για να προλάβει εσάς. Εσείς θέλετε να μιλήσετε για το συνταξιοδοτικό. Τι λέτε στους συνταξιούχους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια δέσμη προτάσεων για μια σειρά από σοβαρά προβλήματα της χώρας. Τα εργασιακά ζητήματα, τα συνταξιδοτικά που θα παρουσιάσουμε και σήμερα στην Πάτρα σε λίγη ώρα, τα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους, τα θέματα της ασφάλειας, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, μαζί με πιο δομικά ζητήματα όπως είναι αυτά του περιβάλλοντος, όπως είναι αυτά του κράτους δικαίου, το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες προτάσεις, οι οποίες είναι αύριο το πρωί εφαρμόσιμες. Άρα, εκτός από το πεδίο της καταμέτρησης προτάσεων, υπάρχει και το ζήτημα της αξιοπιστίας, κύριε Κογκόλη, και το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά, εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι το μοναδικό κόμμα στον πολιτικό αστίβο, το οποίο αυτό το οποίο λέει πριν από τις εκλογές, κάνει μετά τις εκλογές. Αυτή την αξιοπιστία μας θέλουμε να κάνουμε φύξη και γι' αυτό ακριβώς γυρίζουμε όλη τη χώρα. Εγώ σήμερα το πρωί είμαι στην Πάτρα, απόψε το βράδυ θα είμαι στην Κρήτη και τις επόμενες 4 μέρες θα είμαστε στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στην Ιερά Πέτρα και στα Φανιά, ακριβώς για να μεταφέρουμε τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ και την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε το ίδιο πράγμα στην Κεντρική Μακεδονία. Θέλουμε κάθε πολίτης να ακούσει τις προτάσεις μας.
0: Σήμερα η εκδήλωση είναι στις 11 το πρωί στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Εντριών Αβάρχων 40. Κύριε Χριστίδη, δεν αρνείται κανείς, ή μάλλον πολλοί θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό, ένα σοβαρό κόμμα. Ωστόσο, θα πρέπει να φτάσουν επαρκέστερα οι προτάσεις στην κοινωνία, δεδομένου ότι υπάρχει ένα σύστημα, ας το πω έτσι, όπως λένε και πολλά στελέχη σας, που δεν ευνοεί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, το αντίθετο μάλιστα και σε ποικίλες περιπτώσεις. Πώς θα το καταφέρετε αυτό?
1: Κύριε Κογκόλη, όπως είπα και προηγουμένως, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η άμεση αδιαμεσολάβητη σχέση με τους πολίτες. Κοιτάξτε,
0: πρέπει να φτάνει αυτό, ας πούμε, στο λεκανοπέδιο.
1: Να παρατηρήσουμε λίγο κάποια πράγματα. Ναι. Οι τηλεοράσεις χάνουν τηλεθεατές, τα ραδιόφωνα πολλές φορές χάνουν ακροατές. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, ενώ έχουμε ακρίβεια, έχουμε σχροκέρδια, έχουμε πολύ αυξημένο κόστος ζωής, βλέπετε σήμερα τα βενζινάδικα στα σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές αγορές, επιλέγει η Νέα Δημοκρατία να τροφοδοτεί με τοξικότητα την πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό το που έχω διαπιστώσει και εγώ και πολλοί συναδελφοί μου είναι ότι όποτε μιλάμε για τα πραγματικά ζητήματα, ο κόσμος ακούει ό,τι και να ψηφίζει. Εάν λοιπόν νιώσουν αυτοί οι άνθρωποι ότι εκτός από ότι τα λέμε μπορούμε και να τα κάνουμε κιόλας, τότε θα έρθουν να ψηφίσουν τις επόμενες εθνικές εκλογές στη δικιά μας παράταξη.
0: 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, με ρωτάνε οι ακροατές.
1: 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, απολύτως κοστολογημένη, απολύτως τοποθετημένη, 400 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής μας και 800 εκατομμύρια ευρώ τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησής μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε κοστολογήσει. Ίσως οι κορυφαίοι επιστήμονες στο ασφαλιστικό το έχουν τεκμηριώσει τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να το κρατήσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Επί του πιεστηρίου, επειδή μου το ρωτούν ακροατές και επειδή συνομιλούσα πριν με εκπροσώπους της αγοράς για τις μειώσεις σε κωδικούς προϊόντων, γιατί δεν το έκανα νωρίτερα, ή γιατί δεν είναι όντως τόσο χαμηλές οι τιμές, ή μάλλον χαμηλότερες όσο από αύριο και το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Δηλαδή τσάπα μας τα έπαιρναν, λέει, το προηγούμενο διάστημα.
1: Κοίταξε, τα έπαιρναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ο κόσμος...
0: Το μεταφέρω απλοϊκά.
1: Ναι, τα έπαιρναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέσω της έμεσης φορολογίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε στυλιτεύσει επανειλημμένως, για να δώσουν κάποια επιδόματα τώρα. Ο τρόπος με τον οποίο θα πάει να μειώσει τις τιμές η κυβέρνηση είναι με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, και επιτρέψτε να πω, θεωρώ ότι είναι και πολύ μικρός μικρό το αποτέλεσμα. Το βασικό ζήτημα θα έπρεπε να είναι με συστημικά, με δομικές αλλαγές. Τα οποία έχουμε πει για το ΦΠΑ και την ελληνική φόρτο απανάλωσης. Είναι πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή συμβαίνουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά κύριε Κογκόλη, απευθυνόμενος και στην κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας που σας ακούει, θέλω να πω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και σε ένα κομμάτι της χώρας. Δηλαδή στα νησιά τώρα που μιλάμε υπάρχει μειωμένος ΦΠΑ. Εάν η κυβέρνηση παραδέχεται ότι αυτό είναι ένα μέτρο που λειτουργεί, γιατί αυτό δεν θα λειτουργήσει στην Ηλία, στην Αχαΐα ή στην Νοτολακαρνανία? Δεν το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι στην Δυτική Ελλάδα ή στις λαϊκές γειτονίες της υπόλοιπης χώρας, και πιθανώς το έχουν. Η κυβέρνηση θέλει να παίρνει από τους πολλούς για να στηρίζει κάποιους πολύ λίγους με πολύ λιγότερα από ό,τι το χρειάζονται. Λοιπόν, χρειαζόμαστε συστημική δομική μείωση έμεσων φόρων. Είναι οι έμεσοι φόροι οι πιο άδικοι φόροι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει και το χωράει και το αντέχει και η οικονομία μας.
0: Σας ευχαριστώ. Καλώς να φτάσετε στην Πάτρα, κύριε Χριστίδη.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης. Σε λίγη ώρα θα βρίσκεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας στις 11 για να παρουσιάσει τις θέσεις και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το συνταξιωτικό. Κυρίες και κύριοι, στο μεταξύ χθες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ανακοίνωσε τους ανθρώπους που θα τρέξουν οργανωτικά το κόμμα ως εκλογές. Ανακοίνωσε και συντονιστές σε επίπεδο περιφερειών. Είχαμε γράψει στον Νεολόγο και στον ΤΕΤΕ ότι το πόστο αυτό, τη θέση αυτή, θα αναλάβει ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Σπουδαία και πάλι στο Δήμο Πατρέων, ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, ο Βασίλης Αϊβαλής. Έτσι και έγινε. Και οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Αϊβαλής θα έχει οργανωμένο ρόλο τόσο στις πολιτικές θέσεις του κόμματος και στην επικοινωνία τους με τη βάση της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας, στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, αλλά και στα αυτοδιοικητικά δρόμενα για την κατάρτιση ισχυρών ψηφοδελτίων. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Αϊβαλή, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον καλημερίζω και να του ευχηθώ καλή τύχη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αϊβαλή, και καλή δύναμη.
2: Καλημέρα, κύριε Γκόλη. Σας ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σας λόγια και χρόνια πολλά για τη χθεσινή ονομαστική σας έρθα.
0: Ευχαριστώ. Τρέχετε, γιατί θα γίνουν σύντομα εκλογές ή θέλετε να είστε έτοιμοι έτσι κι αλλιώς? Τρέχετε οργανωτικά, εννοώ, έτσι.
2: Η Ελλάδα είναι ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά δεν έχει κλείσει τρεις μήνες, δυόμισι μήνες, τρεις παράει. Μέσα σε αυτόν τον καιρό, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, πέραν της διακήρυξης υπήρξαν πολλά πράγματα τα οποία έγιναν. Υπήρξαν η δημιουργία των τομέων, οι οποίοι άμεσα έπρεπε να επεξεργαστούν προτάσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον πρόεδρο του κόμματος στη ΔΕΘ, ενώ ταυτόχρονα είδατε έχουν βγει ήδη, ο πρόεδρος έχει πει τις προτάσεις για ήδη δύο τομείς του κόμματος, και μεθαύριο την Τετάρτη θα είναι και το βαρύτερο κομμάτι, η οικονομία, το οποίο θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε, συγγνώμη, 2 Σεπτεμβρίου οικονομία στη Θεσσαλονίκη, επίσης Θεσσαλονίκη όλο το πρόγραμμα ολοκληρωμένο.
2: Επίσης Θεσσαλονίκη το όραμα στη ΔΕΘ,
0: οι βασικές θέσεις
2: που έχει η ΕΛΑΣ για το μέλλον. Το πώς σκέφτεται η ΕΛΑΣ τη διακυβέρνηση. Γιατί η ΕΛΑΣ δεν είναι ένα στήρο κόμμα αντιπαράθεσης, είναι ένα κόμμα προοδευτικής διακυβέρνησης.
0: Στην Αχαΐα τι θα κάνετε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε να λέτε, τα πράγματα γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα είναι καλά. Είναι αρκετά καλά, αρκετά ενθαρρυντικά.
0: Παραδοσιακά, θα έλεγα.
2: Ναι, για το χώρο. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια ιδιαίτερη θέρμη. Δεν σας κρύβω ότι το τελευταίο μήνα έχω κάνει πολλές επαφές προκειμένου να υπάρξουν τα αντίστοιχα συντονιστικά σε κάθε νομό. Είναι ομαρχιακές επιτροπές, όπως τις γνωρίζουμε καλύτερα.
0: Α, θα δημιουργηθούν ομαρχιακές
2: επιτροπές σύντομα. Πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη θα έχουν και ανακοινωθεί.
0: Με συντονιστές και τα λοιπά?
2: Δεν θα υπάρξουν συντονιστές. Είναι επιθυμία του Προέδρου να μην υπάρξουν συντονιστές, κάτι που επιβεβαίωσε στην Πολιτική Επιτροπή ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Χατζηγιαννάκης. Σκοπός είναι να μην υπάρχουν συντονιστές, γιατί δεν είναι εκλεγμένα τα κόμματα, είναι ορισμένα, είναι προσωρινά ορισμένα αυτά τα όργανα, και συνεπώς καλό είναι να μην υπάρχουν συντονιστές.
0: Άρα όμως θα υπάρξει ένα ενιαίο,
2: όργανο συντονιστικό, εντάξει, σε κάθε νομό.
0: Για τα οποία μετά τις εθνικές εκλογές θα γίνουν εσωκομματικές εκλογές.
2: Προφανώς,
0: και για τους νομούς και για τις περιφέρειες.
2: Όλες οι διαδικασίες κανονικά.
0: Κανονικά.
2: Όλες οι διαδικασίες κανονικά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι προσωρινά, αλλά έχουν πολύ μεγάλο ρόλο και φορτίο, γιατί πρέπει να μεταφέρουν το πολιτικό πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος σε κάθε περιοχή της χώρας.
0: Και να ακούσουν και την κοινωνία για βελτιώσεις.
2: Κάθε κοινότητα, συγγνώμη.
0: Και να ακούσουν, λέω, και την κοινωνία για τυχόν βελτιώσεις, αναπροσαρμογές.
2: Προφανώς. Και θα έχουν τη διαδικασία, αυτό ήθελα να πω, της διάδρασης και της ενημέρωσης και της ύπαρξης ιδεών από την κοινωνία προς τα πάνω. Ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιηθούν και άνθρωποι οι οποίοι θα διασυνδεθούν με τους τομείς του κόμματος, που βρίσκονται σε κάθε περιοχή και είναι φύλα προσκύμενοι στην ελληνική ασκήτηση παράταξη, έτσι ώστε να διασυνδεθούν με τους τομείς για να μπορέσουν να προσφέρουν και αυτοί και να συνδράμουν στην συγγραφή του προγράμματος και σε οποιαδήποτε θέση που θα έχει το κόμμα μας μέχρι τις εκλογές.
0: Άρα θα γίνουν μέχρι τις εκλογές, άμεσα κιόλας, από το επόμενο χρονικό διάστημα μετά την ΔΕΘ, συνεδριάσεις εδώ, εκδηλώσεις για την ανάπτυξη και την επικοινωνία του προγράμματος.
2: Μετά τη ΔΕΘ θα υπάρξει η ανακοίνωση των συντονιστικών στην κάθε περιφερειακή ενότητα και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν οι δράσεις από τα συντονιστικά, πέραν των δράσεων που υπάρχουν και έχουν προγραμματιστεί από το κέντρο των Αθηνών, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συντονιστικά στον νόμο.
0: Πόσο οραματίζεστε το ψηφοδέλτιο στην ΧΑΙΕ και πότε θα ανακοινωθεί αυτό, διότι είχαμε γράψει στον ολόγο ότι μέρος του θα ανακοινωθεί ίσως και μέσα στο Σεπτέμβρη.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Το ψηφοδέλτιο δεν θα σας πω για την ΧΑΙΕ, θα σας πω ένα γενικό. Και ο λόγος που δεν θα σας πω για την ΧΑΙΕ είναι διότι...
0: Ναι, να μην φανεί ότι κάνατε δουλειά εκ των προτέρων προτού αναλάβατε θέση προφανώς. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό λέω πώς το οραματίζεστε. Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Το ψηφοδέλτιο θα πρέπει να έχει προσίγουρους, προοδευτικούς ανθρώπους, συνθετικά πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία εκφράζουν το καινούριο, πρόσωπα τα οποία δεν έχουν βαρύδια στην πλάτη τους, πρόσωπα τα οποία μπορούν να συνθέσουν όλον τον προοδευτικό κόσμο. Κάτι το οποίο εμένα, κύριε Κογκόλη, το γνωρίζετε, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, με εκφράζει απόλυτα. Θεωρώ ότι μόνο μία σύμπλευση προοδευτικών ανθρώπων μπορεί να φέρει μία κυβερνητική αλλαγή αυτή τη στιγμή απέναντι στην νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία ασκεί η κυβέρνηση.
0: Πάντως, στο πρόσωπό σας λαμβάνω ένα μήνυμα. Τώρα βρήκε, λέει, ο Αλέξης Τσίπρας τον ιδανικό άνθρωπο, διότι ήταν στη φωνή του Αλέξη Τσίπρα στην Δυτική Ελλάδα, τεχνοκράτης, πασοκογενής. Γιατί διευρύνουμε τον ορίζοντά μας και πάμε για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, αφού οι άλλοι δεν μπόρεσαν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να είμαστε εμείς το αντίπαλο δέος για να αναλάβουμε την διακυβέρνηση. Ήπιος, ενωτικός και εργατικός. Τι άλλο θέλετε? Αυτά θα πω εγώ, θα απαντήσω. Ναι, τα έχετε, αλλά πρέπει να φανούν και στην πράξη.
2: Σωστό.
0: Στο συγκεκριμένο πεδίο. Έτσι.
2: Και να σας πω το εξής.
0: Ναι, μεν το παρελθόν καλό, αλλά εντάξει, είναι οδηγός για το μέλλον. Πρέπει να είστε και σε αυτά αποτελεσματικός. Δεν μπορώ να σας κρίνω θετικά προτού μου δώσετε δείγματα γραφής.
2: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έτσι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Θα φανεί το αποτέλεσμα έτσι κι αλλιώς.
2: Σε κάθε περίπτωση, είμαι σίγουρος ότι το μέτωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι μόνο ενάντια στην Δημοκρατία. Την πορεία μου την ξέρετε, τις πεπιθήσεις μου τις ξέρετε. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος προοδευτικός κόσμος, ο οποίος θα καταφέρει αυτή την ανατροπή και πιστεύω ειλικρινά μέσα μου ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Και αυτή τη στιγμή το πρόκρημα το έχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, κάτι το οποίο είναι ομολογουμένως γνωστό από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε όλους τους συμπολίτες μας, το καταλαβαίνουν όλοι. Θα πρέπει λοιπόν μέσα από αυτή την προσπάθεια να καταφέρουμε ένα δυναμικό αποτέλεσμα, πρώτα η Ελλάδα αλλά και όλες οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου μας, για να μπορούμε να αλλάξουμε τη διακυβέρνηση του τόπου μας.
0: Απευθύνεται προσκλητήριο σε όλους τους πολίτες, ακόμη και στους πρώην συντρόφους σας?
2: Εύχομαι, το προσκλητήριο το απευθύνω προς όλους. Εύχομαι όμως και το Πασόκ να πάει καλά στις εκλογές, για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανατροπή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιβαλή. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Α, ο Αλέξης Τσίπρας θα έρθει στην Πάτρα μετά τη ΔΕΘ? Έχει προγραμματιστεί κάποια επίσκεψη?
2: Δεν έχει προγραμματιστεί, είναι δεδομένο ότι θα έρθει όμως.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά από τον Βασίλη Ιβαλή, που είναι συντονιστής στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη Δυτική Ελλάδα. Να σας πω ότι όσοι είναι συντονιστές ή μέλη συντονιστικών οργάνων, καταλαβαίνετε, μας το είχε πει άλλωστε και ο γραμματέας του κόμματος ο κ. Χατζηγιαννάκης, ότι είναι δύσκολο να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Έτσι. Δεν γίνεται αυτοί που θα έχουν ρόλο και λόγο για τα ψηφοδέλτια, που η τελική απόφαση ανήκει πάντοτε στην ηγεσία, βεβαίως και στον Αλέξη Τσίπρα, να είναι και υποψήφιοι. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι φτιάχνουν ένα ψηφοδέλτιο στα μέτρα τους, προφανώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι σε δήμους ή περιφέρειες. Έτσι. Και ακούσατε τι είπε ο κύριος Αϊβαλής, ότι μετά τις εκλογές, εθνικές εκλογές, θα γίνουν και εκλογές και σε επίπεδο νομών και σε επίπεδο περιφερειών για τα συντονιστικά όργανα. Λοιπόν, έχω μια εκκρεμότητα και αυτή είναι με το στέλεχος της ΔΕΗ, το συνδικαλιστή, τον Θόδωρο Κανελόπουλο, διότι διαβάζω και μαθαίνω για ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος τον Σεπτέμβριο σε μια άνοδο στην χονδρική που μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 20%. Καλή σας ημέρα, κύριε Κανελόπουλε, καλή εβδομάδα, ισχύει?
3: Το να αν ισχύει όχι, κανείς δεν είναι σίγουρος να το πει. Ναι. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο θέμα της ενέργειας, λόγω του πολέμου που υπάρχονται και στην Ουκρανία και στον κόλπο του με τα πετρέλα. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι πιθανόν να έχουμε αυξήσεις. Το πόσο θα είναι αυξήσεις, κατά πόσο θα μπορούσε να περιοριστεί αυτή η αύξηση από πλευράς των προμηθευτών, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να δώσω αυτής απάντηση. Είμαι από αυτούς που, αν θυμάστε καλά, ότι έχω πει ότι επέλεγα πάντοτε το σταθερό τιμολόγιο, έστω και να φαίνεται σε κάποιο χρονικό διάστημα λίγο ακριβότερο σε σχέση με το κειμενό.
0: Το σταθερό ποιο είναι, το μπλε?
3: Το μπλε, ναι. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν μπορείς κανείς να προδικάσει τι μέλη γενέσεις.
0: Ακούω πάντως από οικονομικούς παίκτες να λένε ότι μπορεί να υπάρξει βοήθεια από την κυβέρνηση, όπως ξαναυπήρξε στους λογαριασμούς ρεύματος, ότι μπορεί ακόμη να υπάρξει μια κατεύθυνση προς το μπλε τιμολόγιο, αν και αυτό φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, και ότι αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, μπορούμε να δούμε αυξήσεις που δύσκολα μπορεί να συγκρατηθούν ακόμη και με βοήθεια από την κυβέρνηση, διότι θα έχουμε αυξημένες τιμές και στην καθημερινότητα και στα καύσιμα και στη ΔΕΗ, και το κοκτέιλ θα είναι πολύ δύσκολο.
3: Εντάξει, αυτό είναι μέσα στις προβλέψεις που γίνονται, οι οποίες όμως δεν έχουν δεν είναι μακριά.
0: Δεν έχουμε κάτι σίγουρο ακόμη, δηλαδή.
3: Σίγουρο δεν υπάρχει, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι μέλη γενέστε στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο καθένας μας μπορεί να πάει να προχωρήσει και να κλείσει μια τιμή στο μπλε τιμολόγιο που ακόμη βρίσκεται.
0: Αυτό συστήνεται εσείς.
3: Σε χαμηλή τιμή σε σχέση με αυτό που πιθανόν να δούμε στο μέλλον.
0: Γι' αυτό σας ήθελα. Γι' αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ, κύριε Κανελόπουλε. Είστε σαφείς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το ρεπορτάζ καταγράφει όσο σας είπα. Και για τις αυξήσεις από τους προμηθευτές και για αυτά που μπορεί ενδεχομένως να κάνει η κυβέρνηση. Απ' την άλλη, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το τι θα γίνει. αλλά η συμβουλή του κυρίου Κανελόπουλου που είναι γνώστης, όσο λίγοι είναι, πηγαίνετε στον πλέον τιμολόγιο. Τώρα τι να σας πω. Και ενώ εμείς λέμε για όλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι ζουν πολύ χειρότερα. Σας θυμίζω την τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, στα σύνορα με το Θιβέτ. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί, τουλάχιστον 3.500 οι αγνοούμενοι, και δίνεται μία μάχη με τον χρόνο και τη λάσπη και τα συντρίμμια. Τι έγινε εκεί, όπως θυμάστε, μία τεράστια μάζα πάγου, βράχων και λάσπης, πάγος που έλειωσε, κατέρευσε στα Ιμαλάια, προκαλώντας ένα καταστροφικό χύμαρο που κινήθηκε κατά μήκος ποταμών και έτσι δυσκόλεψε η κατάσταση. Και πήρε στο διάβα του ό,τι έβλεπε. Είναι σοκαριστικές οι εικόνες που εδώ και μέρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Α, να μην το ξεχάσω. Έχουμε νέο νόμο για τα Airbnb. Θα ακούσουμε περισσότερα και στη Θεσσαλονίκη για την αντιπαροχή, για τις συνιδιοκτησίες. Εγώ να σας πω μόνο για σήμερα ότι οι αποφάσεις για όλα στις συνελεύσεις των πολυκατοικιών θα χρειάζονται το 51% των ιδιοκτητών. Από εκεί πέρα τίποτα. Θυμηθείτε το και τι έχει να γίνει στις πολυκατοικίες τώρα που θα έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο.

Στο μεταξύ έχουν βγει τα κυβερνητικά στελέχη στα μέσα ενημέρωσης και επιτίθενται στον Αντώνη Σαμαρά, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, απαντώντας τον κύριο Τσιούτσια, το στενό συνεργάτη που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι λίγο από σημειωτικό πασό και λίγο από παλιό λαό, ότι ο Αντώνης Σαμαράς τον έφερε στη Νέα Δημοκρατία, τον έκανε υπουργό, οπότε μην τα βάζετε με μένα. Ο κύριος Φλωρίδης λέει, πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία επιχειρείται να δημιουργηθεί κόμμα με μόνο σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Και επανήλθε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη και είπε, αν αυτός είναι ο spokesman του κυρίου Σαμαρά, δεν τα βλέπω καλά για τον πρόεδρο τα πράγματα, λέει. Ο spokesman, ο άνθρωπος που μιλάει εκ μέρους, τι εννοεί. Πριν από λίγο ο αναλυτής ο κ. Δηρμιώτης δήλωσε, ο Ανδρουλάκης έχει αυτοκτονικές τάσεις, τον έχει βρει μπόσικο ο Τσίπρας και του υποσκάπτει το ακροατήριο. Βούλτευση τώρα για ακόμα Σαμαρά. Έχουν πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάνε στα χέρια. Πάντως η Νέα Δημοκρατία ξεκινά την εβδομάδα με φόντο τη Θεσσαλονίκη, βγάζει κλιμάκια στη Μακεδονία, επιτίθεται ταυτόχρονα στο Πασόκ με το βλέμμα στο κέντρο, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με τριπλή εμφάνιση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί πυρετώσεις σκέψεων. Το ίδιο κάνει και το Πασόκ για την Κρήτη. Θα δούμε ανδρεοπανδριακά σκηνικά, μαθαίνω, με κομβόι αυτοκινήτων, σημαίες, ήδη πολλά στελέχη έχουν κατηφορήσει προς Κρήτη με πλοία, με αεροπλάνα, για την επέτειο της ίδρυσης του κόμματος. Και αν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο εγγονός του Ανδρέα, είναι υποψήφιος στο Ηράκλειο, καταλαβαίνετε τι σηματοδοτεί αυτό για την βάση του Πασό και ποια μηνύματα στέλνει. Λένε κάποιοι, μα χωράει δύο Παπανδρέου η Βουλή. Ο γιος Παπανδρέου εκλέγεται στην Αχαΐα χωρίς Σταυρός πρώην Πρωθυπουργός. Υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν και μουρμούρες. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που λένε που δεν κινείται και τόσο πολύ για τα συμφέροντα της Αχαΐας. Εγώ λέω ότι γίνονται και σε άλλα κόμματα αυτά και προφανώς χωράνε και 2 και 3 και 4 Παπανδρέου αν κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Και ειδικά ένας Ανδρέας Παπανδρέου, στο Ηράκλειο.

Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων αλλά και ολόκληρες οι εκπομπές μας αναρτώνονται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Εκεί έχετε δυνατότητα να ακούτε και όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media. Max, Σφαίρα, Dirty, Σκύλο, Πικάσο, Sport FM Πάτρας. Επίσης έχετε δυνατότητα να ακούτε και διαδικτυακές μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς όλων των ειδών μουσικές. Επίσης, στο dt.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει όλη την ημέρα και τη νύχτα έως αργά, όπως αναρτώνται και τα κυριότερα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που παραχωρούνται στον Max FM. Εμείς θα φύγουμε, διότι θα πάμε να προετοιμαστούμε για τον νεολόγο των πατρών που κυκλοφορεί την Παρασκευή, δυναμικός όπως πάντοτε, άλλωστε μένθετο τον αποκλειστικά αθλητικό κόσμο. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε Max FM, να ενημερώνεστε από τον ΤΤ των νεολόγων, ως σε λίγο, σε λίγες μέρες από σήμερα θα ξεκινήσουμε και τα ωραία μας Vidcast. Τηλεοπτικές συνεντεύξεις από τον όμιλο Plus Media που αναρτώνται στο YouTube του DT, στην πλατφόρμα podcast vidcast.gr, στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram. Όλα αυτά παρέα με τα TikTok ρεπορτάζ που αναρτώνται και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από τον Νίκο Καραγεωργόπουλο που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, τον Αναστάση Σουγλέρη που ήταν στην υποστήριξη της εκπομπής και στα τηλέφωνα και τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο στη μέρα σας και στην εργασία σας. Ακολουθεί Δήμητρα Μπαλαφούτη.

0: ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού? Στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
3: Again.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας και τη δική μας παρέα, κυρίες και κύριοι. Ημέρα Δευτέρα, καλή μας εβδομάδα, 31 Αυγούστου φεύγει. Και ο Αύγουστος, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, η παρέα μας, όπως καταλάβατε, μεγάλωσε από τις πρώτες πρωινές ώρες με Γιώργο Κοντογιάννη, Γιάννη Γεωργόπουλο και Αλέξανδρο Κογκόλη. Δήμητρα Μπαλαφούτη τώρα στο μικρόφωνο, ζωντανά από τη συχνότητα του Max FM στους 93,4. Νικόλας Καραγεωργόπουλος στον ήχο, βεβαίως και σε αυτήν εδώ την εκπομπή μέχρι και τις 12 η ώρα. Μία ώρα πλέον μεγάλωσε η παρέα μας, οπότε μπαίνουμε στους κανονικούς ρυθμούς, κυρίες και κύριοι, και δεν θα πω καλό χειμώνα, θα πω καλή συνέχεια καλοκαιριού. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης και έρχεται με αυξημένες θερμοκρασίες, πεσμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, γενικά όμως ανεβασμένες, και σήμερα στην Πάτρα θα έχουμε 36 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε αναλυτικά την πρόγνωση για τον καιρό στο τέλος της εκπομπής. Και βεβαίως, ξεκινώντας με την επικαιρότητα, έτσι σε τίτλους, με τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξεκινώ με μια τραγική είδηση. Το πρωί του Σαββάτου είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στο ύψος της Ρίγανης. Ένας 23χρονος άντρας στην Ιόνια Οδό έχασε τη ζωή του. Οδηγώντας μοτοσικλέτα, εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα την πτώση του στο αίρισμα της οδού και το σοβαρό τραυματισμό του, ο οποίος ήταν και θανατηφόρος, κυρίες και κύριοι. Ένας νέος άνθρωπος 23 ετών έφυγε από τη ζωή ξημερώματα Σαββάτου, αφήνοντας το αίμα του και την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Είχαμε βεβαίως και την υπόθεση αυτή στην Κυψέλη, με το μακάβριο έβριμα το οποίο βρέθηκε από τους αστυνομικούς το απόγευμα της Κυριακής. Μετά από έλεγχο, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε ένα κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Βρίσκονται σε εξέλιξη πλήρη οι έρευνες, οι αρχές ψάχνουν τις απαντήσεις μέσω βεβαίως και της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αμέσως εχθές σήμανε συναγερμό στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί προφανώς και δεν πίστευαν στα μάτια τους, βλέποντας ένα κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε μια βαλίτσα. Τώρα διερευνούνται οι συνθήκες θανάτου του βρέφους. Αυτό θα το κάνει ο ιατροδικαστής, είναι εκείνος που θα δώσει τις απαντήσεις και θα βρεθεί πότε έχασε το βρέφος αυτό τη ζωή του. Δεν έχει εξακριβωθεί εάν γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε μετά τη γέννησή του και γιατί το συντηρούσαν στην κατάψυξη. Πάντως, επειδή μιλάμε για ένα περίπλοκο χρονικό φρίκης, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι ο ιδιοκτήτης του καταστή, του διαμερίσματος, με συγχωρείτε, εκεί στην Κυψέλη, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι υπάρχει μια οικογένεια στο διαμερισμά του Airbnb βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν τον πλήρωναν και έκαναν και χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, έκανε την καταγγελία εκεί. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρέθηκε ένας 43χρονος Έλληνας, μία 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, τρία ανήλικα παιδιά, εκ των οποίων μία 15χρονη, η οποία είχε σχέση με έναν 26χρονο Αφγανό, ο οποίος ήταν και εκείνος στο σπίτι. Η 15χρονη δε, να σημειώσω ότι είναι έγκυος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, διήστανται οι απόψεις. Η μητέρα υποστήριξε ότι το βρέφος δεν μπορούσε να το αποχωριστεί. Στην αρχή είπε ότι το είχε 1,5-2 χρόνια, μετά είπε 8 μήνες. Όλα αυτά θα φανούν κατά τη διάρκεια και των αποτελεσμάτων της έρευνας. Σήμερα, για να έρθω στην Πάτρα να επιστρέψω, περνά την πόρτα του ανακριτή ο 50χρονος καθηγητής, ο οποίος κατηγορείται για ασελγής πράξη σε βάρος νεαρής όταν εκείνη ήταν ακόμη μαθήτριά του. Βρέθηκε την Παρασκευή στα δικαστήρια. Ο καθηγητής είχε ζητήσει, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Δευτέρα, οπότε περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις. Κορυφώνεται βεβαίως η αγωνία για την 89χρονη Γεωργία Κρυμπά, η οποία έχει εξαφανιστεί στην Πάτρα. Είναι 10η μέρα από τις 20 Αυγούστου όπου χάθηκαν τα ίχνη της από την περιοχή της Λαϊκής Αγοράς στην Αγία Σοφία. Έχει πρόβλημα άνοιας, να υπενθυμίσω, ήταν μαζί με τα μέλη της οικογένειάς της όταν απομακρύνθηκε από το σημείο. Παρά το γεγονός ότι έχει κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή η τοπική Ελλάς, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εθελοντές, αμαρίτες, διασώστες, δυστυχώς, και έχει μάλιστα συνδράμει στην διαδικασία ανέβρεσής της και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος και ντρόν, δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της 89χρονης. Ξαναλέμε ότι αν την δείτε, αν θεωρείτε ότι την έχετε δει σε κάποιο σημείο, αμέσως ειδοποιείτε τις αρχές.
Βεβαίως, η σκέψη όλων μας είναι σήμερα στον 10χρονο, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του στην θάλασσα και νοσηλεύεται, δίνει μάχη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Δίνει μάχη για να βγει νικητής το παιδάκι στην παραλία Μαραθιά στην Ηλία. Εκεί φάνηκε ότι έγινε το περιστατικό, εκεί έγινε το περιστατικό. Η κατάσταση υγείας του παιδιού είναι εξαιρετικά σοβαρή από την πρώτη στιγμή. Εγώ να υπενθυμίσω για όσους ίσως δεν το γνωρίζετε ότι ο νεαρός νοσηλεύεται σε αυτή την κατάσταση, είναι βαθιά, είναι διασωληνωμένος και βρίσκεται σε βαθιά καταστολή μετά από επεισόδιο παρολίγων πνιγμού στη θάλασσα, ξαναλέω, στον Μαραθιά, στην παραλία Μαραθιά Ηλίας. Δίνει μάχη για τη ζωή του σε πάρα πολύ λίγη ώρα. Θα έχουμε μαζί μας τον γιατρό, ο οποίος τον παρέλαβε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας πρώτος στα χέρια του, τον κύριο Βαγγέλη Δημητρόπουλο, διευθυντής βεβαίως και του νοσοκομείου Αμαλιάδας, ο οποίος θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Τι ήταν, ποια ήταν η πρώτη εικόνα που είδε πιάνοντας το παιδάκι στα χέρια του και πώς το παιδί στη συνέχεια βρέθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου.

0: θέμα παρακολουθεί με αγωνία την προσπάθεια του 10χρονου παιδιού να κρατηθεί στη ζωή μετά το σοβαρό περιστατικό παρολίγων πνιγμού στη θάλασσα. Από την πρώτη στιγμή, και θέλω να το τονίσουμε αυτό, οι γιατροί έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους μάχη με τον γιατρό του νοσοκομείου Μαλλιάδας, τον κύριο Βαγγέλη Δημητρόπουλο και διευθυντής βεβαίως του νοσοκομείου, να καταφέρνει να επαναφέρει το παιδί και να του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μικρός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Είναι κρίσιμα αυτά τα πρώτα 24 ώρα, κυρίες και κύριοι, αλλά βεβαίως πίσω από τους αριθμούς, και εκεί θέλω να σταθούμε εγώ, και πίσω από τις ιατρικές ανακοινώσεις, υπάρχει ένα παιδί, υπάρχει μια οικογένεια, υπάρχει μια μεγάλη αγωνία, και βεβαίως όλοι μας ελπίζουμε ότι αυτή η μάχη θα έχει αίσιο τέλος. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Βαγγέλη Δημητρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για τις πρώτες δραματικές στιγμές στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Δημητρόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά.
0: Ξέρω ότι είναι πολύ βεβαρημένο το πρόγραμμά σας. Βεβαίως, σας ευχαριστώ που βρήκατε λίγο χρόνο να είστε κοντά μας. Δώστε μας μερικές πληροφορίες για εκείνες τις πρώτες κρίσιμες στιγμές που το παιδάκι έφτασε στα χέρια σας στο νοσοκομείο Αμαλιάδας.
1: Περιγράψατε και ορθά το κάνατε ως δραματικές τις πρώτες στιγμές, και έτσι ήταν. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήρθε κλείσει από το ΕΚΑΒ σε εμάς ότι ετοιμαστείτε, έρχεται ένα βαρύ περιστατικό πνιγμό στη θάλασσα, ένα παιδί. Mm-hmm. Όντως είχαν αρχίσει οι διαδικασίες όλες και οι ενέργειες από λουόμενους, τους οποίους τους ευχαριστώ πολύ, χωρίς να τους γνωρίζω. Είχαν κάνει αρκετή βοήθεια. Είχαν αρχίσει την κάρπα οι ίδιοι, πήγανε δύο ασθενοφόρα παρακαλώ, όχι ένα. Mm-hmm. Έπεσαν με τα μούτρα πάνω οι διασώστες, πέρασαν απεινιδωτή, έκαναν κάρπα και οτιδήποτε, και ήρθε σε εμάς σε μια κατάσταση μη ελεγχόμενη, απνοϊκό το παιδί, χωρίς κανένα τόνο, χωρίς φύξεις, χωρίς τίποτα. Μια προπαίτεια της κοιλιάς, είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού. Κάναμε όλες τις κίνδυνες ενέργειες, συνεχίστηκε η κάρπα, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανάνυψης, αφαιρέθηκε μεγάλη ποσότητα υγρού από την κοιλιά. Mm-hmm. Έγιναν όλα εκείνα τα όσα έπρεπε, και η ροδαυγή της ζωής σήμανε την ώρα που το παιδί μοναχώς έκανε ένα απότομο βήχα, άρχισε να κινείται, να ανοιγοκλίνει τα ματάκια του. Ήταν τα σημάδια ζωής που κάθε γιατρός επιδιώκει και θέλει να συναντά σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.
0: Βέβαια. Το μόνο που σκέφτεστε εκείνη την ώρα είναι να ζήσει το παιδί, έτσι δεν είναι?
1: Να ζήσει αυτό το αγγελούδι.
0: Ναι.
1: Όντως, στην κατάσταση που ήταν, αφού σταθεροποιήθηκε όσον αφορά τις κινήσεις, όλα αυτά ήταν διγερτικό και όλα τα υπόλοιπα, το διακομίσαμε με περισσότερη ασφάλεια στο νοσοκομείο, στον πύργο, γιατί δεν είχε σε εμάς παιδίατρο και αναισθησιολόγο σε εφημερία. Mm-hmm. Και μετά από εκεί και πέρα, από ό,τι γνωρίζω, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε μια κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο.
0: Σύμφωνα με την εμπειρία σας, κύριε Δημητρόπουλε, μπορείτε να αποδώσετε σε ποιο γεγονός μπορεί να οφείλετε το γεγονός ότι μπορεί να ήπιε τόσο νερό, είτε από τα στοιχεία που σας έδωσε, τέλος πάντων, τα ιατρικά, η κατάσταση?
1: Ακούστε λίγο, δεν είχαμε καμία πληροφορία.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες που ήρθαν σε δεύτερο χρόνο σε μένα αναφέρουν ότι είναι μια παρέα από λιλιπούτια παιδιά, πιτσιρίκια, ηλικίας 10-12 χρονών, τα οποία διάλεξαν να πάνε στη θάλασσα. Πήγαν στη θάλασσα με ποδήλατα, έπαιζαν ανέμελα, και κάποια στιγμή έγινε το συμβάν εντός του νερού. Το παιδί το τράβηξαν στην ακτή έξω οι λουόμενοι που το αντιλήφθηκαν. Πόση ώρα έμεινε το παιδί στον πάτο, μέσα στο νερό? Mm-hmm. Ήταν γεμάτο άμμο το παιδί, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Τι συνέβη αυτό το χρονικό διάστημα, το κρίσιμο, δεν το ξέρει κανένας. Γονείς, όσο ήταν ακόμη και τώρα, δεν γνωρίζω. Αν υπάρχουν γονείς, ξέρω ιστορικό, είναι σε διάσταση γονείς, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν πιάνονταν η ευθύνη να έχει το παιδί και όλα αυτά, ή αν διέλαθε της προσοχής του γονιού που το είχε εκείνη τη στιγμή και όλα αυτά. Δεν είναι κάτι το δικό μου αντικείμενο, καταλαβαίνω.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι το μεγάλο μήνυμα αυτό που πέρασε ο καθηγητής εχθές: μην αφήνουμε τα παιδιά μας καθόλου. Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα. Και μετά από εκεί πέρα, τι άλλο να πεις? Να εύχεσαι να πάνε όλα καλά σε αυτό το παλικάρι.
0: Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική και η δική σας προσπάθεια και η συνδρομή βεβαίως των ανθρώπων, των λουόμενων που βρέθηκαν εκείνη την ώρα στην παραλία. Αυτή τη στιγμή ο μικρός δίνει μεγάλη μάχη στη ΜΕΘ, βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω αν θέλετε να απευθύνετε κάτι και σε άλλους γονείς που μπορεί να ακούνε. Αγωνιούμε όλοι και προσευχόμαστε για αυτό το παιδί, αν και είναι δύσκολη κατάσταση. Το έχουμε δει πολλές φορές να ξεφεύγουν του κινδύνου και άλλα περιστατικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να μην χάσουμε την ελπίδα.
1: Θα σας πω κάτι το οποίο το έζησα εχθές, πηγαίνοντας προς τον πύργο.
0: Mm-hmm.
1: Φτάνοντας στον πύργο, αριστερά και δεξιά έχει πεζοδρόμια. Είδα να περπατούν Ρωμά, μικρά παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Ήτανε μεγάλες ομάδες, 6-7-8 άτομα, σε διαφορετικές παρεούλες. Σας πληροφορώ, επειδή ακολουθούσα το ρεύμα των αυτοκινήτων, μπροστά μου τρία παιδιά έπεσαν. Δεν υπήρχε ενήλικας κανένας ανάμεσά τους.
0: Mm-hmm.
1: Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα? Σε μια Ελλάδα που η ακτογραμμή της είναι τεράστια, που η πολιτεία έχει καταβάλει τα μέγιστα με διασώστες,

0: σώστες, με ναυαγοσώστες, με απεινιδωτές, με ενέργειες, με πράξεις, να είναι ελεγχόμενες όλες αυτές οι παραλίες. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οπότε από εκεί πέρα το βάρος πέφτει στον παράγοντα γονιό. Ό,τι και να λέει το παιδί, το ανήλικο παιδί, ο γονιός πρέπει να είναι από πίσω. Ξέρω και καταλαβαίνω, γιατί και εγώ γονιός είμαι, ότι σημερινά παιδιά 14, 15, 16 πιστεύουν ότι έχουν κερδίσει τη ζωή και επιλέγουν σωστά μόνα τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Το θέμα είναι η ισορροπία, πώς θα ελέγξεις το παιδί σου, τι οδηγίες θα του έχεις δώσει, τι παιδεία, τι εκπαίδευση, τι ανοχή, τι επιμονή και όλα αυτά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατρέ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και βρήκατε λίγο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και αυτό κρατάμε. Προφανώς η ομάδα των παιδιών, γιατί δεν ήταν μόνο το 10χρονο, ήταν μόνα τους και δεν έχεραν κάποιας επίβλεψης, ίσως κάποιου ενήλικα. Οπότε εκεί ασταθούμε, επειδή συνεχίζονται τα μπάνια, επειδή και του χρόνου πάλι θα βρισκόμαστε στις θάλασσες. Θέλει μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι, ειδικά όταν έχετε μικρά ανήλικα παιδιά, τα οποία κάποιες φορές ίσως ξεφεύγουν της προσοχής. Δεν λέμε τι έγινε σε αυτή την περίπτωση. Εδώ λέμε ότι μάλλον τα παιδάκια ήταν μόνα τους. Μάλλον το παιδάκι αυτό, ποιος ξέρει τι μπορεί να έγινε. Δεν μπορούμε, δεν είμαστε εμείς ειδικοί, δεν ήμασταν εκεί εκείνη την ώρα. Τι λένε οι πληροφορίες, μεταφέρουμε. Πάντως, το ουσιαστικό είναι ότι το παιδάκι αυτό, το 10χρονο σήμερα, δίνει μάχη για τη ζωή του. Είχε πιει τεράστια ποσότητα νερού, όπως ακούσατε και τον κύριο Βαγγέλη Δημητρόπουλο να μας λέει, και βρισκόταν σε κατάσταση τραγική την ώρα που έφτασε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και στη συνέχεια διακομίστηκε βεβαίως στον πύργο, που μέχρι σήμερα βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ρείο. Εμείς ευχόμαστε να κερδίσει για δεύτερη φορά τη ζωή ο 10χρονος.

0: Η νέα σχολική χρονιά, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται πρώτων πυλών και μαζί με την αγωνία των γονιών για τα μαθήματα, βεβαίως, τις επιδόσεις, την καθημερινότητα των παιδιών, υπάρχει ένας ακόμη φόβος που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονος. Και μιλάω για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό που επικρατεί πολλές φορές σε πάρα πολλά σχολεία, ξεκινώντας ακόμη και από βρεφονηπιακούς σταθμούς σε κάποιες περιπτώσεις. Κατά κύριο λόγο στο δημοτικό, αλλά και σε μεγαλύτερες τάξεις. Τα περιστατικά bullying, και αυτό είναι το ουσιαστικό, απασχολούν όλο ένα και περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα και οι γονείς. Έρχονται πάρα πολλές φορές σε δύσκολη θέση, διότι αισθάνονται ότι δεν ξέρουν ούτε πώς να αντιδράσουν, ούτε τι ακριβώς να πούν στο παιδί τους. Πότε, κυρίες και κύριοι, ένα περιστατικό είναι απλώς καυγάς μεταξύ των παιδιών και είναι φυσιολογικό, και πότε περνάμε τα όρια του σχολικού εκφοβισμού? Και βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι κάποια παιδάκια μικρότερα τα οποία δεν μπορούν καν να μιλήσουν. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα παιδάκι κάτι συμβαίνει στο σχολείο που μπορεί να έχει να κάνει με bullying? Είναι μαζί μας ο ψυχολόγος, κοινωνικός σύμβολος και προϊστάμενος των κοινωνικών υπηρεσιών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κύριος Μανώλης Σουρής. Καλή σας ημέρα, κύριε Σουρή. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Παλαφούτε. Ένα θέμα πολύ επίκαιρο. Έχουμε πολλά περιστατικά bullying.
0: Και φαντάζομαι ότι έχετε και πάρα πολλούς γονείς οι οποίοι πλέον μιλούν ανοιχτά και έρχονται και ζητούν τη βοήθειά σας.
1: Ακριβώς, και όπως είπατε, και στις μικρές ηλικίες ακόμα έχουμε περιστατικά τα οποία τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με μια επιθετικότητα. Και εδώ να βάλουμε και μια άλλη αδιάσταση του διαδικτύου και του AI πλέον στο bullying, έτσι, σε μεγαλύτερες ηλικίες, ξεκινώντας από το δημοτικό. Θέλει μεγάλη προσοχή στους γονείς, στα παιδιά που χρησιμοποιούν video games και διάφορα διαδικτυακές συνομιλίες, καταγράφονται φωτογραφίες ή φωτογραφικά υλικά από το οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκφοβήσουν άλλα παιδιά. Βρισκόμαστε σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Η Ελλάδα από το 2026 υπάρχει ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο που απαγορεύει τη χρήση, γιατί υπάρχουν και πολλά deepfake εικόνες, ήχοι και βίντεο προσώπων που δημιουργούνται μέσω προγραμμάτων, έτσι.
0: Ναι.
1: Και χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου συμμαθητή ή του άλλου φίλου. Άρα εδώ πρέπει οι γονείς να είναι ψηφιακά λίγο καταρτισμένοι και να μπορέσουν να διαχειριστούν τα προβλήματα που τυχόν βγουν μέσα από το παιδί και την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου.
0: Και πέρα από την κατάρτιση, κύριε Σουρή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ρίξουν και το βάρος λίγο περισσότερο στα παιδιά. Δηλαδή, μέχρι πότε θα δίνουμε ένα τάμπλετ, έναν υπολογιστή, ένα κινητό και θα αφήνουμε το παιδί εντός και εκτός εισαγωγικών, και ας μου επιτραπεί ο όρος, παρκαρισμένο, απλά για να έχουμε εμείς την ησυχία μας? Δεν πρέπει να μπουν και εκεί κάποια όρια?
1: Φυσικά, και πολύ φοβάμαι ότι το φαινόμενο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Μιλάμε πλέον για αιτισμό στο διαδίκτυο. Συνεχώς κάνουμε ενημερώσεις στα σχολεία και προγράμματα και μέσω της περιφέρειας. Αλλά το φαινόμενο του αιτισμού είναι παντού, γιατί το διαδίκτυο πλέον είναι στην καθημερινότητά μας. Το θέμα είναι να καταλάβουν τα παιδιά ότι είναι ένα εργαλείο και δεν είναι μόνο μέσο ψυχαγωγίας. Ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι ψυχαγωγίας και κυρίως η ανθρώπινη επαφή. Τίθενται μεγάλα θέματα γύρω από το διαδίκτυο και τα παιδιά δεν είναι σε θέση ακόμα να ανταποκριθούν. Ακολουθούν τις εξελίξεις χωρίς να γνωρίζουν πού καταλήγουν όλα αυτά.
0: Επειδή μου είπατε ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά, είναι αυξημένα τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας, υπάρχει βεβαίως και ευαισθητοποίηση, θέλω να πιστεύω, από την άλλη πλευρά. Ποια είναι τα σημάδια που θα πρέπει να προβληματίσουν ένα γονιό? Τι θα δει ένας γονιός του οποίου το παιδί έχει υποστεί οποιοδήποτε είδους bullying? Θα δούμε αλλαγή στη συμπεριφορά του? Ποια είναι τα πρώτα σημάδια?
1: Ακριβώς, το παιδί θα είναι αρκετά μαζεμένο, επιφυλακτικό. Θα δούμε ότι πολλές φορές θα αντιδράσει και αυτό με βία, αναπαράγει το κύκλος της βίας. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις που είναι, σαφώς δεν είναι το θεμητό μέσο να προτρέψουμε τα παιδιά να ασκήσουν και αυτά βία. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και επικοινωνία. Όταν είμαστε κοντά στα παιδιά, πιστέψτε με, αμέσως τα παιδιά θα βγουν να μας πούν πράγματα ή που θα ακούσουν. Γιατί υπάρχει και το κυλεκτική βία, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι, που καθημερινά εκτίθεται τα παιδιά, και εκεί πρέπει να προσέχουμε και να τα ενημερώνουμε για τους όρους που χρησιμοποιούν, οι χειδεολογίες και τα λοιπά, που πρέπει να προσέχουμε πώς θα το δώσουμε να καταλάβει ότι αυτά προσβάλλουν το ίδιο πρώτα και δεν συνάδουν με μια εκπαιδευτικό επίπεδο που θέλει να ακολουθήσει αργότερα.
0: Και βέβαια, κύριε Σουρή, τα περισσότερα πράγματα, επειδή ξεκινούν από το σπίτι, νομίζω ότι και οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη. Και βεβαίως εδώ θέλω να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Όταν ένα παιδάκι το οποίο είναι μικρής ηλικίας, είτε πάει σε κάποιο βρεφικό σταθμό, είτε είναι πρώτη, δευτέρα δημοτικού, κάποια παιδάκια δεν έχουν αναπτύξει πλήρως την ομιλία τους, ακόμη και σε αυτές τις ηλικίες. Δυσκολεύονται, κάποια είναι πιο συνεσταλμένα. Εκεί πώς καταλαβαίνουν οι γονείς ή ο εκπαιδευτικός ότι κάτι δεν πάει καλά?
1: Φύγεται ένα άλλο βασικό θέμα, το τι γίνεται στους βρεφονηπιακούς και τα λοιπά και πώς τα παιδιά μπορούν να μάθουν να προστατεύονται. Εδώ όταν είναι μικρά τα παιδιά θα βγάλουν κάποια σημάδια νευροφυτικής προέλευσης, δηλαδή θα δούμε κάποια νευρικά ξεσπάσματα, κάποια κλάματα χωρίς λόγο, θα καταλάβουμε ότι το παιδί είναι ανήσυχο. Μπορεί να μην μπορεί να μιλήσει, να το εκφράσει ή το συνέστημά του, αλλά καταγράφοντας τη γλώσσα του σώματος του παιδιού μπορούν πολλές φορές και οι γονείς να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει που δεν είναι, είναι συνηθισμένο στο παιδί. Θα έχει μια εσωτερική αναστάτωση, ακόμα και αν ένα παιδί μικρό δεχτεί βία, ακόμα και ένα μωρό αν δεχτεί βία, μπορεί να αντιδράσει και να καταλάβουμε με παρατήρηση ότι αυτό το παιδί όντως έχει υποστεί κάποια είτε σωματική είτε οποιαδήποτε άλλη βλάβη.
0: Και βεβαίως, επειδή υπάρχει και η πλατφόρμα πλέον, η πλατφόρμα στο bullying για την αναφορά περιστατικών, θέλω, επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί γονείς, κύριε Σουρή, να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιείτε και αυτή η πλατφόρμα και τι θα συμβουλεύατε εσείς ένα γονιό που σκέφτεται ότι μπορεί, αν κάνω καταγγελία, μήπως τα πράγματα γίνουν χειρότερα για το παιδί μου και εκεί το επιτίθενται ακόμα περισσότερο.
1: Ακριβώς, οι γονείς μπορούν να κάνουν αναφορά περιστατικού μέσω της πλατφόρμας και να ενημερώσουν άμεσα το σχολείο. Εδώ είναι το τρίπτυχο που πρέπει να λειτουργήσει: σχολείο, οικογένεια, παιδί. Και δυστυχώς ακόμα υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και μια καχυποψία στη συνεργασία εκπαιδευτικών γονέων. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί αυτό υπέρ του παιδιού. Δεν είμαστε αντίπαλοι απέναντι στους εκπαιδευτικούς, ίσα ίσα μπορούμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά για να αποφύγουμε τέτοια κατάσταση. Όμως και οι εκπαιδευτικοί απ' την άλλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους όταν βλέπουν περιστατικά βίας. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε συνεχώς να γίνονται στα σχολεία διάφορα περιστατικά και να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη. Πρέπει να παραπέμψουν είτε στο κεδασί ή οποιαδήποτε άλλο θεσμικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να διακρίνει δυσκολίες στο παιδί ή να καθοδηγηθεί ανάλογα, να καθοδηγηθούν και οι γονείς και το παιδί που πρέπει να συνεχίσει το σχολείο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχουν όλοι το μερίδιο ευθύνης τους. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε με κάτι πολύ πρακτικό, κύριε Σουρή. Αν ένας γονιός μας ακούει και αναρωτιέται τι μπορώ να κάνω από αύριο όταν ξεκινήσει το σχολείο, εν πάση περιπτώσει, για να προστατεύσω το παιδί μου, πώς μπορώ να το θωρακίσω?
1: Καταρχάς ενημέρωση, συζήτηση, πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα πιθανό σενάριο επιθετικότητας ενός άλλου παιδιού. Υπάρχει απλοϊκή προσέγγιση που λέει ότι δεν χρειάζεται να υποστείς όλο αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπίσεις και εσύ και να αντιδράσεις. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί αναπαράγεται, όπως είπαμε, ο κύκλος της βίας. Θα πρέπει πραγματικά να το ενημερώσουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ένα φαινόμενο το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην κοινότητα του σχολείου και γενικότερα αυτά τα παιδιά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο και όχι με βία. Όταν έχουν υποστεί τα άλλα παιδιά βία. Αυτά που παρακολουθούν καταστάσεις βίας είναι και αυτά συνένοχα σε μια κατάσταση και αυτά θα πρέπει να βοηθήσουν στο να μην στοχοποιείται κάποιο παιδί το οποίο θυματοποιείται μέσω μιας ομάδας όπου υπάρχει ένα συγκέντρο. Πάντα υπάρχει στην ομάδα ένα ηγετικό πρόσωπο που όντως ασκεί, όπως βλέπουμε, περισσότερη δύναμη στα άλλα παιδιά. Αυτό πρέπει να σταματήσει με την έννοια ότι δημιουργούνται αργότερα συμμορίες και έχουμε αυτό το φαινόμενο στη νεανική ηλικία των συμμοριών, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι. Ναι. Κύριε Σουρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μοιραστήκατε μαζί σας.
1: Είναι εκτενές το θέμα, χρειάζεται ανάλυση. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση.
0: Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ πάντως για αυτές τις χρήσιμες συμβουλές που μας δώσατε, έστω και έτσι συνοπτικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Σουρή. Την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν, οι γονείς πρέπει να είστε πολύ υποψιασμένοι, τα μάτια σας 14, να ασχολείστε και να μιλάτε με τα παιδιά σας. Το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται. Στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr.

0: Είχαμε τώρα αρκετούς ελέγχους από πλευράς αστυνομίας, έλεγχη στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, έλεγχοι οι οποίοι συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και για ηχορύπανση, για υπέρβαση ωραρίου μουσικής και βεβαίως για την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Όλα αυτά βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των ελέγχων και στη Δυτική Ελλάδα. Βεβαίως την ίδια ώρα είναι από την άλλη πλευρά και οι άνθρωποι της εστίασης, για τους οποίους βεβαίως το ζητούμενο είναι να υπάρχει διασκέδαση, να υπάρχει ζωντανή νυχτερινή ζωή, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων που να προστατεύει και τους κατοίκους αλλά και τις επιχειρήσεις. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του ΣΚΙΑΝΑ, ο κ. Στάκης Ματθεόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ματθεόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Εμείς βλέπουμε λοιπόν το τελευταίο διάστημα ότι γίνονται αρκετοί έλεγχοι. Θα έλεγα ότι έχουν γίνει και πιο εντατικοί. Εσείς αυτό το διακρίνετε? Πώς βλέπετε όλους αυτούς τους ελέγχους ως κλάδος?
1: Νομίζω ότι μετά την επιστροφή των πατινών που πήγαν στα νησιά και επέστρεψαν μέσα και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο είχε μια έντονη διά ελέγχων. Μάθαμε από τους συνοδέλφους ότι δέχτηκαν αρκετούς ελέγχους, όπως είπατε και εσείς, και από κλιμάκια εφορίας και από την αστυνομία για διατάραξη της κινητικής και τροπολογικής ελεγχής και για τους ανηλίκους. Η θέση και ανά είναι πρέπει να υπάρχει ευνομία και τάξη. Δεν μπορούμε να ενοχλούμε, αν μιλάμε για την χορύπανση, τους κατοίκους. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο σε αυτό το πράγμα. Καλοκαίρι είναι βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή ανοχή εκεί μέχρι 12-1 η ώρα χρειάζεται, αλλά απ' την άλλη και εμείς ξέρουμε ότι δεν πρέπει να ενοχλούμε τους γείτονές μας και αυτούς τους ανθρώπους που συμφωνούμε μαζί. Ξέρετε τα γνωστά θέματα, είναι δυστήκαμε, νομίζω ήταν πολλά κλίμακα στην πόλη αυτή τη Σαββατοκύριακο. Εσείς γύρισαν απέναντι και αυτοί οι αποδεκτές στα νησιά, ενώ τους ελέγχους στα νησιά. Οπότε γύρισαν στα αστικά κέντρα, γιατί μάθαμε από τους συναδέλφους ότι δεχτήκαν ελέγχους. Τώρα, αν πρέπει ή όχι να δεχόμαστε ελέγχους, ναι, φυσιολογικά όπως όλοι. Βέβαια, εδώ να παρατηρήσω ότι η εστίαση είναι γενικά ένα αποτέλεσμα πολλών ελέγχων, ανάλογα πολλών ελέγχων. Αυτοί που διαλύουμε στην Ελλάδα και πρέπει να συμμορφωθούμε, γιατί νομίζω η εστίαση πλέον, ειδικά με τη χρήση της ψηφιακής της κάρτας, της τραπεζικής κάρτας, δεν έχει συμμορφωθεί, αν θέλω να πω τη λέξη. Γιατί τα πιο πολλά έσοδα στην εστίαση είναι πλέον κάρτα.
0: Θεωρείτε ότι εξαντλείται?
1: Εμείς πρέπει να χτυπάμε τα πάντα, γιατί όπως ξέρετε ο μηχανισμός είναι για να χτυπήσεις, για να εισπράξεις από την κάρτα, να χτυπήσεις την απόδειξη, δηλαδή, και ξέρετε, είναι αυτή η διασύνδεση.
0: Είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγετε της νομιμότητας, αυτό μου λέτε. Έχουν γίνει όμως πιο αυστηρά τα πράγματα, αυτό θέλετε να πείτε, ότι εξαντλείται η αυστηρότητα στον κλάδο της εστίασης?
1: Δεν λέω αυτό, λέω ότι διαχρονικά ο κλάδος εστίασης δέχεται πάρα πολλούς ελέγχους. Ναι. Ανάλογα πολλούς σε σχέση με τη συμμετοχή μας στα οικονομικά, στα ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή αν είμαστε το 2% ή το 3% ή το 5%, δεχόμαστε το 50% ελέγχο. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα πούμε εμείς, μη μας ελέγχετε. Εμείς δεχόμαστε τους ελέγχους στοϊκά. Το θέμα είναι ότι πλέον δεν υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα να μας ελέγξουν, γιατί ο τζίρος μας περίπου στο 80% δημιουργείται μέσα από την κάρτα, την τραπεζική κάρτα. Άρα εκεί, ξέρετε, είναι τα θέματα, είναι το δεν μπορεί να μην χτυπήσει απόδειξη όταν πληρώνει κάποιος με κάρτα. Είναι ότι πρώτα βγαίνει απόδειξη, πάει το ποσοστό, πώς ανοίγει το πώς, και έτσι στεκόμαστε την πληρωμή. Οπότε το λέω και για τον πελάτη, να ξέρουν ότι όταν πληρώνουμε κάρτα είναι ήδη κομμένη η απόδειξη. Τώρα το θέμα είναι το θέμα της Λίκων, έχουμε πει ότι πάει για θέση τους και ανά. Δεν υπάρχει καμία.
0: Αν μπορείτε, σταθεροποιηθείτε κάπου για να σας ακούμε καθαρά, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα πείτε και για το αλκοόλ στους ενηλίκους.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή για χρήση αλκοόλ ή για κατασυμματάρξη που επιτρέπουν την είσοδο σε μαγαζιά ανηλίκων ή σε μαγαζιά καφέ μπαρ που εκεί επιτρέπεται είσοδος των ανηλίκων, το σερβίρισμα του αλκοόλ. Είναι πάγια θέση δικιά μας του ΣΚΙΑΝΑ, ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή για συναδέλφους που κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Ματθεόπουλε, μιας και είστε μαζί μας, πότε περιμένετε να ανοίξουν τα χειμερινά καταστήματα, γιατί σιγά σιγά ο κόσμος μαζεύεται προς το κέντρο, και μέχρι πότε θα συνεχιστεί και η καλοκαιρινή σεζόν?
1: Κοιτάξτε, αν πιστέψουμε την πρόληψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας, δείχνει μια πολύ ζεστή εβδομάδα αυτή που έρχεται, αυτή που μάλλον που διανύουμε ήδη. Άρα θα βοηθήσει να παραμείνει ο κόσμος στις παραλίες. Βέβαια δειλά-δειλά τα μαγαζιά του κέντρου έχουν αρχίσει και ανοίγουν, είναι ίδια και τα περισσότερα. Θεωρώ ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα καλοκαιρινή εντός εισαγωγικών, το καταστήματα στις παραλίες θα έχουν αρκετό κόσμο και θα γίνει μετάβαση προς το κέντρο της πόλης, γιατί σιγά-σιγά ανοίγουν φροντιστήρια, σχολεία, δουλειές, γραφεία. Οπότε θα πούμε στην κανονικότητά μας. Ημερενή κανονικότητα.
0: Κύριε Ματθεόπουλη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την εστίαση. Συνεχίζονται οι έλεγχοι. Βεβαίως αυτό που ζητούν οι καταστηματάρχες είναι ναι, να υπάρχουν οι έλεγχοι που εφαρμόζουν τον νόμο, αλλά να μπορούν και επιχειρήσεις και διασκέδασης και εστίασης να αισθάνονται ότι δεν βρίσκονται συνεχώς υποπίεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πάντως, όντως, ακούσατε και τον κύριο Ματθεόπουλο, είχαμε πάρα πολλούς ελέγχους, ειδικά αυτό το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε, και μακάρι να συνεχίσουν να είναι τόσο εντατικοί οι έλεγχοι και για ηχορύπανση, αλλά κατά κύριο λόγο για το αλκοόλ στους ανηλίκους. Γιατί υπενθυμίζω, ανοίγουν και πάλι τα χειμερινά καταστήματα, που εκεί θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να εντοπιστεί ή το αν κάποιος ιδιοκτήτης επιχείρησης έχει δώσει αλκοόλ σε ανηλίκους, όταν μιλάμε για μεγάλα κλαμπ. Έτσι, αυτό θέλω να πω.

παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται. Στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, έκπτωση 30%. More Kids, για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του.

0: XFM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο Σεπτέμβριο, κυρίες και κύριοι, και η φετινή τουριστική σεζόν για το αεροδρόμιο του Αράξου βρίσκεται κοντά στην τελική της ευθεία. Πάντως, οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν μια ιδιαίτερα θετική πορεία, με σημαντική αύξηση στις προγραμματισμένες διεθνείς θέσεις και βεβαίως έντονο ενδιαφέρον από αγορές του εξωτερικού. Λίγο πριν αφήσουμε πίσω το καλοκαίρι, θα κάνουμε έτσι έναν πρώτο απολογισμό, ξαναλέω, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η σεζόν ακόμη, με την αερολιμενάρχη Αράξου, την κυρία Ελένη Γιαννάκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιαννάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους.
0: Νομίζω ότι ήταν ένα ιδιαιτέρως καλό καλοκαίρι για τον Άραξο, οπότε μπορείτε να μας κάνετε έτσι έναν απολογισμό της φετινής τουριστικής σεζόν μέχρι τώρα, μέχρι και τέλος Αυγούστου.
1: Ναι, έχουμε πάει αρκετά καλά. Τώρα βέβαια για τον Αύγουστο περιμένουμε να φύγει και η σημερινή ημέρα για να βγάλουμε τα στατιστικά αρχές Σεπτεμβρίου, να δούμε πώς πήγε από θέμα πληρότητας αεροσκαφών και ο Άραξος. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος πήγανε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, είχαμε αύξηση. Και τον Σεπτέμβριο θα έχουμε, πιστεύω, λίγο ακόμα αύξηση, γιατί έχουμε επιπλέον μία επιπλέον κίνηση από Μιλάνο, της Νέος, την ίδια μέρα, και άλλη μία κίνηση την Κυριακή από Ελβετία. Άλλη μία δηλαδή εταιρεία που θα έρθει δύο φορές μέσα Σεπτέμβριο Κυριακή και η Νέος που έχουμε δύο έξτρα, ας πούμε, άλλη μία πτήση από την Ιταλία. Πιστεύω θα πάμε καλά. Θα δούμε όμως, να δούμε και τις πληρότητες. Οπότε από εκεί θα κρίνουμε.
0: Ποιες ήταν οι αγορές φέτος στο εξωτερικό που ξεχώρισαν, που ήρθαν οι περισσότεροι επισκέπτες στην περιοχή μας?
1: Με τα μέχρι στιγμής, ας πούμε, στατιστικά που βγάζουμε, πρώτη έρχεται η Γερμανία, μετά είναι η Πολωνία, μετά είναι οι υπόλοιπες, άρα λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω οι υπόλοιπες περιοχές.
0: Και τώρα που μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο, επειδή μας είπατε ότι έχουμε και εκεί αυξημένη κίνηση, περιμένουμε και τα στοιχεία.
1: Είναι ακριβώς ένας Αύγουστος, είναι συν δύο πτήσεις επιπλέον.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, άρα θα συνεχιστεί η έντονη αεροπορική κίνηση και τον μήνα που μας έρχεται.
1: Ναι, πάντα Σεπτέμβριος, τουλάχιστον μέχρι και φέτος, είναι ένας Αύγουστος για μας.
0: Ναι. Και είναι αξιοσημείωτο αυτό. Ο Οκτώβρης πώς βλέπετε να πηγαίνει, είναι η ουρά, θα λέγατε, της τουριστικής σεζόν?
1: Ναι, έχουμε μία πτώση τον Οκτώβριο, αλλά και μέχρι τον Οκτώβριο μέχρι 26-27 Οκτωβρίου, για τον Οκτώβριο καλά είναι. Καλά είναι και για τον Οκτώβριο.
0: Άρα είναι
1: πάρα... δούμε και αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ καλή η κίνηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο το οποίο θα θέλατε να επισημάνετε, που είδατε εσείς κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη δυναμική.
1: Ναι, υπάρχει δυναμική, βέβαια. Και θα μπορούσε να υπάρξει, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, και ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, ας πούμε, σε σχέση με διάφορους παράγοντες που εξαρτώνται από αυτή τη δυναμική.
0: Και θα μπορούσε βεβαίως το αεροδρόμιο να αποτελέσει και ισχυρό μοχλό για την τουριστική ανάπτυξη.
1: Ακριβώς, και θα μπορούσε βεβαίως να είναι και όλο τον χρόνο, έτσι. Ναι. Αλλά αυτό φυσικά δεν εξαρτάται από εμάς, σαν αεροδρόμιο Αράξου. Είναι διάφοροι παράγοντες που παίζουν το ρόλο αυτό, που θα πρέπει να παίξουν αυτό το ρόλο και να βοηθηθεί αυτό το αεροδρόμιο να μπορούσε να λειτουργούσε και με τακτικές πτήσεις, ας πούμε, από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, αν μη τι άλλο.
0: Και θα υπήρχε ενδιαφέρον και από τους ανθρώπους της περιοχής να ταξιδέψουν σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Διάφοροι, ας πούμε, πολίτες μας το συζητάνε αυτό, ας πούμε, το θέμα. Πώς και δεν έχει ο Άραξος, ας πούμε, από τον Άραξο, έστω και εσωτερικά δρομολόγια, ας πούμε, στην Θεσσαλονίκη, που είναι μακριά, ή δεν μιλάμε για, ας πούμε, για Αθήνα, ή στην Κρήτη στο Ηράκλειο, σε κάποια άλλα νησιά τέλος πάντων.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι ανάμεσα στα 22, αν δεν κάνω λάθος, περιφερειακά αεροδρόμια, ο Άραξος είναι στην έκτη θέση, δηλαδή τα πάμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Και η περιοχή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή και η κρυσνομία, ας πούμε, που εφάπτεται του αεροδρομίου, μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Άρα κλείνοντας, κυρία Γιαννάκη, βεβαίως, άρα κλείνοντας, υπάρχουν κάποια στοιχεία αριθμητικά, θέλω να πω, σε ποσοστό που να μας δείχνουν το πόσο αυξήθηκε η κίνηση σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον για Ιούνιο και Ιούλιο?
1: Μισό λεπτάκι να σας πω τον μισό λεπτό.
0: Βεβαίως.
1: Τον Ιούνιο είχαμε μια αύξηση 12,90% και τον Ιούλιο είχαμε 5% αύξηση.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και τον Αύγουστο.
0: Και μακάρι να είναι μεγάλη αύξηση και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά,
0: την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Καλημέρα.
1: Επίσης, γεια σας.

Η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική από ό,τι φαίνεται, γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο το Parks Patras οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Από έπιπλα δωματίου και γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks όπως IKEA, Adidas, Κοτσόβολος, Μουστάκας και Abby Sensei και Pepco. Οι μικροί μας φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School Event 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά μία εντυπωσιακή Star Wars Arena στείνεται με παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego με κομμάτια που δημιουργούν διαστημόπλια. Ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά. Μην χάσετε το Back to School Star Wars Event Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 10 με 1 και 6 με 9 το απόγευμα και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 10 με 1 το μεσημέρι και 5 με 8 το απόγευμα και μόνο στο Top Parks Patras, στο νέο λιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Και επειδή, κυρίες και κύριοι, στην Πάτρα το τελευταίο διάστημα οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με μία σειρά από διαφορετικές μορφές απάτης, από τα τηλεφωνήματα από δίθεν λογιστές, από αστυνομικούς, μέχρι και μηνύματα τα οποία εμφανίζουν πλαστές κλήσεις της τροχέας, αυτό είναι που παίζει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, και βεβαίως μηνύματα που οδηγούν σε παγίδες για την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων, επειδή θέλω να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, γιατί μην ξεχνάτε, οι απατεώνες αλλάζουν συνεχώς πρόσωπο, αλλάζουν συνεχώς σενάρια και βρίσκουν κάθε φορά ένα νέο τρόπο για να προσεγγίσουν τα θύματα τους. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αναγνωρίζουμε μία απάτη πριν να είναι αργά. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, να μας πει για τα τελευταία περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί στην περιοχή μας και έχουν να κάνουν με δήθεν κλήσεις της τροχέας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Αποστόλου.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Μιλάμε για εξέλιξη στο κομμάτι των απατών. Θέλουμε έτσι να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, να μας πείτε τι είναι αυτό το μήνυμα που έρχεται το τελευταίο διάστημα και στους πατρινούς, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι το έχουν καταγγείλει.
1: Όπως είπατε, οι απατεώνες καθημερινά εξελίσσονται, καθημερινά βρίσκουν νέους τρόπους προκειμένου ξεπατήσουν τον κόσμο και του αποσπάσουν χρήματα μέσω της πρακτικής τους αυτής. Μία από τις πρακτικές τους αυτές είναι και η αποστολή ενός μηνύματος είτε SMS ή μέσω email στα υποψήφια θύματα τους. Σε αυτά τους ακολουθούν να ακολουθήσουν κάποιο σύνδεσμο, αφού πρώτα τους ενημερώνουν ότι έχουν υποπέσει κάποια τροχαία παράβαση, την οποία θα πρέπει να την πληρώσουν, αν την πληρώσουν μάλλον άμεσα, και εδώ είναι δηλαδή ψυχολογική πίεση που ασκούν στα θύματα τους προκειμένου να ενδώσουν τις απατελές, τα απατελά γεγονότα τα οποία τους παραθέτουν. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν λάβουν το μήνυμα και πατήσουν το σύνδεσμο αυτό πάνω, ακολουθούν κάποιες οδηγίες που τους δίνουν μέσω του συνδέσμου αυτού και τους υποκλέπτουν τραπεζικά στοιχεία και κωδικούς των τραπεζικών τους καρτών, και εν συνεχεία με τη χρήση αυτού τους αφαιρούν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Mm-hmm. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί οι σελίδες που χρησιμοποιούν είναι πανομοιότυπες με αυτές τις σελίδες που χρησιμοποιούν αντίστοιχα οι κυβερνητικές σελίδες του COVID ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή που τους δείχνουν ότι είναι πραγματικά και αληθινό, δηλαδή της αστυνομίας, ή σήμερα χρησιμοποιούν σύμβολα της αστυνομίας ή οποιοδήποτε άλλο, και αυτό τους βοηθάει βέβαια και η τεχνική νοημοσύνη. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λάβουν σύνδεσμο, να μην, μάλλον ένα τέτοιο μήνυμα, να μην απαντήσουμε. Mm. Οι προχρονομικές κλήσεις δεν επιδίδονται με αυτόν τον τρόπο στους πολίτες. Συνήθως οι πολίτες, αν τους βεβαιωθεί προχρονομική κλήση την οποία δεν έχουν αντιληφθεί, δηλαδή από κάποια κάμερα ή οποιοδήποτε άλλο, θα τους καλέσουν αστυνομοί από την τροχέα να τους επιδώσουν την κλήση. Η πληρωμή γίνεται μέσω e-banking, μέσω ενός κωδικού πληρωμής που υπάρχει πάνω στην κλήση, ή διαφορετικά μέσω των ΕΛΤΑ και των τραπεζών, ή αν το πρόστιμο αυτό περάσει στην εφορία μέσω της ΑΔΑΕ, και όπου εκεί βγαίνει μια ταυτότητα οφειλής και μπορεί ο καθένας να πληρώσει με τους κωδικούς, μέσω της τράπεζάς του, μέσω του e-banking, μέσω των βεβαιωμένων οφειλών. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εκπτώσεις που αναφέρουν 50% ή οτιδήποτε άλλο αναφέρουν αν πληρωθεί άμεσα το πρόστιμο. Οι παραβάσεις έχουν συγκεκριμένο ποσό στο οποίο βεβαιώνεται. Είναι συγκεκριμένο το ποσό αυτό και δεν επίπτει σε κάποια έκπτωση. Mm-hmm. Αν σπυρομήσει ή όχι.
0: Το θέμα είναι ότι
1: είναι ιδιαίτερα προσεκτική.
0: Βεβαίως, το θέμα είναι, κυρία Αποστόλου, ότι εκείνη την ώρα το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι απατεώνες σου δημιουργούν ένα πανικό, μία πίεση χρόνου, ή τουλάχιστον έτσι αισθανόμαστε εμείς. Οπότε, ολοκληρώνοντας, εσείς τι θα λέγατε, ποιος είναι ο χρυσός κανόνας που πρέπει όλοι να θυμόμαστε για να μην πέσουμε θύματα, είτε είναι τηλεφωνική, είτε ηλεκτρονική, είτε και κατοίκον η απάτη?
1: Ο χρυσός κανόνας είναι να μην απαντάμε σε τέτοια μηνύματα, να μην απαντάμε σε κλήσεις αγνώστων, να μην μιλάμε με άτομα τα οποία μας πλησιάζουν και μας λένε ότι έρχονται εκ μέρους των κοινωνικών τους προσώπων, είτε από την αστυνομία είτε από οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Το καλό στις τέτοιες περιπτώσεις είναι να κλείνουμε το τηλέφωνο, να παίρνουμε τηλέφωνο την αστυνομία, να μιλάμε με τους συγγενείς μας, να μιλάμε με άτομα τα οποία είναι της απολύτως εμπιστοσύνης μας, να το αναφέρουμε το γεγονός αυτό, και να προσπαθούμε να εξακριβώσουμε αν πράγματι είναι αυτός που μας καλεί ένας άγνωστος και μας αναφέρει κάποια πράγματα, ή μας στέλνει ένα μήνυμα ένας άγνωστος, είναι αληθινό ή όχι. Αυτό το εξακριβώνουμε μόνο αν απευθυνθούμε στις υπεύθυνες αρμόδιες αρχές, όπως είναι προκειμένου η αστυνομία. Μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο το 100, να πάρουμε τηλέφωνο την τροχέα, ακόμα και την υποδιεύθυνση δίωξης εξυγχρονίας εγκλημάτων Πάτρας, να φέρουν το γεγονός αυτό και θα μας ενημερώσουν αν είναι απάτη ή όχι, και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πέσουμε θύματα αυτών των ανθρώπων.
0: Mm-hmm. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν κοντά μας και μας δώσατε αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες.
1: Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, επίσης καλή
0: σας. Καλή σας μέρα. Μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι, δεν μας πιάνει πανικός. Δεν μπήκε η ώρα στο σεκί που έλεγαν και οι παλαιότεροι για να πατήσουμε πάνω στο link και να πληρώσουμε σε καμία περίπτωση. Αφήστε το μήνυμα, διαγράψτε το, μην απαντήσετε και ψάξτε το, είτε καλώντας αμέσως στην αστυνομία είτε στην τράπεζά σας. Το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται. Στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες έκπτωση 30%. More Kids. Στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. More Kids, για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του. Έχουμε Νικόλα Σερέτη, γεωλόγο, προγνώστη καιρού, εξωτερικό συνεργάτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έτοιμος με τα χαρτιά του, με τα στοιχεία του, με τις μετρήσεις του, γιατί έχουμε πολλούς μετεωρολογικούς σταθμούς και στη δική μας περιοχή εδώ, τους οποίους μελετά ο Νικόλα Σερέτης, να μας δώσει την πρόγνωση των επομένων ημερών. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Νικόλα.
2: Καλημέρα Δήμητρα, καλή εβδομάδα, να έχουμε υγεία.
0: Να έχουμε μια ωραία εβδομάδα που, από ό,τι βλέπω, δεν έχει πέσει πάρα πολύ η θερμοκρασία, ή και αν έχει πέσει, επειδή έχει τόσο πολύ υγρασία, δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Αυτό ακριβώς γίνεται που ανέφερε, μόλις το δεύτερο. Ουσιαστικά έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή είμαστε εκεί 32-33 βαθμούς όσον αφορά τις μέγιστες. Όμως η αυξημένη σχετική υγρασία μας κάνει ουσιαστικά να κολλάμε στην υδρότα, ναι, όλη μέρα. Έχοντας τροπικές συνθήκες, αν μπορούμε να δώσουμε έτσι μια σχηματικά έναν όρο γι' αυτό.
0: Mm-hmm. Ωραία, για πάμε να μας δώσει έτσι μια εικόνα μέρα προς μέρα, ξεκινώντας από σήμερα, γιατί ξεκινάει μια εβδομάδα η οποία έχει ανεβασμένες θερμοκρασίες για την εποχή επίπεδο, οπότε δώσε μας εσύ εικόνα.
2: Οι ανεβασμένες θερμοκρασίες παραμένουν, όχι ο καύσωνας, αλλά παραμένουν σχετικά ανεβασμένες θερμοκρασίες, πιο καλές από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Όμως λοιπόν, η σχετική υγρασία που θα έχουμε αυξημένη και σήμερα και αύριο θα δημιουργούν αυτή την αίσθηση δυσφορίας που είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Είναι αρκετά αυξημένη αίσθηση δυσφορίας, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες, όπου θα έχουμε και το μέγιστο των θερμοκρασιών. Θα πάμε δηλαδή ουσιαστικά με 32-33 Δευτέρα και Τρίτη, αλλά με την υγρασία αρκετά ψηλά, με αποτέλεσμα την αισθητή θερμοκρασία να είναι αρκετά πιο πάνω από αυτή που θα δείξει τα θερμόμετρά μας. Τώρα έχουμε μια διαφοροποίηση. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα γυρίσουν οι άνεμοι σε πιο βόρειους βορειοανατολικούς. Αυτό θα μας ανακουφίσει κάπως, γιατί θα ρίξει και η υγρασία θα είναι πιο ξηρή η δέστη το τρίμερο αυτό, σε αυτό το πακέτο. Mm-hmm. Θα συμπίσει όμως λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή θα πάμε προς τα 36-37. Ωστόσο θα είναι ξηρή αυτή η δέστη, παραλαμβάνω, το τρίμερο αυτό.
0: Ναι, δεν θα έχουμε την υγρασία δηλαδή που θα έχουμε Δευτέρα, Τρίτη.
2: Ακριβώς. Είναι δηλαδή, από ό,τι βλέπουμε, ουσιαστικά είναι μια ή άλλη. Δηλαδή, ή θα έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες λόγω των δυτικών ανέμων, αλλά πιο αυξημένη υγρασία, και ή πιο αυξημένες θερμοκρασίες και πιο χαμηλή υγρασία λόγω των βόρειων ανέμων. Ναι. Προσωπικά, αν με ρωτάς καλύτερη και για τον οργανισμό και την φύση, θεωρώ ότι γυρή δέστη. Mm-hmm. Καταπονεί λιγότερο, είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια, γιατί οι υγρασίες γενικά δημιουργούν και πολλά προβλήματα υγείας, έτσι, ειδικά σε ηλικιωμένους. Υπάρχει ζήτημα όταν είναι υψηλά τα επίπεδα της υγρασίας.
2: Από εκεί και πέρα, τώρα έχουμε μια πιθανότητα σήμερα και την Πέμπτη στα ορεινότερα τμήματα, για όσους μας ακούν από περιοχές εκεί της Ερημάνθειας και των Καλαβρίτων, στα ορεινότερα σχολιά κτλ. Και πέρυξ, κάποια πιθανότητα για κάποια μπόρα μέσα στο απόγευμα, σήμερα και την Πέμπτη, παραλαμβάνω. Μην εκπλαγούν αν δουν κάποια έτσι βροχούλα να πέφτει εκεί.
0: Γιατί θα έχουμε εκδηλώσεις στον Ερήμανθο την Πέμπτη που ξεκινάει η αγροτική έκθεση Χαλανδρίτσας. Υπάρχει δηλαδή ενδεχόμενο εκεί να βρέξει το απόγευμα.
2: Υπάρχει πιθανότητα εκεί στην περίπτωση περισσότερο στα μεγαλύτερα υψόμετρα, θα λέγω, στις Χαλανδρίτσες. Χαλανδρίτσες είναι σχετικά χαμηλό υψόμετρο. Mm-hmm. στα χωριά τα ορεινότερα, δηλαδή τύπου Βλασία, τύπου Καλέτζι, ας πούμε Καλούσι, αυτά τα χωριά που είναι κοντά στα 1000 μέτρα, εκεί θεωρώ ότι θα αυξημένη την πιθανότητα να έχουμε κάποια εκδήλωση βροχή.
0: Δευτέρα και Πέμπτη, εμάς δεν θα μας επηρεάσει οπότε αυτό σε κανένα επίπεδο.
2: Όχι, θεωρώ μια απλή συνεισιά, πρόσχερη συνεισιά ενδεχομένως, ίσως έχουμε τις απογευματινές ώρες, πέραν αυτού τίποτα για την Πάτρα.
0: Όσον αφορά το Σεπτέμβρη, έτσι που ξεκινάει, προβλέπετε θερμός σαν μήνας?
2: Η αλήθεια είναι, Δήμητρο, ότι εδώ και αρκετές εβδομάδες αναβάλουμε συνέχεια την ουσιαστική πτώση θερμοκρασίας. Την αναβάλουμε, την αναβάλουμε. Φαίνεται να την ψάει αναβάλουμε στη γενναία πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή, όταν λέω γενναία πτώση, εννοώ να πάμε στα 30 και κάτω.
0: Ναι.
2: Που είναι πιο κοντά στην εποχή. Φαίνεται να βγάζουμε και μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο, θα πω εγώ, με αυτές τις συνθήκες ουσιαστικά. Δηλαδή, θα έχουμε εναλλαγές των ανέμων, δηλαδή των δυτικών και των βορειοανατολικών αυτές τις ημέρες. Και τις ημέρες που θα έχουμε δυτικούς, θα έχουμε πιο χαμηλή θερμοκρασία αλλά πιο αυξημένη υγρασία, και αντίστοιχα τις ημέρες που θα έχουμε βόρειο και ανατολικού ανέμου θα έχουν πιο αυξημένη θερμοκρασία και χαμηλότερη υγρασία. Δηλαδή θα πάμε σε αυτό το μοτίβο, σε αυτή την αναλλαγή μέχρι και τις 10 Σεπτέμβρη, με τη ΔΕΘ να είναι αρκετά έντονη, θα πω εγώ, για την εποχή, θα αρκετά πιο πάνω θερμοκρασία, δηλαδή 4-5 βαθμούς πιο πάνω από τα δεδομένα της εποχής.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, οπότε δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να υφιστήσουμε την προσοχή των ακροατών μέχρι και την Παρασκευή, γιατί θέλω Παρασκευή να ξαναβγούμε πριν το Σαββατοκυριακό.
2: Βέβαια, Δήμητρα, γιατί όχι, βεβαίως. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, λοιπόν, για τα επόμενα. Η εβδομάδα που μας έρχεται θα βγει πάνω κάτω στο μοτίβο που περιγράψαμε, εναλλαγή δυτικών και βορειοανατολικών ανέμων και με την υγρασία και τη θερμοκρασία να παίζουν ανάλογα πάνω και κάτω. Το βόρειο ρεύμα να προσέξουμε λίγο τη στορία αντίριο Τετάρτη με Παρασκευή Σάββατο, και θα φτάσει γύρω στα 5 με 6 μποφόρ, θα ενισχυθεί λίγο παραπάνω. Και αυτό που είπαμε, τη σημείωση για κάποια πιθανότητα στα ορεινά μας σήμερα και την Πέμπτη για κάποια βροχή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η τάση μέχρι 10 Σεπτέμβρη είναι να παίξουμε πάλι σε αυτό το στυλ όσον αφορά τον καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι προκύψει εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
0: Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε μία ακόμη φορά. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Έχει πάει 12 και 1. Χαιρετώ. Σιγά-σιγά, βεβαίως, να πω ότι έχουμε νέες διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος στην κατάψυξη. Είναι έγκυος και η μητέρα, αλλά και η 15χρονη κόρη. Οπότε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Τρέχει η επικαιρότητα. Το ντετέ.gr είναι εκεί να σας ενημερώνει. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, βεβαίως, συνεχίζεται η ενημέρωσή σας. Εμείς σας χαιρετάμε. Θα είμαστε εδώ αύριο στις 11 η ώρα ακριβώς, 11 με 12, κανονικά στο πρόγραμμά μας. Ο Νικόλας ο Καραγεωργόπουλος ήταν στον ήχο, Αναστάσης Σουγλέρης στην κάλυψη του ήχου επίσης και στην τεχνική υποστήριξη. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, ραντεβού αύριο. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Θρίλερ με νεκρό βρέφος κρυμμένο σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη. Τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους και μία ανήλικη έγκυος. Στο Πέδωρο μεταφέρθηκαν δύο ανήλικα παιδιά. Σε σόκο, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που βρέθηκε μπροστά σε αποτρόπαιο θέαμα. Στις βαλίτσες της ΔΕΘ, κυβερνητικά μέτρα άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων με ορίζοντα τετραετίας. Στοχευμένες κινήσεις κατά της ακρίβειας, μέτρα ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους. Απόβαση κυβερνητικών στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Επιποδό στα συνδικάτα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οργανώνονται κινητοποιήσεις με την συμμετοχή εργαζομένων, συνταξιούχων, φοιτητών, αγροτών και υγειονομικών. Γαλάζια αντεπίθεση σε Σαμαρά. Το κόμμα Σαμαρά κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο, ανέφερε ο Γιώργος Πλωρίδης. Ο πρώην Πρωθυπουργός επενδύει στην νοσταλγία, την καταγγελία και τη δυσαρέσκεια, τόνισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Για ιδεολειψίες τον κατηγόρησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στα Παραπολιτικά 90,1. Από την Κρήτη ξεκινάει η τετραήμερη εξόρμηση του Πασόκ με περιοδίες κορυφαίων στελεχών. Με παραγωγικούς φορείς συναντάται ο Αλέξης Τσίπρας. Μπλόκο για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής θα επιχειρήσει η Νέα Δημοκρατία ψηφίζοντας παρόν για την Έλενα Ακρίτα. Πόση αποχή θα έδινε εισιτήριο εισόδου. Αποκλειστικά στα Παραπολιτικά 90,1, σε τροχιά αύξησης κατά μισή μονάδα τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πόσο θα επηρεαστούν οι δόσεις των στεγαστικών δανείων, τι θα γίνει με τις καταθέσεις. Υπάρχουν διαπιστωμένες καθυζήσεις σε 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, τόνισε ο Χάρης Δούκας στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει εντολή εκένωσης. Την Αττική χτυπάει ο ιός του Δυτικού Νείλου. 15 κρούσματα μόνο στο Μαρκόπουλο, ανέφερε ο Δήμαρχος στα Παραπολιτικά. Περισσότερα σε Σπάτα και Λούτσα εντείνονται οι ψακασμοί. Απόψε το Ελλάδα-Ισπανία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Τζάμπολ στις 7. Όλα τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League και ο τραυματισμός Κωνσταντέλια που του στερεί όλη τη σεζόν. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στους 33 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι το μήνυμα που έστειλε στην Άγκυρα ο Υπουργός Εξωτερικών μέσω των παραπολιτικών 90,1. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα και στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Περισσότερα θα μας πει η Κατερίνα Τσαμούρη, διότι αυτή η συνέντευξη είχε πάρα πολλές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε σένα και στους ακροατές και τις ακροατριές μας, και καλή σεζόν ευχηθώ, καλές ακροαματικότητες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Γεραπετρίτης έβγαλε ειδήσεις στην πρωινή του συνέντευξη εδώ στα παραπολιτικά. Πρώτα απ' όλα μίλησε για την Τουρκία και για τη διακήρυξη των Αθηνών, λέγοντας ότι ισχύει ακόμα. Ακόμα και αν διαφωνούμε, και το τελευταίο καιρό διαφωνούμε, παραδέχτηκε, οφείλουμε να συζητάμε. Η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε την Ελλάδα, υποστήριξε ο Υπουργός. Και προσέθεσε ότι η χώρα μας είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Ο χρόνος που μεσολάβησε μας έδωσε ήδη την ευκαιρία να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Και καταφέραμε από τότε να αποφεύγουμε τις μεγάλες κρίσεις και τις εντάσεις. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, ρωτήθηκε για το καλώδιο, την ηλεκτρική διασύνδεση Τρίτης Κύπρου, και είπε ότι είναι ένα έργο ευρωπαϊκό που θα γίνει, και εδώ είναι η μεγάλη είδηση κατά τη γνώμη μου η σημερινή. Δήλωσε ότι οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί, είπε, βάσει του προγραμματισμού της εταιρείας τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 26.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε περίπτωση που αντιδράσει η Τουρκία, τι κάνουμε, είναι η εύλογη ερώτηση που επίσης του τέθηκε και απάντησε. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Όσον αφορά τώρα την πιθανή αντίδραση της Τουρκίας, προσέθεσε ότι είμαστε έτοιμοι, δεν ανησυχούμε, έχουμε αυξημένη προσοχή και προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο.
0: Μάλιστα, Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με το καλώδιο ανάμεσα στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και ότι αυτό θα ξεκινήσει, όπως προείπες και εσύ, μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και μέσα στο έτος που διανύουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
2: Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινοποιήσεις, το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Άρα τα ζητήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί.
3: Εκτιμάτε ότι μπορεί, ανησυχείτε ότι μπορεί η Τουρκία επί του πεδίου να δημιουργήσει προβλήματα? Ενώ επεισόδιο θερμού.
4: Στη διαδικασία της πόντισης, για παράδειγμα.
2: Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εκείνο το οποίο κάνουμε, ναι, και το κάνουμε με συνέπεια και με ευθύνη, είναι να προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο.
0: Λοιπόν, αυτά είπε η Κατερίνα, όπως ακούσαμε, σχετικά με την πόντιση του καλωδίου, αλλά όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε και στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για εσωτερική κατανάλωση. Παρ' όλα αυτά,
1: σωστά,
0: τόνισε ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα μέτρα της και είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και στη συνέχεια θα μας πεις όλα όσα προκύπτουν σε σχέση με τις υπογραφές. Πρόκειται σήμερα να υπογραφεί, αυτή την ώρα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ για μια πολύ σημαντική συμφωνία. Να ακούσουμε λοιπόν πρώτα τον Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με όσα δήλωσε για τα περί γαλάζιας πατρίδας που ισχυρίζονται οι Τούρκοι.
2: Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα, έτσι όσων γνωρίζω, όπως δεν γνωρίζουμε επίσης και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Άρα θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουν ενημερωθεί ως όφυλαν και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Το δεύτερο είναι ότι μια τέτοια ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, εσωτερικής κατανάλωσης, το να υπάρξει ένας νόμος ο οποίος καθορίζει ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν έχει καμία εξωτερική ένωμη συνέπεια. Δεν είναι, για να το πω έτσι απλά, όπως το δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό, το οποίο έχει ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ελλάδα θα αντιδράσει προφανώς όπως κρίνει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να ανησυχεί ούτε αντιπολίτευση, ούτε η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κυβέρνηση μεριμνά για τη διεύρυνση των εθνικών συμφερόντων. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και ιδίως των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία και επιθετικότητα θα υπάρχει και μια απάντηση εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας.
0: Λοιπόν, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 μίλησε και ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας. Νωρίτερα τόνισε στη Στέλλα Γκαντώνα και στον Θανάση Φουσκίδη ό,τι αφορά σε σχέση με την πόντιση του καλωδίου. Στο θέμα δηλαδή που αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κύριος Γεραπετρίτης. Περισσότερα για τη συνέντευξη αυτή, η οποία και αυτή, από αυτή προέκυψαν πολλές ειδήσεις, θα μας δώσει τώρα η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλη, σωστά. Ο κ. Παπασταύρου κλήθηκε να δηλώσει, να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη σχετικά με το καλώδιο και την αναφορά του για ενδεχόμενη έναρξη των θαλάσσιων ερευνών πιστού

0: σπίτι του και επιφραγίζει σε και το καθιστά απόλυτο σαφές ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο και όχι απλά για ένα ελληνικό έργο, Έρη.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε ο κύριος Παπασταύρου και όσον αφορά το σχεδιασμό για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, το οποίο επίσης είναι ένα θέμα το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω συζήτηκε και από τον κύριο Γεραπετρίτη, και είπε ότι από την πλευρά του ΙΠΕΝ έχει γίνει σχετική προεργασία, έχει υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα, βρίσκεται σε επεξεργασία από τα άλλα υπουργεία και εκτίμησε ότι όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της Υπουργικής Επικρατείας, λογικά θα τεθεί στις αρχές του 2027. Από εκεί και πέρα, όπως είναι αναμενόμενο, ο κ. Παστάδου ρωτήθηκε και τοποθετήθηκε όσον αφορά τα μέτρα αυτά που αναμένονται για το ρεύμα στην ΔΕΘ.
1: Ναι,
0: ενόψει και την ανανόηση του τελευταίου διάστημα των χωροπορικών τιμών στην αγορά ηλεκτρισμού, οι οποίες προϊονίζονται μια πιθανή άνοδο στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, τα οποία θα ανακοινωθούν έρι αύριο.
1: Το κλειδί είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Ναι, πράγματι αυτό είναι. Και ο κ. Παστάβρος τουλάχιστον και να απαντήσει σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που θα έχουν τα μέτρα. Απέχει να αναφερθεί και στη λέξη επιδότηση, αν και είναι πολύ πιθανό να δούμε κάτι τέτοιο. Παρέμβει στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στις ΔΕΣ του τέλος εβδομάδας. Τόνισε όμως ότι είναι πάρα πολύ βασικό, ότι είναι πάρα πολύ βασικό ανάγχομο και πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλος που παίζουν οι νέες πρακτικές ενέργειες, χωρίς τις οποίες θα ήταν πολύ ακριβότερες τιμές, όπως τόνισε, όταν έχουμε πολύ καλές συνθήκες, έχουμε ήλιο και αέρα. Είδαμε στον Αύγουστο να καλύπτουν οι ΑΠΕ μέχρι σε 55% του συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, της συνολικής ζήτησης, με αποτέλεσμα να έχουν συγκρατηθεί οι τιμές σε κάποιο βαθμό και να είμαστε αυτή τη στιγμή ένα της 10η χαμηλότερη στην Ευρώπη, ενώ παλιότερα ήμασταν από τις πιο ακριβές αγορές. Από εκεί και πέρα να πούμε την πιστηρία ότι ούτως ή άλλως είχαμε μια πρώτη, ένα πρώτο μέτρο, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο δίζελ, το οποίο είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα θα ανακουφίσει για τον επόμενο μήνα τους.
1: Γιατί σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία Λέλα Χρυσανθοπούλου, η Ελλάδα παραμένει μέσα στις χώρες με την υψηλότερη τιμή στη βενζίνη και στο ντίζελ φυσικά και στο πετρέλαιο. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε καμία σχέση με τις χώρες που προηγούνται από εμάς, ενώ σε οικονομικά μεγέθη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λέλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
2: Η είσοδος της Meridian, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της Γαλλίας, στο GSI, που ουσιαστικά πολλαπλασιάζει, ενισχύει την δύναμη υλοποίησης, είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Το GSI είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και το οποίο έχει να συνδέσει όχι μόνο να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, αλλά να συνεχίσει μετά και από την Κύπρο στο Ισραήλ. Άρα είναι ένα έργο το οποίο και η Ευρώπη δεν είναι ένα έργο ελληνικού ενδιαφέροντος μόνο, κυπριακού ενδιαφέροντος μόνο, γαλλικού ενδιαφέροντος μόνο, είναι ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
3: Απλώς εγώ σας ρώτησα αν σας ανησυχεί και πόσο η στάση της Τουρκίας σε όλα αυτά.
2: Το γεγονός ότι προχωράμε με σχέδιο, στο πεδίο, με έργα, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δημιουργεί αυτές τις λεκτικές αντιδράσεις της Τουρκίας. Προφανώς δεν έχουν κάποιο εννοώ αποτέλεσμα. Mm-hmm. Προφανώς δεν αλλάζουν τη δικιά μας στρατηγική. Με θεσμικό τρόπο, με αυτοπεποίθηση, προχωρούμε έτσι ώστε να αποκτήσει νέα τροχιά υλοποίησης.
1: Και από την ενέργεια να περάσουμε και πάλι στην άμυνα. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι και πάλι μαζί μας, διότι σήμερα πέφτουν οι υπογραφές σε μια συμφωνία μαμούθ. Περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια αφορούν την άμυνα, την ασπίδα του Αχιλλέα, Κατερίνα.
4: Μόλις έπεσαν λοιπόν υπογραφές στο Τελαβίβ μεταξύ των επικεφαλής των διευθύνσεων εξοπλισμών της Ελλάδας και του Ισραήλ για τον μεγάλο ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο, αυτό που λέμε το τελευταίο διάστημα ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια ασπίδα συνολικού κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 3 χρόνια. Για να το πούμε απλά να μας καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες, ουσιαστικά θα είναι μια ασπίδα που θα προστατεύει την Ελλάδα από τις εναέριες απειλές. Είτε είναι drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε είναι μαχητικά. Τα βασικά συστήματα του θόλου θα είναι όλα Ισραηλινά, το David Sling, το Barak MX και το Spider All-in-One. Να σου πω ότι το γεγονός ότι θα ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε θα είμαστε εντελώς γυμνοί από αέρος, διότι τμηματικά κάποια κομμάτια θα παραδίδονται σταδιακά, οπότε θα υπάρχει θωράκιση. Ο κύριος Δένιος, μιλώντας στο βήμα της Κυριακής,

0: είτε τη ασπίδα του αχιλλέα σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής, καθώς εντάσσεται σε αυτή τη μεταρρύθμιση που το Υπουργείο Άμυνας αποκαλεί Ατζέντα 2030, ναι, με την οποία, όπως ανέφερε, η πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα και σε μια αντίληψη για την άμυνα και την αποτροπή πιο σύγχρονη. Ο Υπουργός εξήγησε ότι δεν έχει επιλεγεί τυχαία η ασπίδα του Αχιλλέα, καθώς η ασπίδα του ομηρικού ήρωα είχε 5 επάλληλα στρώματα. Έτσι λοιπόν και αυτό το σύστημα θα προστατεύει σε διάφορα layers, σε διάφορα επίπεδα, τον εναέριο χώρο μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη. Και πάμε τώρα στο κομμάτι της ακρίβειας, το μεγάλο κυβερνητικό στοίχημα. Φρένο επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε πολλά προϊόντα, περισσότερα από 1.600 προϊόντα, και μαζί με αυτά συμφωνούν και οι βιομηχανίες, αρκετές βιομηχανίες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μεγάλα καταστήματα με σχολικά είδη. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη μου.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι 1.740 μέχρι στιγμής οι κωδικοί των προϊόντων που έχουν ενταχθεί στη λίστα προϊόντων μειωμένης τιμής και θεωρούν ότι η λίστα αυτή θα αυξηθεί, δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες θα διευρυνθεί. Όπως επίσης θα διευρυνθεί και ο αριθμός των συμμετεχόντων στην πρωτοβουλία αυτή, η οποία εκ πρώτης όψους είναι καλή, είναι μια καλή πρωτοβουλία.
1: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα,
2: κατεύθυνση.
1: Αυτές οι αυξήσεις σε τι ποσοστό αναμένεται να φτάσουν? Οι μειώσεις, συγγνώμη, ναι. Λανθάνουσα γλώσσα, τα λυθεί λέγει. Αυτές λοιπόν οι μειώσεις, σε τι ποσοστό αναμένεται να φτάσουν? Δηλαδή, μπορεί να φτάσουν, ας πούμε, και 30% ή μιλάμε...
2: Σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν, αλλά είναι πολύ λίγα αυτά. Κοίταξε, κατά μέσο όρο,
1: ναι,
2: σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα, μιλάνε για 9%. Οι λύσεις που έχουν δοθεί δείχνουν 5 με 10%. Εκεί μέσα ανακοινώνονται οι μειώσεις τιμών, οι οποίες αφορούν, ας πούμε, χοντρικά να σου πω, το 90-95% των κωδικών που εμφανίζονται. Έχουμε 4 κατηγορίες κωδικών, Έρη, εκ των οποίων η μεγαλύτερη είναι τα επώνυμα προϊόντα, περίπου 890, ψέματα, δεν είναι προϊόντα, κωδικοί προϊόντων, 875 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, 405 κωδικοί με σχολικά είδη. Να σου πω ότι στα σχολικά είδη αναφέρει τη μέση μείωση τιμής 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8% και 100 κωδικοί, παρουσιάζεται ξεχωριστά αυτό, 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%. Στα επώνυμα προϊόντα,
1: ναι,
2: 875 επώνυμα προϊόντα, η μέση μείωση τιμής είναι 6,6%. Υπάρχουν όμως και κάποια προϊόντα στα οποία εμφανίζεται πολύ μεγαλύτερη μείωση, μέχρι και 44% σε κάποιο προϊόν.
1: Λοιπόν, αυτό το μέτρο τώρα μοιάζει λίγο ως πολύ με την υπόθεση τότε με τους κωδικούς, πάλι με κωδικούς προϊόντων, με το περίφημο καλάθι. Έτσι, μοιάζει με κάποιο τρόπο.
2: Ακριβώς,
1: θα υπάρχει τώρα, θα πηγαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει την διαφορά της τιμής, θα υπάρχει κάποιο ταμπελάκι που θα υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν, ο συγκεκριμένος κωδικός έχει μείωση.
2: Θα δείχνει ότι είναι προϊόν μειωμένης τιμής. Αυτό θα βλέπει. Δεν θα βλέπει τη διαφορά τιμής που είχε πριν και μετά, αλλά θα βλέπει ότι είναι προϊόν μειωμένης τιμής. Εκεί θα πρέπει να αναμένει ότι αυτό το προϊόν είναι 5 με 10%, τώρα το λέω χοντρικά, ας πούμε, 5 με 10% χαμηλότερο από ό,τι ήταν πριν.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα υπάρξει αυτή η μείωση, πόσο θα βοηθήσει, έτσι, και τι πάρα πολλοί καταναλωτές και ο Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, είπε ότι τα μέτρα αυτά δεν φτάνουν.
3: Είναι απλά για άλλη μια φορά ένα επικοινωνιακό τρίκ. Το δεύτερο, η τιμή της μείωσης από πού θα είναι? Θα είναι από την τιμή την οποία αγοράζαμε, παράδειγμα, το Σάββατο τα προϊόντα τα οποία τα είχαν σε προσφορά, την τιμή προσφοράς, ή θα είναι από την αρχική τιμή? Και αν είναι από την αρχική τιμή, υπάρχει περίπτωση να δούμε και προϊόντα κωδικούς οι οποίοι να τους αγοράζουμε ακριβότερα μετά από αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, ή θα δούμε μικρότερες τιμές? Οφείλω να πω ότι σήμερα το πρωί περιμέναμε 8 η ώρα που άνοιξαν τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, να βρίσκαμε αυτό το οποίο είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι από σήμερα το πρωί θα είναι αυτή η κωδική στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πράγμα το οποίο ακόμα δεν είναι γνωστή, όχι δεν είναι στα ράφια.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται στην Κυψέλη με ένα νεκρό βρέφος που βρέθηκε κρυμμένο σε βαλίτσα. Έχουν γίνει συλλήψεις, είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη υπόθεση, έτσι με πάρα πολλά ερωτηματικά. Στο Πέδουν μάλιστα έχουν μεταφερθεί και δύο ανήλικα παιδιά. Για όλα τα νεότερα θα μας ενημερώσει τώρα ο Σπύρος Δαρσίνος.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Είναι μια δύσκολη αλλά και περίεργη υπόθεση, Έρη. Όπως είπαμε και το πρωί, είχαμε την καταγγελία ενός ιδιοκτήτη Airbnb στην Κυψέλη, επί της οδού Θάσου, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια οικογένεια η οποία δεν πλήρωνε τα μίσθια για το κατάλημα, ενώ άφησε υπόνοιες πως εκεί γίνονταν και χρήση ναρκωτικών. Όταν λοιπόν αστυνομικοί της Δίας έφτασαν στο σημείο και έλεγξαν τον χώρο, εντόπισαν έναν 43χρονο άντρα ελληνικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας της οικογένειας, την 28χρονη Γερμανίδα σύντροφό του, αλλά και τρία παιδιά. Ένα κορίτσι 15 ετών, ένα αγόρι 12 ετών, επίσης ένα αγόρι 11 ετών και έναν 26χρονο Αφγανό. Βεβαίως και οι έξι προσήχθησαν, καθότι διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ναρκωτικά στον χώρο. Ο πατέρας και ο Αφγανός είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο εντοπισμός του εμβρίου, του βρέφους θα λέγαμε, το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο σε ένα δοχείο μέσα σε μια βαλίτσα, και κατά δήλωση της 28χρονης γυναίκας, αυτό το βρέφος ήταν το δικό της, το οποίο το είχε χάσει πριν από 8 μήνες. Βεβαίως,
1: Στο μεταξύ, ναι, Σπύρο, είναι πραγματικά σοκαριστικό το θέμα που αντίκρισε ο ιδιοκτήτης του Airbnb, ο οποίος κίνησε επί της ουσίας και τα νήματα για να αποκαλυφθεί αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρισκόταν αυτή η οικογένεια, αν το πει κανείς οικογένεια, μέσα στο σπίτι του, δεν του πλήρωναν, δεν του κατέβαλαν το μίσθιο, έτσι. Μιλάμε για ένα ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης, και κάπως έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι της φρικιαστικής αυτής ιστορίας.
4: Αυτό ακριβώς, Έρη, και να πούμε ότι έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, καθότι από την πρώτη αυτοψία που έκανε ο ιατροδικαστής στο βρέφος διαπιστώθηκαν κάποια σημάδια στην πλατούλα του άψυχου κορμιού, και δεν αποκλείεται πλέον και η εγκληματική ενέργεια. Σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε θα ξεκινήσει σε λίγο η νεκροψία, νεκροτομή, όπου θα διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό το παιδί και πότε χάσει την ζωή του. Από εκεί και πέρα, να πούμε, όπως ανέφερες και εσύ, τα δύο αγοράκια βρίσκονται στο νοσοκομείο Παιδών. Η 15χρονη, η οποία βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα, και φέρεται ο πατέρας να είναι 26χρονος Αφγανός, και αυτή έχει συλληφθεί για παράληψη ανακοίνωσης νεκρού, όπως συνέβη και με τον πατέρα και με την μητέρα. Ναι. Επίσης όμως θα γίνουν και εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν όλα τα παιδιά είναι όντως αυτής της οικογένειας, έτσι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί δεν είναι πολύ σίγουροι οι αστυνομικοί για τα όσα ισχυρίζονται τα μέλη αυτής της περίεργης οικογένειας.
1: Έχουμε εικόνα, Σπύρο, για πόσο διάστημα είχαν νοικιάσει το συγκεκριμένο ακίνητο?
4: Ξέρουμε ότι ήταν τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα 1 με 2 εβδομάδες στο συγκεκριμένο χώρο, καθότι τον προηγούμενο μήνα βρίσκονταν σε ένα άλλο διαμέρισμα στην Οδό Φιλής, όπου αυτή την ώρα πραγματοποιείται έρευνα από τους αστυνομικούς, μήπως προκύψει ένα ακόμη έξτρα στοιχείο για το τι έχει γίνει και πώς χάθηκε η ζωή αυτού του βρέφους.
1: Και όπως μας είπες, πέραν από τη φρικιαστική αυτή ιστορία με το δοχείο στο οποίο βρέθηκε το βρέφος, σε κατάσταση ψήξης μάλιστα, υπήρχαν και κάμερες μέσα, κάποια σεξουαλικά αντικείμενα. Τι ακριβώς αντίκρισαν οι αστυνομικοί, δηλαδή?
4: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Ναι. Υπάρχουν αντικείμενα τα οποία σαφώς παραπέμπουν σε τέτοιου είδους πράξεις. Ωστόσο, όλα αυτά αποτελούν μέρος της προανάκρισης και ακόμα είναι αρκετά νωρίς να δώσουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχουν χρησιμοποιηθεί.
1: Σωστά.
4: Και σε ποιον έχουν χρησιμοποιηθεί, έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο διαχειριστής του καταλήματος, που μίλησε νωρίτερα στο Sky.
5: την ημέρα της αναχώρησής του έπρεπε κάποιος να πάει να ελέγξει, γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπου και είδε αυτή την κατάσταση μέσα από το σπίτι σε άθλια κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν είδε κάτι παραπάνω. Υπήρχε μια υπόψη για ναρκωτικά, γιατί υπήρχαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα. Και μετά δεν έβγαζε όλη λογική, γιατί το ένα παιδάκι φαίνεται ότι δεν ήταν δικό του, άρα κλειδώθηκαν, τους κλειδώσαμε μέσα. Ο κύριος που πήγε εκεί πέρα τους κλείδωσε μέσα. Μετά από λίγο ήρθε, όσο περιμέναμε την ασφάλεια, ήρθε, συναντήθηκαν με κάτι τυχαία, με κάτι αστυνομικούς της Δίας. Ήρθαν εκεί πέρα και εξετυλίθηκε όλο αυτό το παρανοϊκό.
6: Μέσα βρέθηκαν αντικείμενα...
5: Ναι, σεξουαλικού περιεχομένου, κάτι λεπτοτενίες, κάμερες και ένα λάπτοπ.
6: Εσείς όταν το μάθατε ότι βρέθηκε ένα βρέφος μέσα σε βαλίτσα...
5: Εγώ το μάθα αυτές το βράδυ, δεν το πίστευα. Ήταν σοκαριστικό.
1: Σοκαρισμένος λοιπόν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, αλλά σοκαρισμένοι φυσικά και οι γείτονες εκεί στην γειτονιά της Κυψέλης. Να τους ακούσουμε.
7: Είδα τους αστυνομικούς εδώ και φτάσαν αμέσως και μία γυναίκα που ουρλιάζεται με ρούχα μαύρα. Ήταν μετά για 2-3 γυναίκες έτσι, που αυτό φαίνεται ήταν από το δρόμο. Δεν λέγεται λέξη, βέβαια, κάντε ουρλιάζεται, έκλαιγε.
8: Όχι μόνο σοκαριστικό, αειδιαστικό και ό,τι άλλο επίθετο υπάρχει. Θεωρώ ότι ένας λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά είναι τα Airbnb, που δεν γνωρίζουν στην πολυκατοικία οι ένικοι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Στα καλά καθούμενα ξαφνικά μαθαίνουμε τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε γειτονιά. Δεν ήταν οι διπλανοί, οι απέναντι να πούνε, να δούνε, να προσέξουν και να καταγγείλουν.
1: Και μετά το σοκαριστικό αυτό θέμα που προκαλεί φρίκη σε μια γειτονιά της Κυψέλης, επαναρχόμαστε σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα και της κυβέρνησης, με κυβερνητικά μέτρα άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων με ορίζοντα τετραετίας. Για όλο αυτό το εγχείρημα θα μας μιλήσει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτσος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Έτσι, καλή νέα αρχή για το μαγκαζίνο στην νέα ώρα.
1: Καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλους μας.
9: Έτσι, να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Λοιπόν, Σάββατο λοιπόν είναι ο βελίδιος του Πρωθυπουργού. Θα θυμίζουμε τώρα 7 ώρα στο 7 το απόγευμα, αυτό το βράδυ, για να ξεκινήσει το βελίδιο. Κυριακή πρωί σε ένδειξη τύπου, εκεί λοιπόν θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία μπορεί να ξεπεράσουν σίγουρα τον 7 δις, μπορεί τώρα σε ακόμα και τα 2 δις να ξεπεράσουν τα μέτρα. Στο ενδιάμεσο μεταξύ σήμερα και του Σαββάτου, αυτές τις 5 μέρες, θα δούμε μια πολιτική απόβαση υπουργών και υπουργών της Δημοκρατίας στην Μακεδονία συνολικά. Δεν υπερβολεί να πούμε ότι σχεδόν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο θα λείπει από την Αθήνα κάποιες μέρες τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα. Περίπου 40 υπουργοί, αλλοδοτές υπουργοί και υπουργοί, δηλαδή 12 με 13 πάνω κάτω σε κάθε περιφέρεια, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Μακεδονία και φυσικά Κεντρική Μακεδονία, θα περιοδεύσουν αυτές τις μέρες, θα προβάλλουν το κυβερνητικό έργο, θα προβάλλουν τα έργα τα οποία έχουν γίνει εφικτά με τους πόρους του ταμείου ανάκαμψης, το οποίο θυμίζουμε λίγη σήμερα, δηλαδή αν μπορούσε καταληπτική ημερομηνία, και θα προειδεάσουν για αυτό το οποίο αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Ήδη χτες, στην ιστορία, αλλά προειδέασε και ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία, αλλά ειδικά αυτές οι κατηγορίες συμπολιτών μας, δηλαδή συνεπείς προλογούμενοι, αναμένεται να δουν μέτρα που να εξεγγέλνονται υπέρ τους στην ΔΕΘ. Είπε επίσης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να συνεχίσει αυτό το οποίο ξεκίνησε πέρυσι, δηλαδή να ενισχύουμε πολύ παραπάνω τις οικογένειες με παιδιά, να μια πολιτική, το οποίο θα τη δούμε να επεκτείνεται φέτος. Αυτό είναι λοιπόν ακριβώς ανάλογα των αριθμών των παιδιών, να έχουν και παραπάνω ωφέλη, γιατί εμείς μένει και το δημογραφικό ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει να δείξει και ο Πρωθυπουργός με τις παρεμβάσεις του, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να είναι στους λεγόμενους μεγάλους εθελημένους και θέμα το οποίο δεν έχουν αναδείξει τα παραπολιτικά διάρκεια η εφημερίδα μας με σειρά δημοσιευμάτων μέσα στον Αύγουστο, δηλαδή με μείωση στοχευμένη του εκτεκμαρτού εισοδήματος, με μείωση τουλάχιστον εκτεκμαρτού, με μείωση επίσης στοχευμένη της υποκαταβολής πόρου και με άλλα μέτρα τα οποία αναμένεται να ανακουφίσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και την υποκρισία της επιχείρησης.
1: Μάλιστα, λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ φιλόδοξο πακέτο άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε όμως τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον. Έχουμε για πρώτη φορά, έτσι, λίγο πιο συντονισμένα σε σχέση με, το προηγούμενο διάστημα, μια γαλάζια αντεπίθεση απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
9: Ναι, υπάρχουν μια σειρά από δηλώσεων οι οποίες έγιναν προφανώς μετά από σχετικές ερωτήσεις αδέλφων δημοσιογράφων από χθες το απόγευμα, όταν δηλαδή και δώσει ο αντιπρόεδρος του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, διαχρονικός συνεργάτης του πρώτου Πρωθυπουργού Κωνστούτσιας, μια συνέντευξη. Η φράση που ενόχλησε περισσότερο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που είπε ο κ. Κωνστούτσιας, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το παλιό σημειωτικό ΠΑΣΟΚ με λίγο λαός. Ο κ. Τσούτσας δεν έχει δει το ταλέντο συνέντευξη, ποτέ δεν είχε, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί. Είπε ότι είναι καλό παιδί για να σου μαζεύει δελτία τύπου, όχι να σε εκπροσωπεί. Και είπε επίσης ότι προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, για το ίδιο θέμα ρωτήθηκε και ο Γιώργος Τωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος εξαπέλυσε μια επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι αυτές οι κινήσεις, δηλαδή κίνηση όπως αυτή ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον κ. Σαμαρά, κινδυνεύουν να μετατραπούν στο πιο σύντομο ανέκδοτο της νεότερης πολιτικής ιστορίας. Είπε ότι είναι δικαίωμά του, αλλά δεν θυμάμαι, λες, νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας, να δημιουργείται ένα κόμμα με σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο πρόκειται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν.
10: Η ώρα είναι 12.30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
12: Η κριτική θα πρέπει να είναι και ο ίδιος δεκτικός σε κριτική. Και ευτυχώς για όλους μας, τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής δεν κρίνονται από τις ιδεοληψίες του καθενός, αλλά κρίνονται από αντικειμενικά δεδομένα. Τι έχει εισφέρει στη χώρα μια εξωτερική πολιτική. Κατηγορεί ο κ. Σαμαράς ότι έχει υπάρξει μια ιδεολογική απομείωση της Νέας Δημοκρατίας όταν ο ίδιος συγκυβερνούσε με το ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο είναι ότι κατηγορεί για τον διάλογο με την Τουρκία όταν ο ίδιος ο κ. Σαμαράς συζητούσε με την Τουρκία. Δεν μπορώ να πω στα παραγωγικά αιτία της βούλησης του κ. Σαμαρά. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο ίδιος έχει επιλέξει προφανώς να είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, να επανέλθει ως προφανώς αρχηγός ενός πολιτικού φορέα. Θα πρέπει να βρει ένα αφήγημα. Δυστυχώς όμως, όταν το αφήγημα αναφέρεται στα εθνικά, η ευθύνη θα πρέπει να είναι 10 φορές μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
1: Εχμηρός ήταν όμως και ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Να τον ακούσουμε.
13: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Υπάρχει άλλο. Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού. Μετά τον μάζεψαν, τον διορίσαν ευρωβουλευτή. Μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή. Ας πούμε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκεί παίζεται το ρόλο.
14: Μπορεί να το κάνει αυτό.
13: Εγώ θεωρώ πως όχι. Λοιπόν, θέλω απλώς να θυμίσω, και το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εχθές, παιδιά. Στη Νέα Δημοκρατία, λέει, μας από το λαό, ο κύριος Σαμαράς μας πήρε. Αυτός μας φώναξε, αυτός μας κάλεσε και μας έκανε και υπουργούς. Και δεύτερον, ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία δεν πήρε κάποια στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Όλο το ΠΑΣΟΚ πήρε για να κυβερνήσει. Όλο, ως κόμμα.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να γυρίσουμε σελίδα. Πέρα από τα κυβερνητικά μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπάρχουν όμως και τα συνδικάτα, τα οποία είναι επιποδός και ετοιμάζονται, οργανώνουν κινητοποιήσεις και μάλιστα φαίνεται να συμμετέχουν πολλές κοινωνικές ομάδες εργαζομένων, συνταξιούχων, φοιτητών, αγροτών, ακόμη και υγειονομικών. Το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρυπλη, των παραπολιτικών. Φέτος θα έχουμε μεγαλύτερη ένταση, όπως εκτιμούν οι επιτελείς των αρχών ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη. Έχει κριθεί ομόφωνα το Σάββατο η συμμετοχή αγροτών σε σύσκεψη που είχαν στα Μάλγαρα στις 5 ώρα στην Διεθνή Έκθεση. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς θα έρθουν και με τα τρακτέρ τους από τα Μάλγαρα, μια συμβολική κίνηση περίπου 10-15 τρακτέρ, ενώ εκτιμάται ότι θα κατέβουν και ορισμένοι από τις ΣΕΡΕΣ. Επίσης πιθανολογείται ότι θα έχουμε και κτηνοτρόφους από την Λέσβο, όπου εκεί τις προηγούμενες μέρες είχαμε πολλά έκτροπα, καθώς οι άνθρωποι αυτοί διαμαρτύρονται για τις θανατώσεις των ζώων, οι οποίες συνεχίζονται χωρίς να υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τον αυτόδη πυρητό. Αυτό όσον αφορά στους 800.
1: Δεν θυμόμαστε όλοι την προηγούμενη εβδομάδα τις αγωνιώδεις εκκλήσεις που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, έτσι ώστε να πάρθουν άμεσα μέτρα και να σταματήσουν οι σφαγές, οι αθρώες σφαγές των ζώων τους.
14: Ακριβώς. Έχουμε τώρα από τη μεριά της ΓΕΣΕΕ μια συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, ερχόμενου Σαββάτου. Έχουμε και την ΑΔΔ, η οποία ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού παρά την οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 5 ώρα στην Θεσσαλονίκη, στο οποίο μάλιστα θα παρευθεί και ο κ. Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας. Ενώ θα έχουμε και πολλές συγκεντρώσεις αλληλέγγυων και αναρχηγών.
1: Μάλιστα.
14: Καθώς μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε 11 εκενώσεις κτηρίων, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μέσα στο Πανεπιστήμιο, αλλά είχαμε και τα έκτροπα, τα τραγικά έκτροπα, που είχαν ως συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι.
14: Εδώ έχουμε αντιδράσεις, τα έχουμε, γιατί είχαμε προηγούμενο διάστημα και προφυλακίσεις, ενώ υπάρχουν ακόμα έρευνες που γίνονται πάνω σε αυτό το θέμα των εμποβιστικών ενεργειών, ενώ οι αλλιέγγυοι θέλουν να δώσουν δυναμικό παρόν και να διαμαρτυρηθούν έντονα, τουλάχιστον όπως έχει γίνει γνωστό μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Από την Κρήτη φαίνεται να ξεκινάει η τετραήμερη εξόρμηση του ΠΑΣΟΚ με περιοδίες κορυφαίων στελεχών. Περισσότερα θα μας πει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, και καλή αρχή και στη νέα ώρα. Καλή επιτυχία
1: και καλή
15: σε όλο
1: σεζόν.
15: Το πρόγραμμα.
1: Και καλή σεζόν σε όλους μας.
15: Και με όρους ακαδημαϊκούς. Τώρα, όπως είπες πολύ σωστά, έχει δύο ορόσημα ο κύριος Ανδρουλάκης μπροστά του. Το ένα είναι η Κρήτη, όπου την Πέμπτη θα γίνει ο εορτασμός της 52ης επετείου για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Μάλιστα από σήμερα κλιμάκια της Χαριλάου Τρικούπη περιοδεύουν σε όλους τους νομούς της Κρήτης και στους 4 νομούς, προκειμένου να γίνει η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση και στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, που θα είναι η συγκέντρωση, να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Να στείλει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μήνυμα ότι η Κρήτη μπορεί να ξαναγίνει πράσινη. Και βεβαίως όλα αυτά προετοιμάζονται και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, που είναι η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την ομιλία του παραγωγικούς φορείς και την συνέντευξη τύπου. Είναι δηλαδή ένα 15ήμερο φωτιά για τη Χαριλάου Τρικούπη. Περιμένουν και με αγωνία, όπως αντιλαμβάνεσαι, και τις δημοσκοπήσεις, όπου εκτιμούν ότι μπορεί να αντιστραφεί η εικόνα, ιδίως σε σχέση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και να επιστρέψει σταδιακά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη δεύτερη θέση. Αλλά αυτά θα τα δούμε, θα έχουμε το χρόνο. Η αυτή η εβδομάδα πάντως είναι αφιερωμένη στην 3η του Σεπτέμβρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Και πάμε τώρα στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι ο Αλέξης Τσίπρας συναντάται σήμερα με παραγωγικούς φορείς. Εκεί πρόκειται να παρουσιάσει έτσι το προφίλ, το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελλάς. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Έτσι, σωστά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, με καλές ειδήσεις για τον κόσμο.
16: Με καλές ειδήσεις, ναι. Και αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι θα έχουμε πολλές ειδήσεις. Η επικαιρότητα θα είναι πλούσια.
1: Πολύ πλούσια, σωστά.
16: Μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Λοιπόν, να πούμε ότι την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει στην Θεσσαλονίκη το βράδυ τις θέσεις του κόμματός του σε ό,τι αφορά όλα τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία.
1: Mm-hmm.
16: Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συναντάται αυτή την ώρα με τους παραγωγικούς φορείς, θα συζητήσει μαζί τους όλα τα θέματα, θα ακούσει τις προτάσεις. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ήδη το επιτελείο της Ελλάς έχει επεξεργαστεί όλες τις προτάσεις που θα καταθέσει ο κύριος Τσίπρας την ερχόμενη Τετάρτη, όπου πρέπει να πούμε ότι θα γίνει μια πραγματική απόβαση από στελέχη του κόμματός του στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να το πρόγραμμα αυτό να μην φέρει άλλου είδους συζητήσεις μετά από την παρουσίαση. Δηλαδή, στην Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τόσο στην κυβέρνηση αλλά σε ένα βαθμό και στο ΠΑΣΟΚ περιμένουν να ακούσουν τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα, προκειμένου να του ασκήσουν κριτική για το αν αυτό το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει είναι εφικτό ή όχι. Οι συνεργάτες του λένε ότι όλες οι προτάσεις είναι κοστολογημένες, άλλωστε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πέρα από τα κόμματα οι ίδιοι οι πολίτες έχουν θέσει στο επίκεντρο προφανώς την παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Έλεγαν στελέχη της Ελλάς ότι πλέον πολλοί πολίτες θεωρούν ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός την Τετάρτη αναμένεται και να ασκήσει σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά από εκεί και ύστερα θα επικεντρωθεί στη σημασία της δεύτερης κάλπης, καθώς θεωρεί ότι εκεί μπορούν να κριθούν πάρα πολλά. Ακόμα θα επιχειρήσει να κλείσει και το μέτωπο που άνοιξε με το ΠΑΣΟΚ μέσα στο καλοκαίρι εξαιτίας της κριτικής που είχε γίνει για τα χρέη τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Και εμείς φυσικά να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο κατηγορεί ότι προσπαθεί να πάρει κόσμο από την πλεύση ελευθερίας. Για να την ακούσουμε.
17: Από τότε που έγινε η φοβερή απάτη του Τσίπρα με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που κάποιοι το υποστηρίξαμε, το πιστέψαμε, αυτός δεν το πίστεψε ποτέ. Και η στενή του ομάδα δεν το πίστεψε ποτέ και ξέραν ότι δεν θα το
18: τώρα
17: εφαρμόσουν.
18: Τώρα θα παρουσιάσει το άλλο πρόγραμμα του, μεθαύριο.
17: Εντάξει, νομίζω ότι είναι το αποκορύφωμα του θράσους και της έλλειψης επίγνωσης το να προσπαθείς να εξαπατήσεις ξανά και ξανά τον κόσμο που σε έχει καταλάβει. Κοιτάξτε, προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί. Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια και γι' αυτό και ούτε πρόκειται να έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζουν και προσπαθούν πάση θυσία μονή διπλή να του εξασφαλίσουν κάποιοι.
1: Πάμε τώρα στο κοινοβούλιο, διότι την ερχόμενη Τετάρτη πρόκειται να γίνει ψηφοφορία σχετικά με την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενα Σακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, προσανατολίζεται στο παρόν και όχι στο να απέχει και αυτό, διότι υπάρχει παρασκήνιο γύρω από αυτή την ψηφοφορία και την διάθεση για συγκεκριμένη τέτοια στάση. Ο Γιάννης Πολίτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα ένα μπραντεφέρ ανάμεσα στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλληνας Σακρίτα για τη θέση της 5ης αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία έμεινε καινή μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Η Νέα Δημοκρατία, Έρη, είχε εξ αρχής καθαρίσει ότι δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Σακρίτα λόγω του προσώπου που προτείνεται, κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις στους κόλπους της αντιπολίτευσης. Υπό αυτό το πρίσμα το κυβερνών κόμμα προσανατολίζεται στο παρόν και όχι στην καταψήφιση. Έτσι λοιπόν η κυρία Κρήτα δεν θα εκλεγεί στη θέση αυτή και με αποτέλεσμα η θέση του 5ου Αντιπροέδρου να παραμείνει καινή. Και θα εξηγήσουμε το γιατί. Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού της Βουλής, για να εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/4 του συνόλου αριθμού των βουλευτών. Έτσι λοιπόν, για να εκλεγεί η Έλενα Ακρίτα, θα πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να συγκεντρώσει τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους και ταυτόχρονα αυτές να αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από ένα μήνα. Με επίκεντρο φυσικά τα στενά του Ορμούς, η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ στο στούντιο και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
20: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να τα δούμε πώς έχει η κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα. Τα νεότερα, παρατηρείται λοιπόν όξυνση κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Μάλιστα, βρίσκονται σε ιστορικό ναδύρι σχέσεις τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα κατά της Τεχεράνης, δήλωσε στο δίκτυο Fox News ότι το Ιράν είναι κράτος παρείας, κράτος σε παρακμή, δεν θα επιτρέψουμε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τόνισε χαρακτηριστικά. Περιέγραψε τους Ιρανούς αξιωματούχους ως πολύ βίαιους και εξαιρετικά κακούς ανθρώπους. Παράλληλα, επένεσε την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια, καθώς και την εκστρατεία οικονομικών πιέσεων που εφαρμόζει Ουάσιγκτον, εκτιμώντας ότι τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στην αποδυνάμωση του Ιράν, το οποίο περιέγραψε ως αποτυχημένο κράτος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα, λέγοντας πως το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί επίσης, οι ηγέτες τους εξουδετερώθηκαν και όλες οι αντιαεροπορικές τους άμυνες, εννοώ αυτό που λέει ο Τραμπ, αυτά που έχουν εξουδετερωθεί. Λίγο νωρίτερα πάντως, ο Τραμπ τράβηξε κι άλλο το σκηνή, δημοσίευσε βίντεο με AI που δείχνει βομβαρδισμό του νησιού Χαρκ, κεντρικού σημείου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζουμε, εξαπέλυσαν νωρίτερα περιορισμένη επιχείρηση στο νησί Λαράκ εναντίον των φρουρών της Επανάστασης που τοποθετούσαν άρκες. Οι Ιρανικοί φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο. Και υπάρχουν και οι απειλές του Ιράν που λέει πως θα πληρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε παρατηρούμε αυτό το σκηνικό, το σπιράλ της κλιμάκωσης.
1: Και την ίδια ώρα, για να συμπληρώσω στο οικονομικό κομμάτι, η Ελισάβετ, είναι αυτή, μετά από αυτές τις εξελίξεις στο πεδίο, και πάλι το Brent πήρε την άνοδο, είναι πάνω από τα $90 μετά από αυτή τη νέα ένταση που είχαμε στα στενά του Ορμούς. Άρχισε να ενισχύεται περισσότερο, να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι και όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει και την ανησυχία του, διότι κλιμακώνεται και όλα αυτά τα βλέπουμε στις αγορές και στη συνέχεια
20: αυτό
1: στις αντλίες
20: ντόμινο,
1: της βενζίνης και του πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο επίκεντρο τώρα του ιού του Δυτικού Νείλου φαίνεται να βρίσκεται η Αττική. Ιδιαίτερα τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, περιοχές πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Πολλά τα κρούσματα, 75 τα τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα 45. Κάθε εβδομάδα είναι και περισσότερα τα κρούσματα. Για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας, ο ιατρικός μας συντάκτης της εφημερίδας Απογευματινή και φυσικά εδώ στα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έχουμε τις τελευταίες 2,5-3 εβδομάδες συνεχή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, των νέων κρουσμάτων που καταγράφονται. Ωστόσο, το χρονική περίοδος που σημειώνεται η έξαρση κάθε χρόνο ολοκληρώνεται στο τέλος του Αυγούστου. Μπορεί να πάμε λίγο παραπάνω. Ρωτήσαμε τον Κίκα Μαριορκίνη, μας είπε ότι η έξαρση δεν έχει θετική συσχέτιση με το χρονικό διάρκεια, με τη χρονική διάρκεια της διάδοσης της λίμωξης. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν έχουμε έξαρση για 3 εβδομάδες θα πάμε στον Οκτώβριο, παρά το γεγονός ότι η κυρία Ψαλτοπούλου υποστηρίζει ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα μας απασχολεί, όχι με έξαρση φυσικά, ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο περιφερειάρχης Αττικής, συνεκάλεσε δύο φορές συσκέψεις με στελέχη του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, και στη συνέχεια τις προηγούμενες ημέρες προχώρησε σε η περιφέρεια μαζί με τους ειδικούς του ΕΟΔΗ σε ψεκασμούς σε αυτές τις περιοχές που ανέφερες.
1: Ακριβώς.
21: Κυρίως στην Ανατολική Αττική, περίπου 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει πράγματι επίκεντρο στην Αττική, με δεύτερη τη Θεσσαλία. Και έχουμε και τρία κρούσματα στο κέντρο της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου της Αθήνας.
1: Ναι. Μάλιστα, οπότε λοιπόν ενισχύονται οι ψεκασμοί στους Δήμους. Πάμε να ακούσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά, ο Κωνσταντίνος Αλαγιάννης, δήμαρχος ο Μαρκοπούλου Μεσογείας, ο οποίος, όπως μας είπε, οι ψεκασμοί εντείνονται συνεχώς.
0: Κάνουμε εντατικές τώρα προνυμφιοκτονίες, έτσι λέγονται, σε στάσιμα νερά, δηλαδή ψεκάζουμε τα στάσιμα νερά σε πρώτη φάση, και μετά συνεχίζουμε με ακμεοκτονίες σε φρεάτια, πηγάδια κτλ. Συνάμα ερευνούμε και για να βρούμε καινούργια στάσιμα νερά ή καινούργιες πηγές, εστίες μόλις κτλ. Πάντα καθ' υπόδειξη της περιφέρειας και σε συνεργασία με την περιφέρεια. Εδώ στο Μαρκόπουλο είμαστε γύρω στα 15 κρούσματα και δεν έχουμε βεβαίως, από ό,τι γνωρίζω, νοσηλίες, επιβεβαιωμένα 15 κρούσματα, και δεν έχουμε νοσηλίες σε νοσοκομείο, από ό,τι γνωρίζω. Ο ΔΥ μας στέλνει συνεχώς ενημερώσεις όταν πρόκειται για κάτι.
1: Τώρα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση με τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές με το πέρασμα του Μετροπόντικα. Ήδη από τον περασμένο, από την περασμένη άνοιξη, πάρα πολλές πολυκατοικίες άρχισαν να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Εδώ στα παραπολιτικά νωρίτερα μίλησε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και πάλι. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. 14 είναι τα κτίρια στα οποία έχουν γίνει έρευνες από την πλευρά του Μετρό, μετά από πιέσεις του Δήμου Αθηναίων, όπως είπε και ο κ. Ζούκας, εδώ στα παραπολιτικά λίγο νωρίτερα, και μας είχαν παρουσιάσει και αναλυτικά την περασμένη εβδομάδα. Αυτά τα 14 κτίρια βρίσκονται γύρω από την πλατεία Κυψέλης και προς την Άνω Κυψέλη, από εκεί όπου περνάει η γραμμή 4 του Μετρό, τα έργα της οποίας έχουν σταματήσει τον περασμένο Μάιο, όπως σωστά είπες, και δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν ξανά πέρι. Ναι. Γιατί οι πολυκατοικίες αυτές, σύμφωνα με τις μελέτες στατικές που έκανε η εταιρεία, εμφανίζουν προβλήματα και σε επίπεδο κτηρίων και σε επίπεδο διαμερισμάτων και σε επίπεδο ορισμένων υποδομών, δηλαδή υπόγειων υποδομών αυτών που περνάνε κάτω από τις πολυκατοικίες. Εκείνο που ζητάει ο κύριος Δούκας, πέραν το ότι θα γίνει η αξιολόγηση αυτή του πορίσματος, να δούμε σε ποια έκταση είναι το πρόβλημα με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, εκείνο που ζητάει ο κύριος Δούκας είναι χρονοδιάγραμμα, πέρα από αυτά, χρονοδιάγραμμα για το πώς θα ξεκινήσουν και πώς θα εξελιχθούν τα έργα. Ναι. Από όπως λέει ο κύριος Δούκας, το ζητούμενο είναι να συνεχίσει το έργο και να μην διακινδυνεύσουν πάνω απ' όλα οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε αυτή την στιγμή ποια είναι η στατική κατάσταση, αυτό θα εξελιχθεί και από τις υπηρεσίες του Δήμου και από το ΤΑΕ, των κτηρίων αυτό πάντως εμφανίζουν προβλήματα, και πώς θα εξελιχθεί το έργο προς τα εξάρχεια και προς την Ακαδημία ΣΕΡ.
1: Ναι, διότι ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, είπε ότι έχουν καταγραφεί αρκετά προβλήματα, αλλά όπως είπε, δεν έχει δοθεί εντολή εγένωσης, βέβαια. Η πραγματικότητα είναι ότι στις περισσότερες από αυτές τις κατοικίες οι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να το ενατάκαινώσουν. Γιατί μπορεί τυπικά να μην έχει δοθεί εντολή εγένωσης, αλλά όσοι ενοικίασαν τα συγκεκριμένα διαμερίσματα έφυγαν. Αυτό δηλώνουν οι ιδιοκτήτες.
2: Ακριβώς, είναι και αυτό μας είπαν και οι κάτοικοι την περασμένη εβδομάδα, Έρη, όταν ανοίξει εμφανείς ρυγμές πάνω στο οδόστρωμα, ρογμές, στο οδόστρωμα, έχεις στα στοιχεία, έχεις σε υποδομές, δηλαδή σε ορισμένες
1: μεριές. Δεν μπορείς να το ρισκάρεις.
2: Δεν μπορείς να κάνεις με το παιδί σου, την οικογένειά σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, στο Βασίλη Σκούρη και τον Σωτήρη Ξενάκη.
22: Το Μετροπόντικα, θυμίζω, έχει σταματήσει από τον Μάιο, διότι υπήρχαν αρκετά σημαντικά προβλήματα, ρηγματώσεις σε κτίρια, καθυζήσεις. Έχουν δημιουργηθεί εμπειρογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσύνες, δηλαδή σε 14 κτίρια, αυτά που εμείς λάβαμε, είναι περισσότερα τα κτίρια, κοντά στα 20 από όσο ξέρω. Και την Τρίτη αύριο 8 η ώρα στο Θεατράκι στις Υποκείνος Νέγρη θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για τους ανθρώπους των κτηρίων που μένουν. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς καθυζήσεις στα κτίρια. Άρα σημαίνει ότι όταν σε ένα κτίριο υπάρχει καθύζηση αυξάνεται η διακινδύνευση, έτσι. Και το κρίσιμο ερώτημα που θα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες και απαντάνε σε ένα πρώτο επίπεδο είναι αν αυτές οι καθυζήσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο φέροντα οργανισμό ή όχι. Και αν έχουν δημιουργήσει, τι πρέπει να γίνει. Όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία εντολή εκένωσης.
1: Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ο Κώστας Παπαγλιμίτζος είναι μαζί μας να μας δώσει όλα τα νεότερα.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Παύλος Μαρινάκης λοιπόν από τον briefing μέχρι τώρα, στο οποίο ανέδειξε και τα έργα που έχει πετύχει η κυβέρνηση με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τη συμφωνία τη μείωση τιμών που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, εξαπέλυσε μια πολύ σκληρή κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, ερωτώμενος για την πολιτική διαμάχη και οικονομική μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με το δικαίωμα προαίρεσης επαναγοράς, δηλαδή του δανείου από τους δανειολήπτες. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθούσε τα τελευταία χρόνια να γίνει ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι, αναβιώνει το κίνημα «Δεν πληρώνω», είπε ότι είναι εκτός μέτρου και λογικής αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα προχώρησε ακόμα παραπέρα την κριτική του σε follow-up στον Περτερόπτη, την οποία δέχτηκε από τους καλούς αδέλφους στο μπρίφι των πολιτικών συντακτών, το οποίο είπαμε είναι σε εξέλιξη, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό απέχει από το ΠΑΣΟΚ με το οποίο συνεργάστηκε κυβερνητικά η Νέα Δημοκρατία στην περίοδο 12-15 του Δάγκαλο Περιτέλο και από αυτό, όπως είπε, τις φόβες γεννηματά, δηλαδή διαχωρίζει το σημερινό ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ του κ. Μπερζέλου και τις φόβες γεννηματά αρκετά σκληρή και εκμηρή η κριτική και κατοκαιρτικός λόγος του κ. Μαρινάκη απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Το πολιτικό θερμόμετρο φαίνεται να ανεβαίνει. Και πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις, διότι απόψε το βράδυ η Ελλάδα αναμετράται με την Ισπανία στο μπάσκετ, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
4: Καταρχάς, καλή αρχή στη νέα ώρα.
1: Καλή αρχή. Έτσι. Καλή αρχή σε όλους.
4: Λοιπόν, καλή αρχή δεν έχει. Η εθνική μην περιμένεις πολλά πράγματα. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
1: Αλλά μην το παίξω.
4: Κοίταξε, και να κερδίσει ακόμα σήμερα, ναι, έτσι όπως τα έχει κάνει ρόιδος τα προκριματικά του μουντο μπάσκετ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή κατά 80-85% δεν θα είναι στην τελική φάση του μουντο μπάσκετ. Είναι τελευταία στον ομιλό της, μεταφέροντας και τις δύο ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία στα προηγούμενα παράθυρα της FIBA.
1: Πώς θα παραδεχθούμε το βράδυ?
4: Χωρίς τον 7. Κώστα Παπα-Νικολάου, που είναι τραυματίας, άλλη μια απουσία. Με την ίδια επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Ναι.
4: Το θέμα είναι ότι η εθνική βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με την έλλειψη παραγωγής ταλέντων που υπάρχει εδώ και 10-15 χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Και τώρα που έρχεται η ώρα να γυρίσουμε σελίδα, να αποχωρήσουν ο Παπα-Νικολάου, ο Σλούκας, ο Καλάθης, έχουμε το απόλυτο μηδέν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα είναι μεγάλη υπέρβαση να προκριθεί η εθνική ομάδα στο μουντο μπάσκετ και πολύ φοβάμαι ότι έρχονται και χρόνια ακόμα πιο δύσκολα για την εθνική, όσο δεν παίζει και ο Γιάννης βέβαια.
1: Ναι. Και επειδή είπες για ταλέντα και ο Κωνσταντέλιας είναι ένα μεγάλο ταλέντο, ο οποίος όμως υπέστη μια ένα τραυματισμό.
4: Τι που τραυματισμό
1: στερεί,
4: τώρα, μην το συζητάμε. Πιστεύω ότι με δύο ανθρώπους αυτή τη στιγμή θα πονούσε πολύ έτσι ο μέσος Έλληνας, με τον Κωνσταντέλια, τον Καρέτσα.
1: Ναι.
4: Τα παιδιά ή τον Τζολάκη, τα παιδιά όλα αυτά που μας έχουν μας παρασέρνουν λίγο σε διαφορετικά Σαββατοκύριακα.
1: Σωστά.
4: Ή τον Εμμανουήλ Καραλιάν, μαθαίναμε δηλαδή παιδιά που τα νιώθουμε λίγο όλοι δικά μας παιδιά.
1: Δικά μας παιδιά,
4: αυτή
1: ναι.
4: τη στιγμή. Το Κωνσταντέλια τι είναι, από αυτές τις ιστορίες που λες γιατί ο Θεός δοκιμάζει έναν άνθρωπο, έχει ξεκινήσει με αδιανόητο τρόπο και στο τελικό του Super Cup και χθες και το Σάββατο φοβερά την καριέρα του στην Dortmund, χάνει όλη τη σεζόν,
1: ναι.
4: ρήξη χιαστού, πολύ και μεγάλο κύμα συμπαράστασης. Εντάξει, η ρήξη χιαστού δεν είναι όπως παλιά, δεν καταστρέφει καριέρες, έχουν
1: Σωστά.
4: επανέλθει πάρα πολλά παιδιά, θέλει όμως πάρα πολύ ψυχική δύναμη να μην σε πάρει από κάτω
1: ναι.
4: και να επανέλθεις γρήγορα.
1: Είναι νέος ταλαντούχος, τον στηρίζουμε όλοι, τον αγαπάμε.
4: Μακάρι,
1: και
4: όλοι είναι στο πλευρό του.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τα αποτελέσματα της...
4: Τι αποτελέσματα, εντάξει, ακόμα είμαστε πολύ νωρί, η συγκέλα της αγωνιστικής είναι αυτή της ΑΕΚ. Στο τελευταίο μάτς της ημέρας στο Απόστολος Νικολαίδης. Θα είναι δύσκολη χρονιά για την ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη και να μην παρασυρθεί από τα αστέρια του Champions League. Το έχουν πάθει πάρα πολλές ομάδες στο παρελθόν. Χτες δεν τα κατάφερε. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός
5: Ολυμπιακός πήραν πολύ μεγάλες εκτός εθνικής, και να σταθούμε λίγο και στο 2-2 του Άρη, που είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό μετά την νίκη επί του Ευρωπαίου Όφη χθες στο Βικελίδης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου, για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
23: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
24: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
25: Α! Το ξεχάσαμε!
26: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
25: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
26: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
25: Και τέρμα η σπατάλη.
27: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
26: V-Timer και ξένιασε.
28: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
29: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
30: Να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις συγγενείς σου, απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μιας και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς οι γονείς τρέμουν, μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
31: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
30: Είναι δεδομένο.
31: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
30: Σαφώς.
31: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
30: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφους και Σαριανή 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
31: 600 καλά λες, ναι, οκ. Okay.
30: 600 καλά λέω σίγουρα. Ναι. Είναι πολλά αυτά που...
31: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά, να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
32: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
30: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνε μια προπαγάνδα που λέει ότι στήριζα περνάμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
31: Ναι.
33: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
30: Να τονίσω ότι όχι ότι στήριζα το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρη είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή, και μην ακούστε πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τις αφήσεις στην άκρη, κυρία Κεραμέως, να κοιτάξει να πάει να δουλέψει, γιατί δεν τη βλέπω καλά.
31: Παρακαλώ.
34: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
31: Γεια σου, φίλε.
34: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σου ακούω πάρα πολλά χρόνια, εσένα και το Θήμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
31: Ωραία.
34: Έχω μια πορεία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω, κατέβαινε ένας φουσκωτός, ρε παιδάκι μου.
31: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
34: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
31: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
34: Θέλω να το πάρω. παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το παρατηρήσει κανένα, ρε παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
31: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
34: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το και εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
31: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ. Και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
34: Ρε Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
31: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
34: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας που σκοτώσει περνάει από την πίσω πλευρά. Είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους. Δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις
31: λίγο. Θα το δω τώρα τι να σου πω. Θα πάω για ιδιαίτερα. Έλα, γεια.
0: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
31: Με πέτυχες. Πω
0: κάτι.
31: Τι.
0: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
8: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
0: Εσένα και τον άλλον υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
9: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
10: Όταν σηκώσω με τσοφέξι τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
31: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
10: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσες στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του, ή του είπε κανένα να. Πώς θα στείλει τους Πάτριοτ, από μόνος του ή του πάνω του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
31: Ποιος Βαγγέλης?
10: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλεις. Χαχα, σου την έφερα.
31: Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
11: Ε, ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική το Σαντορίνη Παύλο, τον ξέρετε κανένα.
31: Τίποτε.
11: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι. Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
31: Δεν να ασχολούνται, πούνε... παιδί μου, άχρηστα κρέατα.
11: Θέλω να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
31: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
11: Της Παντίου και άλλοι.
31: Α, ναι.
11: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
31: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
11: Αλλά μεταξύ σας, μέσα σε όλα αυτά είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
31: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
11: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και το σκοτώνουνε.
31: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
11: Πάραυτοι. Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
31: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
11: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
31: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
11: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
31: Άντε τώρα, οι χαζογιόλιδες.
11: Να το κάνει interview in English.
31: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
12: Αποστόλη, γεια σου.
31: Γεια σου.
12: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή. Τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως όχι ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσκεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια κορυφή. Και τέτοια κελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό, έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν είναι, αυτό μόνο.
0: Έλα ρε.
31: Έλα.
0: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
31: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
0: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που του είχε πρωτοπάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα, όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
31: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
0: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
31: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
0: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
31: Αχ, στο κρέας ρε παιδί μου πια αυτός. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
0: Τι να χάρει, ρε,
31: ένα καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
13: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
0: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά μάτια.
31: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
13: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
31: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
0: Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
31: Όχι, έλα τώρα, σαν τον Ταρίφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
0: Ναι, ναι, μόνο.
14: Κουκουέ, δαγκωτό.
33: Έλα, Δημητράκης εδώ.
31: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ.
33: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
31: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
33: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200. Λέω εκεί τώρα στην εκπομπή.
8: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
31: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
31: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα. Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούνε. Σε παρακαλώ.
1: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Έχουν τα δικαιώματά τους.
31: Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
1: Α, στις οικονομικές κυρίως.
31: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
1: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία, να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του κομμουνισμού και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό. Από εκεί και πέρα ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
31: Γεια σου, Δημητράκη μου.
2: Καλό.
31: Λέγεται.
2: Αποστολή.
31: Έλα.
2: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
31: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
2: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
31: Ποιο είναι.
2: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
31: Αλίμονο.
2: Το θαυμάσαι.
31: Σιγά μην δεν φτάναμε εκεί.
2: Τι, μόνο αυτός είναι.
31: Πάντως,
2: ο μεγάλος ηγέτης.
31: Αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
2: Ναι, τώρα άκουσα με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
31: Πιανού?
2: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
31: Ναι.
2: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιο ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
31: Μάλιστα.
2: Πετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
3: Ναι.
31: Λέγεται.
3: Καβιάρι μου.
31: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
3: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει το τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον κούρτο με τίποτα. Και βλέπω ενός και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε μαλάκα.

0: για το θυμάσαι αυτό, μαλάκα.
1: Το θυμάμαι.
0: Ανάρθει πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα. Πάει να κάνει κόμματα, μουλάκα. Θα οικονομήσουνε, μαλάκα. Δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς. Θα πάρουμε τις επιδότητες.
1: Δεν βάζει μυαλό. Α, περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
2: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
0: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε, μαλάκα, τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ, οι μαλάκες, θα πάρουν τις επιδοτήσεις, τα εκατομμυριάκα τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες, εσύ κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
1: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουν, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Αποστολής.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε μαγκά.
1: Τι έγινε?
0: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
5: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει, επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
0: Λοιπόν, κάθεσαι.
1: Ναι.
0: Μένω εγγυητής στο δάνειο της συζύγου.
1: Ωραία.
0: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Παίρνει ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγος στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
1: Καλό.
0: Γαμώ, έτσι.
1: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
0: Λίγος. Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω, αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
1: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα?
5: Για τα κόμματα δεν δουλεύτηκε μόνο που γίνονται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την άλλη δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
0: Μπράβο! Μαλακία μου.
1: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις, να γίνεις κόμμα.
0: Θα γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες. Έλα τρελέ μου.
1: Έλα φιλέ.
0: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
1: Άντε ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα, πες τη.
0: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι, γιατί εντάξει, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός από ό,τι κάνω επιχειρήσει, καλά είμαι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσεων πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
1: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως?
0: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ. Και τους λέω μια πολύ
6: πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προς την ουσία. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς, για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχεις μια επιχείρηση.

0: χρήση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε. Και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνει τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένει να ζήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστή και περιμένει να φας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι κατοικίζει στην Ελλάδα και ο πελάτη σου είναι ο Έλληνα πολίτη, είσαι συμφέρει φρεμαλάκα. Ποιο κράτο σε συμφέρει να έχει, ποιο πρέπει να υποστηρίξει, τι πειράζει αν θα έχει 5-10% περισσότερο φόρο, αν ο πελάτη σου δεν έχει να φάει. Δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θε και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, τι κατάχει.
1: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μα βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
0: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζει, λέει. Τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκε, ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα. Εγώ ποιον αναφέρονται, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, α πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκε, δεν μπορώ.
2: Φίλε, είμαι ο Χιλιάς από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
1: Γιατί ρε Χιλιά?
2: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
1: Δεν ξέρετε πού να πάτε.
2: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά, προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη, μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο, ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου, μπορεί.
1: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
2: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
1: Αυτές
2: γιατί...
1: οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω.
2: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
1: Ναι.
2: Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
1: Έχεις επιλογές.
2: Έχεις,
1: δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
2: Έχεις τη ζωή.
1: Να,
2: που είναι Λατινοπούλου της αριστεράς.
3: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
2: Τι έχεις?
1: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
2: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
1: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
4: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
5: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
2: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
1: Έχεις και Βαρουφάκι.
2: Ο Βαρουφάκι.
6: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
2: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
1: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
2: Δηλαδή μετανάστευση.
1: Όχι, επανάστευση.
7: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
1: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
8: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
7: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν τρέπεζε, δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
1: Πάλι.
7: Να καπαργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
1: Πάλι.
7: Τι άλλο, δεν ξέρω εγώ. Γιατί...
1: Αυτά γίνανε πριν, στην πρώτη φορά.
7: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί της Θεσσαλονίκης, γιατί από εκεί είμαι.
1: Ναι, και παιδί ολόκληρος μαντρά. Άχαλος.
7: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγαινα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτός ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα. Τι ήταν το κίνημα ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει, ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, δεξιά-αριστερό, όπως σου ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαφιές της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι Θεσσαλονίκη είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
1: Αυτό όλο ήθελες να πεις στο σιωπέ από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
2: Τέλος πάντων.
1: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
9: Ναι, ο Αποστολής.
1: Ναι, ναι.
9: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
9: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε κι εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχους από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος? Αυτό είχα να πω, έτσι μου την έδωσε και το είπα.
10: Καλημέρα και για χαρά.
1: Καλημέρα και για χαρά.
10: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
1: Τι νος?
10: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει?
1: Ποιανό είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
10: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
1: Ποια είσαι εσύ? Άννα?
10: Διονυσία με λένε.
1: Α, νόμιζα εσύ Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
10: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
1: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνεις ο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ?
10: Όχι, όχι.
1: Τι συζητάμε τίποτα τότε?
10: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσάς τώρα.
1: Εντάξει.
10: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
1: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
10: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
1: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
11: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
11: Έλα. Σκέψε τώρα, ρε φίλε, να κάτσει να διαβάζει τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσει και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
12: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
13: Δεν έχουμε χρόνο.
1: Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
11: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
1: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
11: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
11: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
1: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι όμως.
11: Α, βλέπεις.
1: Τάχα θα κρυώνουμε, τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνει οι γάτες. Εντάξει τώρα.
11: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά στα μέσα στο πρώτο 15ο του μήνα.
1: Αναφέρεται.
11: Όχι, το δικαίωμα.
1: Αναφέρεται.
11: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
1: Καλά, τους κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
11: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νιά.
14: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο Ετώλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε, που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλα κάρτες κομφούζιο. Πέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
15: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος.
1: Λύσεις
15: το πιάσανε αυτό και μπράβο, ήταν δούριος ύπος.
1: Για ποιο λες?
15: Για τον μπράβο που πήδηξε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
1: Ωραία.
15: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει λέει ο Μαρινάκη. Κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, παπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι.
1: Να
15: καταλαβαίνεις. Της ετέρας το κάγκελο έγινε.
14: Να πω ένα και για τα δικά μου.
1: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
14: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωτερικοί.
1: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
14: Μόνο ένας Μαρκόνι,
1: δεν ξέρουν.
14: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
1: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
14: Εδώ μένα μου βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Του Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μας πεις για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύει ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν μπούστο πλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μωμουέ μας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
16: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
16: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε πάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσαν και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρό. Σχετικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
14: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
1: Γεια σου φίλε.
14: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε ταξίριζα και τσίριζα, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
1: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, άστο.
14: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν καλούς την πάνε στα χέρια.
17: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έλα.
14: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος, ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
1: Ποιος ερώτησε?
14: Ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιό ρε φίλε και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
13: ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
18: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
1: Okay.
19: Ο θεριστής έρχεται.
18: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
1: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσει. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
18: Α, σωστό κι αυτό, ναι.
1: Μέχρι τότε φάτο, μέχρι τότε στη μάπα.
20: Σουλουμπούκοντα!
18: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δούλευε πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα Αποστολή.
1: Έλα.
18: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα, δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό το λογοπαίγνιο, με την ξυλοβατόρα.
1: Όχι.
18: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία, άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλίο ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εδώ ξέρω καθαρίστρες που απολύσανε γιατί δεν τους κάναν τα χαρτιά, γιατί ήταν πλαστά.
1: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδάκη.
18: Εγώ είπα κάτι.
1: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
20: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
21: Μην είναι η Κάμπη, μην είναι τα σπαρτα ψηλά βουνά.
22: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
1: Καλά.
22: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης χάος, Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
1: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
22: Καλέ το συνηθίσαμε.
1: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
22: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πεις Κίμηνο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να πεις ποιο συχαμένο.
1: Ποιον από όλους, ρε παιδί μου, ποιον από όλους.
22: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
1: Καπαπα, σταμάτα, ανακατέστηκα.
20: Πολύ ωραίες κρέμες Λαβία εν ρόλ έχουν καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
22: Να το πούμε λοιπόν αυτόν τον μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
20: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα τα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Ωρα τι πάθαμε! Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας, ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανάρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνεις το δεν τον είδες. Αν όμως έρθεις μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να της φιλήσεις το χέρι και να της ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που της κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτεί πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του, θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
23: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
20: Ένας ξεκλειδώσει.
17: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
23: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
1: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
22: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσίο.
24: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
25: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
26: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Πανεπιστήμιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
26: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
22: Ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός. Ο γιος του Σαμαρά έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Ο γιος του Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
20: Θρασίμια!
1: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
22: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
1: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
3: Σας ευχαριστώ.
22: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχει, παιδί μου.
1: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδες, αυτά δεν μπορώ.
22: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες. Αυτά σε φάγανε σένα.
4: Καλημέρα, Αποστόλη Σοβιετικός Αρκούδος.
1: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
4: Άκουσα να δεις πέρα λοιπόν, θα τα πω λίγο για να ρακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
20: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε.
4: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καυλύτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσπισε νατοικές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογεί.
1: Τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
4: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσκο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια?
1: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια? Θα έλεγα όχι.
4: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
1: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
4: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν θες πολλές αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΚΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον ΟΣΕ με 45 εκατομμύρια. Έναντι 350.
1: Μα αυτά δεν μπορώ.
4: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ.
1: Αυτά,
4: αλλά δυστυχώς.
1: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, τέτοια καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
4: Εντάξει, μάτρε και μάτι να τα θυμηθούμε ή όχι.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
4: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Λαϊκισμός.
4: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Άμα είσαι κομπλεξικός, τώρα τι να πω.
4: Και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελάχιστα.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
26: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
26: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
25: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια.
26: 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
25: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
7: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, πώς το λέρε.
1: Έλα, φίλε.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης, ο Ταρίφας, ο Σιριζέος, να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη.
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε.
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει, ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης, μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης, όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα και να γνωρίζει τη φωνή του. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο?
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pix Lux το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Με στέλνεις,
1: το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δακρύ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φτεριό. Πότα γαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

0: σου.
1: Απόστολε.
0: Έλα.
1: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη. Τώρα πια. Αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό. Μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη. Διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
2: Τι μου λέει, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Τώρα πια είναι να με χέσει.
4: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Δεν θα μίσει.
4: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
5: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
2: Δεν μας χέζει δεν τα λάρα.
6: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Ένα
1: το...
0: διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς σου ήρθε αυτό. Πώς σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Για μαλάκα, το γυμναστηριακό είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε.
4: Εγώ φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας νευρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις πως είναι. Δεν φύγες τι έχει. Καλά μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου το σπίτι σου γαμίσου αρχίδι.
4: Άντε ρε φτιάχημα γαμίσου μαλάκα γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε.
0: Ε, όποτε θέλεις.
1: Ε, πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέκλεινε την πορεία του και πήγε προς ορά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνουσα, και επώνουσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: σου.
1: Ναι, τριτών.
2: Ναι, ναι, τριτοτέταρτον. Πείτε μου.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν σήμερα τα γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν.
2: Πού μυαλό.
1: Πού μυαλό.
2: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
1: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Είναι σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίες. Και να τις αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πάντα γερή.
2: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
1: Προφανώς. Ποιος θα αυτόν τα αποτελέσματα.
2: Αυτό να ξέρω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντε θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Εμένα θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντε να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε, πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Το Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε τον Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ιταλίκη. Τι να λέμε.

0: αγκαλιά για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με φαγανόμωση κοργή.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: φοβάται. Ποιομένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάδειλον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Ταξιτζή, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα μόλις με πήρες τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Travolta is back.
4: Αλεκάρα.
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου.
5: Διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ. Κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧΗ.
3: Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδαρη κλανιά δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα.
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000, ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

Η ώρα είναι 2:30.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Hellas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
6: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Rocks FM 93.4.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: XFM 93.4.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is Life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Α. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει

Η ώρα είναι 6.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
3: Η πολιτική, ο πολιτισμός και η ενέργεια. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα NBMB στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της αιτιοδικαστικής εξέτασης που διανύγησε ο Σημεών Μεσογείτης. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την αιτιοδικαστική εξέταση, το βρέφος, ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 8-9 μηνών, έφερε 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πίσω πλευρά του σώματός του. Σύλληψη ενός 60χρονου για δύο νέες πυρκαγιές που φέρεται να προκάλεσε στη Μεσίνη προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές μόλις δύο ημέρες μετά την προηγούμενη σύλληψή του για δύο ακόμη εμπρησμούς. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 4.247 αγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της χώρας, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 903. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη στοίχημα Super League, στη Manchester City υπέγραψε ο 22χρονος Βραζιλιάνος Άλαν Ηλίας.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Με πτώση 0,10% στις 2.677,26 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβήθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: And now the news.

Χαίρετε. Και καλή ραδιοφωνική και όχι μόνο χρονιά.

Ξεκινάμε λοιπόν με το ανεμολόγιο σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, 10 λεπτά μετά τις 6, τη νέα ραδιοφωνική χρονιά. Εδώ συνεχίζουμε στα παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε με νέα ώρα μετάδοσης της εκπομπής. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, για το επόμενο διάστημα θα ξεκινάμε στις 6 το απόγευμα και θα τα λέμε μέχρι και τις 9 το βράδυ. Ελπίζω να είναι μια ώρα που βολεύει τους ακροατές που γνωρίζουν την εκπομπή, τουλάχιστον τους περισσότερους, διότι κακά τα ψέματα κάποιους δεν θα τους εξυπηρετεί, τουλάχιστον για να την ακούνε ολόκληρη. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα μας γνωρίσετε ακροατές που είτε την ξέρατε την εκπομπή αλλά δεν μπορούσατε στην προηγούμενη πιο βραδινή ώρα μετάδοσης να την ακούσετε, είτε δεν την γνωρίζατε και την ανακαλύπτετε. Αν σας αρέσουν οι εκπομπές και σας ενδιαφέρουν επικοινωνίας, εκπομπές δηλαδή όπου ο συμπολίτης, η συμπολίτησα, ο συνάνθρωπος είναι αυτός που λέει τη γνώμη του για διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, αν αυτού του είδους οι εκπομπές σας αρέσουν, δώστε μια ευκαιρία στο ανεμολόγιο και είμαι σίγουρος ότι θα σας ικανοποιήσει και με το παραπάνω.

για φέτος που είναι και επίσημα προεκλογική χρονιά. Ο σταθμός μας πήρε την απόφαση, έκανε την επιλογή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση, πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό ακριβώς το κομμάτι της επικοινωνίας και της δυνατότητας των ακροατών και ακροατριών να ακούγονται στο δημόσιο βήμα μέσα από την συχνότητα του σταθμού 90,1. Οπότε εμείς θα είμαστε μαζί για αυτό το τρίωρο μέχρι τις 9 και μετά τις 9 για 5 ώρες μέχρι τις 2 το πρωί θα είναι μαζί σας ο Μάνος Τσιλιμίδης. Ουσιαστικά ο σταθμός κάνει την επιλογή και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την ανάλογη ανταπόκριση από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα να δίνουμε για 8 ολόκληρες ώρες το μικρόφωνο σε εσάς. Τώρα, εμείς, όπως γνωρίζετε, θα διατηρήσουμε και τις θεματικές μας βραδιές, απλώς θα τις τροποποιήσουμε λιγάκι, κυρίως αυτή της Πέμπτης, λόγω της άλλης ώρας μετάδοσης. Ανάλογα με την ώρα, ξέρετε, είναι και κάποια θέματα που ταιριάζουν περισσότερο τις πιο πρωινές ώρες και κάποια άλλα θέματα που ταιριάζουν περισσότερο τις πιο βραδινές. Ναι, υπάρχουν και θέματα τα οποία θέλουν και αυτά το κατάλληλο... πώς να το θέσω τώρα, την κατάλληλη ώρα για να συζητηθούν με ωραίο τρόπο και με ουσιαστικό. Μοιάζουν λίγο παράτερα όταν τα συζητάς σε ώρα που δεν τους πολύ ταιριάζει. Υποκειμενικό αυτό, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος απόψε, σήμερα, να βλέπετε η συνήθεια στην πρώτη μας εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική χρονιά, τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στις επιλογές των τραγουδιών ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Για να βγείτε στον αέρα και να πείτε την γνώμη σας, σιγά σιγά θα βρούμε και τα πατήματά μας όσο προχωράνε οι μέρες. Και έχει αρκετά άλλωστε που ήδη μπορούμε να σχολιάσουμε. Καλείτε στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας εδώ του σταθμού για να δηλώσετε συμμετοχή. 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880.

Έχουμε αλλάξει, όπως ακούσατε, και το μουσικό θέμα της εκπομπής. Μια νέα συνεργασία για αυτήν την νέα ώρα και το νέο ξεκίνημα. Πάλι με τον Σύνθε αυτήν την νέα ώρα και το νέο ξεκίνημα. Πάλι με τον συνθέτη του προηγούμενου μουσικού θέματος, με τον Νίκο Χατζιονίδη.

πρώτα μηνύματά σας ηλεκτρονικά. Καλησπέρα στον Μαρίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Γιάννη από το Παρίσι, πρώην Γιάννη από Γκάζι. Θα τη συνηθίσουμε τη νέα ώρα, ειδικά τον χειμώνα που βραδιάζει νωρίς. Σωστό, θα φαίνεται εκεί και πιο ταιριαστό. Ελπίζω για καλό, Γιάννη μου, στο Παρίσι. Καλό στον κύριο Στέλιο από δουλειά μόνο ΑΕΚ. Καλή σεζόν, γράφει κύριε Κωνσταντίνε. Να είστε καλά, κύριε Στέλιο.

Ένα ακόμη μήνυμα εδώ από τον κύριο Βαγγέλη. Καλησπέρα σας. Βλέπω ότι όσες αλλαγές και να έχουν υπάρξει στην ώρα της εκπομπής, κάποιοι καλή ώρα όπως εσείς είστε πάντα συνεπείς στο ραδιοφωνικό ραντεβού. Εννοείται ότι γεννήθηκα γκριζομάλης και δεν το απέκτησα στην πορεία, κύριε Βαγγέλη.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ποδαρικό, αφού ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Σταυρακάκη, τον καλό συνάδελφο και φίλο, εδώ με το μήνυμά του. Να σε καλά, Δημήτρη μου, και για σένα ό,τι καλύτερο. Καλή αρχή γράφει. Ο Διηνέκης, γεια σου Διηνέκη.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Το ότι θα είναι καλή η σεζόν είναι αναμφισβήτητο, Κωνσταντί. Το ανεμολόγιο μετά από τη διάρκεια των διακοπών σου μας έλειψε, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο, δεν μπορώ να το μετρήσω, ώστε δεν ευνηδιάστηκα όπως βλέπεις, ενώ το ωράριο στην αρχή που είχατε πει ήταν 7 με 10 κλπ. Στη διάρκεια των διακοπών, η αναμονή όλων με τηλέφωνα να με σαμπάμε στα μπά, γιατί πιθανόν το κομμάτι να ξεκινήσει νωρίτερα και τελικά δεν πέσαμε έξω. Είναι σίγουρο, Κωνσταντή, ότι η όαση αυτή που προσφέρεις ώστε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και δημιουργούμε κάτι θετικό είναι κάτι εκ των ουκάνευ. Δεν στα λέω εκ του περισσού, τα λέω των πραγματικών καταστάσεων που ακούμε, όσοι ακούμε ραδιόφωνο μόνο, διαβάζουμε και μελετάμε. Πράγματι, είναι σίγουρο ότι θα πάει με χίλια η εκπομπή, διότι όλα αυτά τα γεγονότα που τρέχουν γύρω μας θα τους αναγκάσουν όλους να σε παρακολουθούν και να παρακολουθούν και όλους τους συνακροατές και τα λεγόμενά σου και των συνακροατών, για να μπορούν να βγάζουν ασφαλή και αντικειμενικά συμπεράσματα. Εγώ αυτή την άποψη ταπεινή έχω. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα διαψεύσει κανέναν από εμάς, προφανέστατα. Εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη, Κωνσταντή, καλή καινούργια σεζόν και κάθε επιτυχία, αγόρι μου, στο ανεμολόγιο και σε όλους τους συντελεστές που συντρέχουν μαζί σου στην εκπομπή αυτή. Χάρηκα που σ' άκουσα, δεν μπορεί να φανταστείς πόσο. Σε χαιρετώ λοιπόν και παρακολουθώ τα επόμενα της εκπομπής. Γεια χαρά, ο Διηνέκης.
0: Γεια σου, Διηνέκη μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς.

Θεωρητικά υπάρχει μια μικρή περίοδος κάποιων ημερών, μιας εβδομάδας, 10 ημερών από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, την ημερομηνία που ανοίγουν τα σχολεία, που φέτος πέφτει και Παρασκευή και ουσιαστικά από 14 θα πάνε κανονικά στο πρόγραμμά τους τα παιδιά. Για τον περισσότερο κόσμο που κινείται σε αυτή την κατηγορία μένει αυτό το χρονικό διάστημα για να μπει, για να πει ότι και επίσημα και τυπικά τέλος πάντων μπαίνει στην ρουτίνα και στην καθημερινότητα την γνωστή. Κάποιοι όμως που μπορείτε και έχετε την δυνατότητα να κάνετε αυτή την περίοδο τις διακοπές σας, ήδη είναι όχι όπως τον Ιούλιο, πόσο μάλλον τον Αύγουστο, αλλά αρκετά καλή η κίνηση σε πάρα πολλούς τουριστικούς προορισμούς, τουλάχιστον στις Κυκλάδες, για τις οποίες γνωρίζω λόγω και καταγωγής από την Νάξο. Η σεζόν σίγουρα παρατείνεται για τον Σεπτέμβριο και σε αρκετές περιπτώσεις, ανάλογα και με την περιοχή, αλλά και με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, παρατείνεται μέχρι και τον Οκτώβριο. Δεν έχει τύχει να έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτήν την φθινοπορεινή περίοδο διακοπές. Όσοι το έχουν κάνει έχουν πει ότι ίσως είναι η πιο καλή περίοδος. Ο καιρός είναι καλός, ο κόσμος είναι πιο διαχειρίσιμος. Οι εργαζόμενοι στο χώρο του τουρισμού δεν έχουν αυτή την τρέλα και τον πανικό της υπερβολικής κίνησης, οπότε να το χαρείτε, να το απολαύσετε.

Όταν επέστρεψα, βρήκα το χαρτί στην εξώπορτα της πολυκατοικίας από τον δήμο της περιοχής μου, που ενημέρωνε ότι σήμερα από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 θα έκαναν ψεκασμούς για κουνούπια με αφορμή την έκταση που έχει πάρει ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δεν ξέρω αν είχατε κι εσείς το δικό σας το δήμο τέτοια ενημέρωση, προειδοποίηση, είτε αυτές είτε τις προηγούμενες είτε για τις επόμενες ημέρες.

Έμαθα πάντως την επίσημη ονομασία και ορολογία για αυτού του είδους τον ψεκασμό, ακμεοκτονία. Έτσι έλεγε, και σε παρένθεση έγραφε, ψεκασμός. Ακμεοκτονία είναι ο ψεκασμός είτε στον αέρα είτε σε επιφάνειες για την καταπολέμηση των όριμων, δηλαδή των υπτάμενων, μάλλον φαντάζομαι και αυτό το ακμέων, κουνουπιών. Έπρεπε από τις 7 μέχρι τη 1 να είχαμε κλειστές πόρτες παράθυρα, να μην είχαμε δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, να είχαν μαζέψει όσοι είχαν στη βεράντα τους ή να μην είχαν απλώσει καν ρούχα ή παιδικά αντικείμενα και να προσπαθούσαν να μην άνοιγαν τα παράθυρα για τουλάχιστον μία ώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής της εξάωρης, 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι.

Καλησπέρα στην κυρία Άννη. Της αρέσει το... αφού εύχεται τα καλύτερα για τη νέα χρονιά, της αρέσει το νέο μουσικό σήμα. Καλησπέρα στον Γιώργο από το Σίγγεν. Βλέπω βραδινή ζωντανή εκπομπή τέλος. Κρίμα, πολλοί άνθρωποι άκουγαν, συμμετείχαν, περίμεναν την παρέα. Δεν τον βολεύει αυτή η ώρα, τον Γιώργο. Δεν συμπίπτει όπως η προηγούμενη ώρα μετάδοσης με αλλαγή βάρδιας. Παρ' όλα αυτά το διαχωρίζει, σου λέει εντάξει, για μένα δεν με πολύ βολεύει, αλλά ελπίζει και το εύχεται να σε καλά, να πάει καλά. Μ' αρέσει αυτό το ανοιχτό καρδό, όχι επειδή εμένα δεν με βολεύει να μην προχωρήσει. Καλησπέρα στον κύριο Λευτέρη από Βύρωνα, καλώς σας βρήκα. Ναι, το σκεφτόμουν κύριε Ευαγγέλη, ο Δινέκης μπορεί να είναι καλύτερη γνώμη από ό,τι και εσείς για τη μητέρα μου, για μένα που είναι δύσκολο πράγμα. Εννοείται ότι και οι δύο έχετε καλύτερη από ότι ακόμα και η μητέρα μου για μένα. Και ο Γιάννης εδώ στέλνει την αγάπη του από τους αρκάδες Αγίου Δημητρίου.

από την ασπίδα του Αχιλλέα, 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν ήταν λες και λίγα, τεράστιο κόστος, μέχρι τις μειώσεις προϊόντα. Πλούσια η επικαιρότητα και σε λίγο καιρό θα έχουμε και διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.

σκέφτομαι καμιά φορά, μπαίνοντας λίγο και στη θέση τη δική σας, ενώ τη θέση του αναγνώστη, ακροατή, τηλεθεατή και όχι δημοσιογράφου, κυρίως στη θέση του αναγνώστη. Πας στο, περίπτερο. Δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμη σε, σε όλα τα περίπτερα, σε πολλά το κάνουν, όπου είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είναι οι εφημερίδες με το μανταλάκι για να βλέπει κάποιος τα πρωτοσέλιδα. Και λες, δεν μπορεί να είναι στην ίδια χώρα. Λες, δεν γίνεται η περιγραφή. Βλέπεις στη μία εφημερίδα μία αισιοδοξία για τη βελτίωση, ας πούμε, των οικονομικών μεγεθών και πόσο καλύτερα θα πάνε τα πράγματα, και βλέπεις την άλλη εφημερίδα λίγο πιο δίπλα μία απεσιοδοξία ότι έχει καταρρεύσει η οικονομία και είναι στο χείλος του γκρεμού, και λες, ποια από τις δύο έχει τη σωστή περιγραφή, ποια από τις δύο απεικονίζει? Είναι κάπου ενδιάμεσα, ούτε τόσο καλά όσο τα παρουσιάζει μία, αλλά ούτε τόσο χάλια όσο τα παρουσιάζει η άλλη, ή μία από τις δύο έχει δίκιο? Είναι όντως τόσο καλά ή όντως τόσο χάλια? Και ποια από τις δύο? Προφανώς αυτό έχει να κάνει διότι οι εφημερίδες, και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτό, γίνεται σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο, σε άλλες γίνεται και σε κάποιες πιο έντονα, σε κάποιες λιγότερο, δεν ξέρω αν σε κάποιες δεν γίνεται καθόλου. Προφανώς όμως συμβαίνει, διότι και οι εφημερίδες έχουν μια πολιτική κατεύθυνση, έχουν μια ιδεολογία, κάποια είναι πιο κεντρώα, κάποια κινείται πιο πολύ προς τα δεξιά, κάποια πιο πολύ προς τα αριστερά, και αναλόγως έχουν και μια πιο φιλική ή επικριτική αντιμετώπιση προς το κόμμα το οποίο κυβερνάει. Δεν ξέρω, επειδή ζείτε αρκετοί με το κύμα μετανάστευσης που υπήρχε αυτή τη δεκαετία σε άλλες χώρες, και ενώ ζείτε πλέον, έχουν περάσει αρκετά χρόνια στις χώρες αυτές που ζείτε, δεν ξέρω αν είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που το βλέπεις από την Ιταλία και την Πορτογαλία μέχρι τη Δανία και τη Σουηδία, να πηγαίνεις στο περίπτερο, να βλέπεις τις εφημερίδες και να παρουσιάζουν μια τόσο διαφορετική εικόνα της καθημερινότητας.

0: Καλησπέρα και στον κύριο Χαράλαμπο. Κωνσταντίνο, ωραίο το άγγιγμα τη σημαία στην Ακρόπολη. Όλοι του στα σύνορα γράφει για το υπόλοιπο.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Όλυμπο χυμούς ψυγείου και ροδόπι γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
8: Και μιζέρια.
0: Ναι, ναι.
8: Και ένα άλλο πάλι που το δοκίμασα τον περασμένο μήνα, ήταν αυτό το περιβόητο 1566. Το τηλέφωνο για γιατρούς. Είναι τόσο καταπληκτικό, αλλά σπάει και αυγά. Η επόμενη φορά που θα έχω στοιχεία θα σας ενημερώσω. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
8: Με πάρα πολύ αγάπη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Γιάννη.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Σήμερα είναι, επιστρέψαμε και είναι η πρώτη μας μέρα, η πρώτη μας εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική χρονιά. Περιμένουν ακροατές, σε λίγο θα πάρετε το λόγο

Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Δεν ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές ακόμη για επόμενο ακροατή, καθώς σε 3 λεπτά θα έχουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα στην κυρία Σταυρούλα από τον Πειραιά. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι, βεβαίως. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Φίλε, επιτέλους, να σε καλά, Κώστα μου. Καλή αρχή στη νέα ώρα. Μου αρέσει ακόμα πιο πολύ, γράφει το 6-9. Δεν θα πέφτει στους ευρωπαϊκούς αγώνες, είτε ποδοσφαίρου είτε μπάσκετ. Άρε, Κωνσταντέλια, τι σας έκανε, χωρίς Ευρώπη εφέτος ο ΠΑΟΚ. Το φέρει κουβέντα, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Άστο, πονεμένη ιστορία. Ο κύριος Γιώργος από τα Χανιά σχολιάζει ότι για το άγημα, ακόμη και να ήταν απλώς η μετακίνησή τους οι χαλαροί για να πάνε στο σημείο που ξεκινάει η επίσημη τελετή, δεν δικαιολογείται, δεν επιτρέπεται σε αυτή την περιοχή να είναι λούφα και παραλλαγή. Φανταστείτε τους ευζώνους μας στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη να κινούνται σαν να βολτάρουν στο μικρολίμανο. Καλή συνέχεια, γράφει. Το μεταξύ, επειδή το ανέφερε τώρα και ο κύριος Γιώργος από τα Χανιά, η διαδρομή που ακολουθώ, περνάω καθημερινά από την Βουλή. Η παρουσία των ευζώνων οποιαδήποτε ώρα, επειδή ξέρετε ότι έχω και πιο βραδινές και πιο απογευματινές, δεν το συζητάμε τώρα για τις πρωινές ώρες, είναι πάντα άψογη. Πάντα τυπική, πάντα έτσι όπως πρέπει, πάντα σαν να είναι 10.000 άνθρωποι και να τους παρακολουθούν. Ακόμη και αν είναι μόνο ένας ή ακόμη και αν περνάμε εκείνη την ώρα 5 αυτοκίνητα από τη Βασιλίση Σοφίας ή τη Βασιλίση Αμαλίας.

Κάπου εδώ λοιπόν σταματάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα τον παρατέταρτο και όταν επιστρέψουμε ανοίγουμε και πάλι τις τηλεφωνικές μας γραμμές.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς

0: Και δίνουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον Μυρμιδόνα. Μάλλον θα τον... μπορεί να μην προλάβει να πει όσα θέλει, επειδή θα έχουμε μια διακοπή στο παραπέντε για το ένθετο για το αυτοκίνητο με τον Βαγγέλη Κιούση. Και συμπληρώνει μετά αν χρειαστεί. Γεια σου Μυρμιδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλώς πέρασες.
0: Πέρασα μια χαρά, πέρασα πολύ ωραία.
1: Βγήκες από το κλεινό ναύτη, τι έκανες?
0: Βγήκανε.
1: Πήγε στην Άξο, τι έγινε?
0: Πήγα και Άξο, ναι.
1: Πες τα μας, δε, με το τσιγκέλι θα τα βγάζω.
0: Ναι.
1: Ωραία ήταν εκεί η Άξος, πώς ήτανε?
0: Λίγο παραπάνω κόσμο από όσο θα ήθελα, αλλά έχει πάρει τρομερή ανάπτυξη τουριστική.
1: Α, τι κόσμο είχε δηλαδή, τι εθνικοτήτων?
0: Έχει Αμερικάνους αρκετούς πλέον.
1: Αμερικάνους, Ισραηλινούς έχει?
0: Είχε και Ισραηλινούς.
1: Πέστανται με το τσιγκέλι σας.
0: Είχε και Ισραηλινούς, αλλά κυρίως Αμερικάνοι. Είναι καλοπληρωτές κιόλας, μου λέγανε οι Αμερικάνοι. Πληρώνουν καλά.
1: Α, μπράβο, μιας και το ανέφερες, εμένα μου είπαν ότι οι χειρότεροι οι μεγαλύτεροι κακοπληρωτές είναι οι Ισραηλινοί.
0: Μάλιστα.
1: Μου το είπανε κι αυτό.
0: Όχι, δεν μου είπαν, αλλά δεν μου είπαν τίποτα κι αυτούς. Μου είπαν οι Αμερικάνοι.
1: Λοιπόν, okay.
0: Ακριβά πολύ. Ακριβά.
1: Ακριβά,
0: Ναι, ναι, το έχουν δει τώρα εκεί που είχαν τις πατάτες και τα πρόβατα. Ξαφνικά το είδανε ξαπλώστρα 70 ευρώ.
1: Ναι.
0: Στην Άξο. Να γελάει κανείς, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Στο Φιλότι, Φιλότι, έτσι, το Φιλότι.
0: Ναι, ναι.
1: Το
0: ωραίο χωριό. Πολύ ωραίο.
1: Ναι. Εκεί περνάει όχι ο 25ος μεσημβρινός, ο 25 και 30 μοίρες. Δηλαδή... Το 25 μισό, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Μεταξύ 25 και 26,
0: ναι.
1: Με πιάνει τι λέω.
0: Κατάλαβα.
1: Μπράβο, για να είμαι ακριβέστατος. Λοιπόν, εντάξει, okay, λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει τον επόμενο καιρό με την Άξο. Λοιπόν, εντάξει, τι έπιασες και το άγημα, με
0: που την το στείλε ακροατής, ναι. Σχολιάζοντας το αρνητικά και καλά έκανε, δεν είναι τώρα αυτή η εικόνα.
1: Με την Πέπα, η Πέπα το γουρουνάκι, όταν ήταν πιο μικρό ο Μιχαήλ, όχι μα δεν το βάζεις να βλέπεις Πέπα το γουρουνάκι, δεν το βάζεις.
0: Όχι, βλέπανε, την ήξερε για την Πέπα.
1: Την ήξερε για την Πέπα, σαν Διάνα λοιπόν. Η Πέπα το γουρουνάκι, μόλις είδε, ήταν ένας φίλος εκεί με τα παιδάκια του και μόλις βλέπαμε και το κατάπτυστο βίντεο ας πούμε. Και πετάγεται το κοριτσάκι και λέει «Πέπα, η Πέπα».
0: Πολύ εύστοχο.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, και ήταν και της στρατενομίας. Κοίτα, το άγημα όλοι ήταν 9. Οι 8 ήταν άντρες, η ομαδάρχης ήταν γυναίκα. Οι 2 πρώτοι και η ομαδάρχης ήταν στρατονομία. Οι άλλοι 6 ήταν μάλλον πεζικό. Λοιπόν, με εννοείς, με τους μπερέδες. Οι 2 πρώτοι όμως φοράγανε... Μ' αρέσει που έχουν βγάλει και το στρατονομία και το έχουν βάλει MP. Το έχουν κάνει και αμερικάνικο style.
0: Military.
1: Δηλαδή λένε ναι. Military Police. Ορίστε.
0: Ναι, αυτό που είπες, το Military Police.
1: Μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, με κάτι Globe, με κάτι αυτά, τους είδες.
0: Τους βλέπω, ναι.
1: Ο δεύτερος Military Policeman, ο δεύτερος, ήταν για πολλές κλωτσιές. Ο δεύτερος. Λοιπόν, και η ομαδάρχης που δίνει λάθος βήμα δεν το συζητά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην επαναληφθεί, αν ακούει κανένας εκεί, υποτίθεται ότι είναι η ΑΔΕΝ. Η ΑΔΕΝ είναι ο σχηματισμός που υπάγονται. Τι να σου πω, δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Δεν το ξέρω κι εγώ, Μιδόνα μου. Αν ξέρει, ναι. Θα το κοιτάξω. Αν το βρω,
1: ακούει αλλιώς... κανένας αξιωματικός.
0: Αν ακούει κάποιος,
1: ΑΔΕΝ,
0: ναι, ναι, να μας πει.
1: Ναι, να καταλάβουν ότι βγάλαμε κουβά και κάναμε μετό. Εντάξει, γιατί αν δεν υπάρχει κανένας άλλος να τους το πει, να βρεθεί ένας Μυρμιδόν από την εκπομπή του κυρίου Λαβίθη, από τον Παραπολιτικά FM, να εκφράσει την αγανάκτηση. Εντάξει, από τη στιγμή που βγαίνουν από το όχημα που τους πήγε εκεί, οφείλουν να είναι άψογοι. Όπως το είπε και ο άλλος, από τη Χανιά είχε δίκιο. Ο Χανιάς, που πήρε, που σε έστειλε μήνυμα πρώτα.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Καλά το είπε. Τι σημασία έχει, λέει, και στον προορισμό τους που πηγαίναν για την υποστολή της σημαίας, όχι μόνο εκεί, από κάτω, από το δρόμο έπρεπε να είναι σωστή. Και στο πήγαινε και στο έλα, και στο έλα και στο φεύγα.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω και συμπληρώνεις, ναι. Συμπληρώνεις όταν επιστρέψουμε... Γιατί πρέπει να κάνουμε τη διακοπή για το πεντάλεπτο ένθετο για το αυτοκίνητο και μετά είναι το δελτίο ειδήσεων. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το Μυρμηδόνα τη δεύτερη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 31 Αυγούστου. Τα 5 λεπτά στον δρόμο επιστρέφουν στο νέο πρόγραμμα των παραπολιτικών για 10η ραδιοφωνική περίοδο, παρακαλώ. Ξεκινώντας με Φόρμουλα 1, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο συνάδελφός μου στο motorn.gr, Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Φόρμουλα 1 editor. Εκεί, Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
4: Καλησπέρα.
3: Έχουμε μπροστά μας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 4-5-6, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 4-5-6 Σεπτεμβρίου το Grand Prix στην Μόντσα. Αλλά πριν σε ρωτήσω γι' αυτό, θα ήθελα να δούμε έτσι πολύ συνοπτικά τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και στις βαθμολογίες και στα αποτελέσματα.
4: Ναι, έχουμε μετά από 12 Grand Prix που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν. Έχουμε τον Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη στην πρωτοπορία της βαθμολογίας. Δεν αποτελεί έκπληξη, ο Ιταλός έχει κυριαρχήσει στα αρχικά στάδια της σεζόν και βρίσκεται 59 βαθμούς μπροστά από τον teammate του στη Mercedes, George Russell, και τον Lewis Hamilton, οι οποίοι ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση. Ο Russell είναι μπροστά γιατί έχει περισσότερες νίκες, αλλά η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Υπερβαίνει, ας το πούμε έτσι, τις δύο νίκες σε ένα Grand Prix χωρίς να βαθμολογηθεί ο Αντωνέλη, οπότε έχει πολύ καλές πιθανότητες να οδεύσει προς τον τίτλο και υπολείπονται αρκετοί αγώνες μέχρι το τέλος της σεζόν ώστε να μπορούν να ανατραπούν τα πράγματα όπως είχαμε δει και πέρυσι.
3: Θα σε ρωτήσω λίγο αργότερα πόσοι αγώνες τελικά απομένουν, γιατί αυτό δεν είναι ξεκάθαρο τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ερχόμαστε στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Η Mercedes προηγείται σημαντικά της Ferrari. Δεν γνωρίζω όμως με την πορεία που έχει η Ferrari αν θα καταφέρει να κάνει thriller το πρωτάθλημα κατασκευαστών φέτος.
4: Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Από την άποψη ότι έχουμε δει τη Mercedes να είναι φαβορή στις περισσότερες πίστες και τώρα το Grand Prix Ιταλίας σίγουρα είναι μια πίστα στην οποία οι Mercedes θα τονιστούν τα πλεονεκτήματα του μονοθεσίου της όσον αφορά τη διαχείριση ενέργειας στο ναό της ταχύτητας. Μπορεί να γίνει ναός του Super Clipping φέτος, αλλά θα δούμε. Ωστόσο η Ferrari θα φέρει μια αναβάθμιση κινητήρα στο Grand Prix Ιταλίας. Να δούμε τι θα αξίζει αυτή σε απόδοση και αν μπορεί να τη φέρει πιο κοντά στη Mercedes και να μπορεί να την ανταγωνιστεί έτσι με αξιώσει το υπόλοιπο της σεζόν.
3: Μιλώντας για τη Mercedes, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη πρωταπόρος στη βαθμολογία των οδηγών ως Ιταλός ο ίδιος, ο οποίος οδηγεί το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μόντσα. Αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια ιστορία και για τους Ιταλούς αλλά και για το ρεπορτάζ της Φόρμουλα 1, φαντάζομαι.
4: Είναι τεράστια ιστορία από την άποψη ότι έχει να συμβεί από το 1953 και τον Αλμπέρτο Ασκάρη, τον τελευταίο πρωταθλητή της Ιταλίας στη Φόρμουλα 1, και φαίνεται ότι ο 20χρονος πλέον Αντωνέλη θα προχωρήσει για να γράψει ιστορία ουσιαστικά για την Ιταλία.
3: Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των ομάδων την επόμενη χρονιά, είχαμε πρόσφατα δύο σημαντικές ανανεώσεις, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την ανακοίνωση ότι ο Max Verstappen θα συνεχίσει την ομάδα της Red Bull έως και το 2030, υπογράφοντας επέκταση του συμβολέου του που διαρκούσε έως το 2028. Υπήρχαν κάποιες φήμες, είχαν κυκλοφορήσει όταν είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις για αυτή την ανανέωση. Είχαν κυκλοφορήσει φήμες, πιθανότατα από το στρατόπεδο του Verstappen, ότι υπήρχαν επαφές με τη McLaren, ωστόσο ποτέ δεν υπήρχε μια βιώσιμη, έτσι ας το πούμε, εναλλακτική για τον Ολλανδό. Από εκεί και πέρα το Σάββατο ανακοίνωσε και η McLaren ότι ανανέωσε το συμβόλαιο του Lando Norris, περσινού πρωταθλητή της Formula 1, έως και το 2030 και σε αυτή την περίπτωση, οπότε έχουμε και τον Charles Leclerc να έχει υπογράψει αντίστοιχη διάρκεια συμβόλαιο και με τη Ferrari.
3: Τελευταίο ερώτημα για σήμερα, τι πρέπει να προσέξουν οι φίλοι της Formula 1 στον Grand Prix της Μόντσα αυτή τη χρονιά?
4: Να πούμε, δεν νομίζω ότι θα δούμε τις υψηλές ταχύτητες που έχουμε συνηθίσει στη Μόντσα και γι' αυτό την αποκαλούμε κιόλας ναό της ταχύτητας. Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερη διαχείριση ενέργειας. Θα δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στο θέαμα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό απόγευμα, καλή δουλειά, καλή εβδομάδα, καλή νέα ραδιοφωνική περίοδο. Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motorant.gr, εδώ στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και να οδηγείτε, όπου και να οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Εγμές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίου.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Το σχολείο ξεκινάει!
6: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
6: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
7: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
5: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
6: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
7: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιαση.
11: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
0: Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν σήμερα στην Κυργυζία, συζητώντας για την ενίσχυση των δυνάμεων που ηγούνται της μεταρρύθμισης παγκόσμιας διακυβέρνησης, σύμφωνα με το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο της Κίνας, Σινχουά. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη Στίχημαν Super League. Τζάμπολ αυτή την ώρα για τον αγώνα μπάσκετ Ελλάδας-Ισπανίας στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Την απόφαση του να αποσυρθεί από την Εθνική Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
13: Παραπολιτικά.

δεύτερη ώρα. 6 λεπτά μετά τις 7, απόγευμα Δευτέρας 31 Αυγούστου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Σήμερα ξεκινάμε τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Νέα ώρα μετάδοσης, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ίδιο περιεχόμενο. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Μας καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Τα email σας, τα μηνύματά σας για ηλεκτρονική επικοινωνία στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr.

Πριν δώσουμε και πάλι το λόγο στον Μυρμηδόνα, που άλλωστε ήταν λίγος ο χρόνος που είχε νωρίτερα στη διάθεσή του, έχουμε και αθλητική επικαιρότητα και έχουμε την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με εκείνη της Ισπανίας.

η οποία θεωρείται από τις πλέον κρίσιμες, το χαρακτηρίζουν παιχνίδι ζωής και θανάτου. Είναι για τα προκριματικά του Mundo Basket. Θέλουμε οπωσδήποτε τη νίκη για να διατηρήσουμε ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο η χώρα μας θεωρείται από τις πολύ ισχυρές, τις πολύ καλές. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι για μια, αν δεν κάνω λάθος, πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά στο συλλογικό επίπεδο πρόσφατα ελληνική ομάδα Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, οι Έλληνες παίχτες διαπρέπουν και διακρίνονται, όπως και οι Έλληνες προπονητές. Δεν ξέρω τι έγινε, το σνομπάρανε, το υποτιμήσανε και φτάσαμε στο σημείο να κρίνεται το αν θα βρεθούμε ή όχι στο Mundo Basket.

0: Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη περίοδο, 6 περίπου λεπτά έχουν περάσει και 6 λεπτά, με συγχωρείτε, απομένουν, 4 λεπτά έχουν περάσει και προηγούμαστε με 8-2. Θα ενημερώνω για την εξέλιξη του αποτελέσματος, όπως επίσης θα ενημερώνουμε και για την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, για την Super League στις 7:30 ο Παναθηναϊκός με τον Λεβαδιακό σε αναμέτρηση που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, έχει αναβληθεί. Ψέματα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν την Κηφισιά και είχε αναβληθεί, είναι στο πλαίσιο αυτής της αγωνιστικής. Πάμε να δώσουμε λοιπόν τον... Α, είχε τώρα, είδα ένα πλάνο το Σπανούλη. Σκεπτικός και αυτός, προβληματισμένος. Τέλος πάντων, μακάρι να τα καταφέρουν. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν δεν πάει η Εθνική Ελλάδας στο Μούντο Μπάσκετ. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, που πάμε δεν πάμε... Δεν πολλοί ασχολούνται μαζί μας. Στο μπάσκετ η παρουσία μας είναι εδραιωμένη σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε λοιπόν να δώσουμε και πάλι το λόγο στον Μυρμηδόνα. Έλα Μυρμηδόνα.
1: Έλα Κώστα.
0: Τι άλλο ήθελες να συμπληρώσεις, ναι.
1: Καλά, έχεις χάσει επεισόδια όλο τον Αύγουστο στην Άξο. Και εγώ γινόταν της τρελής, να πούμε. Γκρίζι λύκη με τουρκικές σημαίες και οθωμανικά εμβατήρια μέσα στην Κομωτινή με μοτοσυκλέτες. Δεν ξέρω αν το πήρες μάτι.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν και πρώτο σέλιδο σήμερα σε μια εφημερίδα η φωτογραφία κανονικά. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Η Μαντόνα έσκασε μύτη, πήγε για προσκυνήματα στα Μετέωρα, πήγε στην Πάτμο. Τι ζούμε, Θεέ μου. Τι ζούμε, δηλαδή. Εν τω μεταξύ 14 του μηνός που ήρθε η Μανδάμ, πήγε στον Εσπερινό Παρασκευή 14 Αυγούστου, στον Εσπερινό είχε κλείσει το μοναστήρι και παρόλο που ήταν κλειστό της άνοιξε ο ηγούμενος κανονικά 4 με 7, ενώ είχαν Εσπερινό της άνοιξε. Λοιπόν,
0: Μαντόνα.
1: Ορίστε.
0: Μαντόνα, τι.
1: Μαντόνα, τι,
0: Την ξέρει και ο ηγούμενος.
1: Νομπεύταν από κουστοδία, καλά, προσγειώθηκε με δύο ελικόπτερα, τα ξέρει αυτά ο κόσμος. Εκείνο που δεν πήρε πρέφα ο κόσμος πολύ, είναι ότι είχε μαζί της ένα 12χρονο, λέει, μάλλον υιοθετημένο παιδί θα είναι, ναι, 12χρονο αγόρι, πρόσεξε, και συνοδευόταν ανάμεσα σε πολύ άλλο κόσμο και τα λοιπά. Οι δικοί της οι άνθρωποι που ήρθαν από την Κέρκυρα, με ελικόπτερα, ρε παιδί μου, πήγε. Ήτανε 12 άντρες, πρόσεξε, 12. Μαύρη, άσπρη, ό,τι θες. Μούσια, με τατού, με ό,τι να είναι. Αυτή ήταν μέσα. Τι έγινε?
0: Μαντόνα, λέω. 6 παιδιά έχει, διαβάζω τώρα.
1: Ναι, 6 παιδιά έχει, ωραία, διαβάζεις τώρα. Συνοδευόταν από ένα εκ των 6, μπράβο, ένα 12χρονο. Πρόσεξε, πού παρέπεπε αυτό? Αυτό παρέπεπε ότι ήρθε η Μαντόνα, Μαρία τη λένε, να ξέρετε. Μαρία Τσικόνε. Έχει και κάτι άλλα ονόματα. Λοιπόν, το βαπτιστικό της, το καθολικό της, το έτσι της, το αλλιώς της είναι Μαρία. Το έκανε Μαντόνα, θέλει να πιστεύει ότι παραπέμπει κάπου. Λοιπόν, είχε το 12χρονο αγόρι, παραπέμπει στο 12χρονο Ιησού στο ναό. Να ξέρετε, το λέω τώρα στον κόσμο που ξέρει, που θυμάται λίγο από θεολογικά, χριστιανικά, ορθόδοξα, παλαιάς διαθήκης, καινής διαθήκης κτλ. Ναι. Στην Καινή Διαθήκη είναι αυτό βασικά. Είναι που χάσανε ο Ιωσήφ με την Παναγία. Κάποια στιγμή χάσανε το παιδί, είχαν πάει κάτω στα Ιεροσόλυμα, για πρώτη φορά επισκέφτηκαν τον ναό του Σολομώντος και στην επιστροφή έχασαν το παιδί. Και γύρισαν πίσω πανικόβλητοι, τον βρήκανε μέσα στο ναό να συνομιλεί με ραβίνους. 12χρονος Ιησούς, τότε ήταν 12 ετών. Παραπέμπηκε εκεί, κατάλαβες, η Μαντόνα, στην 12 άντρες που ήταν οι Απόστολοι, ας πούμε. Δηλαδή πήγε με τον Ιησού και τους 12 Αποστόλους στα Μετέωρα η κυρία. Μετά πήγε και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου να κάνει εσχατολογική έρευνα. Λοιπόν, στις 16 του μηνός που κλείνει τα 68 γενέθλια, είναι του 16 Αυγούστου του 1958 είναι γεννηθήσα, έζησε και μια τούρτα Αντινίδες που είχε το μάτι του όρου απάνω. Το μάτι του όρου με ωμέγα, όρος ωμέγα όμικρον. Αρχαία αιγυπτιακή θεότητα, του παιδί του Όσυρη και της Ίσιδος, ποιος ήταν, ο όρος. Ο όρος, με ακούεις?
0: Σε ακούω, δεν τα γνωρίζω και ακούω.
1: Δεν πειράζει, βγαίνει ο Μυρμηδόν, γι' αυτό βγαίνει ο Μυρμηδόν 31 Αυγούστου και τα μολάει τώρα κατά ρηπάς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλή μας τύχη. Η χώρα τελεί υπό την τουρκο-ισραηλινή κατοχή. Εντάξει. Εντάξει, με τουρκικές σημαίες μες στην Κομωτινή και με μηχανές, τους είδες, με μαύρες στολές, κράνη, μαύρες μηχανές, κυριλέ.
0: Τους είδα, βρε Μυρμηδόν, αλλά δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω γιατί κάποιος και κάποιοι όπως εσύ που ενδιαφέρεστε πολύ για τα εθνικά βλέπετε κάποιοι από αυτόν τον χώρο με στραβό μάτι τη συμμαχία συνεργασία με το Ισραήλ.
1: Όχι,
0: από τη στιγμή που είναι απέναντι στον προαιώνιο εχθρό την Τουρκία.
1: Εγώ μην την πέτα στην μπάλα στην εξέδρα.
0: Όχι, είπες τουρκο-ισραηλινή κατοχή.
1: Τουρκο-κανονικότατα. Γιατί έχουν αγοράσει τα πάντα στη Θράκη και Βούλγαροι μουσουλμάνοι.
0: Είπες και Ισραηλινή κατοχή.
1: Ισραηλινή, ναι, τουρκο-ισραηλινή. Γιατί αγοράζουν και Ισραηλινή.
0: Και εκεί σου είπα, δεν
1: καταλαβαίνω. Αέρα πατέρα.
0: Σε αυτό είπα γιατί βλέπετε άνθρωποι όπως.
1: Γιατί Καλαμάτα, το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας, αν δεν το ξέρεις, να στο πει ο Μυρμηδόν, από το 2021. Το πήρε το Ισραήλ και θα το έχει για 24 χρόνια.
0: Θέλει στρατηγικό βάθος το Ισραήλ που προσφέρει η Ελλάδα.
1: Και τι είμαστε εδώ, φιλόπτωχο ταμείο, όποιος θέλει του καμιράστε εδώ, φιλόπτωχο ταμείο, όποιος θέλει του καμιράζουμε όλα, τα δίνουμε όλα.
0: Βρε, να μην είμαστε, αλλά λέω ότι για κάποιον

0: μια ερώτηση περίεργη.
1: Ωραία, και για να τη σχολιάσουν και οι επόμενοι ακροατές, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Πού να. Έλα. Λοιπόν, καλή
1: συνέχεια,
0: Μερμηδόνα. Καλή επανέναρξη. Κάτσε ρε. Καλή επανέναρξη, λέμε.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επανέναρξη. Καλή είναι η ώρα 6-9.
1: Καλά
0: κουράγια.
1: Να σε καλά.
0: Αν γίνουν εκλογές, κάτσε, γιατί μπορεί μέχρι να γίνουν εκλογές να μην γίνουν. Πρόσεξε. Λοιπόν, καλή υπομονή. Εγώ πιστεύω να κάνω μια πρόβλεψη για περί εκλογών. Οι εκλογές θα γίνουν, αν γίνουν, που εγώ πιστεύω δεν θα προλάβουν να γίνουν, θα διαλυθεί η χώρα, θα αλλάξει στάτους, δεν θα λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, κάτι άλλο θα γίνει, θα μετεξελιχθεί σε κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάει μέχρι τελευταία μέρα ο Μητσοτάκης. Τελευταία μέρα, ρε παιδί, πότε είναι, το Μάιο του χρόνου, πότε είναι.
1: Την Άνοιξη, δεν θυμάμαι τον
0: ξέρω τώρα. Μπράβο, ναι, κάπου είναι εκεί. Και θα πάρει και παράταση που του δίνει το Σύνταγμα και κάτι, νομίζω ότι μπορεί να περάσει η μέρα η συνταγματική και έχει το δικαίωμα να ζητήσει και 25 μέρες παράταση, νομίζω κάποιος. Δηλαδή και μετά από την 25η μέρα γίνεται δικτατορία. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει μέχρι την τελευταία καραμέρα και θα πάρει και παράταση και 25-30 μέρες όσες του δίνει το Σύνταγμα και μετά θα κάνει εκλογές αν προλάβει να τις κάνει. Αυτά είχα.
1: Γεια σου, Μιλώνα, να είσαι καλά.
0: Α, το χαλάκι το μουσικό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Πες του, εσύ το διάλεξες.
1: Χατζιωαννίδης το δημιούργησε.
0: Συγχαρητήρια στον κύριο. Να μας πει αν έχει την ευγενή καλοσύνη μέσω εσού. Πώς λέγεται το κομματάκι, να τα ακούμε και εκτός ώρας λειτουργίας της εκπομπής.
1: Θα το φροντίσω. Θα το φροντίσω. Να είσαι καλά.
0: Θα το πεις μετά να το σημειώσω.
1: Θα το φροντίσω να κάνω ανάρτηση. Θα πρέπει να συνοηθώ με τον Νίκο το Χατζιωαννίδη. Θα το έχω λίγο πιο επίσημο. Έχουμε τέτοια, ναι.
0: Έχετε τέτοια.
1: Έχει όρεξη. Γεια σου.
0: Πολύ δημοράπτου είστε σε ορισμένα θέματα. Σε κάτι άλλα, κάτι άλλα περνάνε αέρα πατέρα, κάτι χοντρά. Συνάξω, ακούσατε κανέναν τουρκικό σταθμό, ακούσατε, γιατί μεταδίδανε λίμεχτη Μαγνησία αυτή.
1: Παλιά έπιε φέτος παραδόξως, δεν τους έπιασα. Πιάνε καλύτερα, παλιά πάντα τους έπιανα.
0: 200 μέτρα από την ακτή, εκεί που κολύμπαγες με το Μιχάλη, έβλεπε.
1: Την Άξο, τολμάνε, μιλάμε για την Άξο τώρα, τι είναι η Άξος. Τολμάνε να έρθουν.
0: Δεν είδες τουρκαλάδες ψαράδες.
1: Δεν τολμάνε, είναι.
0: Μόνο μέχρι τη Μύκονο τολμάνε. Στην Άξο είναι... δεν τολμάνε.
1: Στη Μύκονο τολμάνε. Στην Άξο είναι ορεινή εκεί. Από τα... Κατάγονται από τα σφακιά. Οπότε δεν. Αυτά να είσαι καλά. Η ορεινή Νάξος, ναι. Μεγάλα μέρη τη ορεινή Νάξου είναι από τα σφακιά. Μεγάλο μέρο τη ορεινή Νάξου είναι από τα σφακιά. Μιλάνε κριτικά, ντύνονται σαν του κριτικού μαύρα. Φαίνεται αυτό, το ξέρουν.
0: Σου εκμεύσα στο ακροατήριό σου ότι οι ορεινοί Ναξιώτες ότι είναι, πως το είπες, σφακιανοί.
1: Μεγάλο μέρος, ναι, κατάγονται από σφακιανούς.
0: Θα το ψάξω και την επόμενη φορά θα σε εκθέσω. Πρόσεχε.
1: Θα περιμένω να με εκθέσεις. Είναι, γεια σου, Μυρμηδόνα.
0: Γεια χαρά.
1: Την Παρασκευή 10 περίπου μοτοσυκλετιστές, ντυμένοι όλοι στα μαύρα, full black, τα κράνη τους, με σημαίες τουρκικές και παίζοντας δυνατά εμβατήρια. Κάποια νεότερα ρεπορτάζ λένε ότι δεν ήταν 10, ήταν 7 οι συγκεκριμένοι μοτοσυκλετιστές. Κινήθηκαν στους δρόμους της Κομωτινής με την ένταση, διαβάζω, να κορυφώνεται στη δυτική της έξοδο. Την κατέγραψαν την διέλευση, πολίτες που ήταν στο σημείο, τους ζήτησαν να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής. Ένας από αυτούς τότε σχημάτισε το σήμα που παραπέμπει στους γκρίζους λύκους. Η Δε Μαντόνα, που γεννήθηκε το 1958, έχει 6 παιδιά, 2 δικά της, 4 υιοθετημένα. Δικό της, 6 δικά της παιδιά, 2 στα 2, δεν το θέσα σωστά και ζητάω συγγνώμη. Είναι παραδρομής. 2 είναι βιολογικά δικά της και τα υπόλοιπα 4 τα έχει υιοθετήσει και τα 6 παιδιά είναι δικά της. Ήταν λάθος μου και ευτυχώς το κατάλαβα γρήγορα, εν τη ρήμη του λόγου. Το πρώτο βιολογικό της παιδί γεννήθηκε το 1996, η Λούρδη Μαρία Τσικόνε Λεόν, με πατέρα τον γυμναστή Κάρλος Λεόν. Το δεύτερο, ο Ρόκο Ρίτσι, το 2000, πατέρας του, ο γνωστός σκηνοθέτης, ο Βρετανός, ο Γκάι Ρίτσι, εξαιρετικός, υπέροχος. Το, δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο, το Σνάτς ή οι καπνισμένες κάνες.

Και τα τέσσερα υιοθετημένα από το Μαλάουι, David Banda υιοθετήθηκε το 6, Mercy James υιοθετήθηκε το 9 και οι δύο δίδυμες αδελφές, Στέλλα και Εστέρ Τσικόνε, που υιοθετήθηκαν το 17 όταν ήταν ήρης ηλικία 5 ετών. Τώρα, το να περνάει η Μαντόνα από τα εξώφυλλα και τη στάση ζωής που είχε τη δεκαετία του 80 ως, ανάλογα με το πώς το έβλεπε κανείς, ό,τι πιο απελευθερωμένο σεξουαλικά ή ό,τι πιο έκφυλο. Στο να ανεβοκατεβαίνει τα μοναστήρια και να προσεύχεται στους Χριστούς και στις Παναγίες και δεν ξέρω εγώ πού, δεν είναι ενώ μας, επειδή είναι πολύ γνωστό πρόσωπο και το είχε κάνει και με μεγάλη ένταση το πρώτο κομμάτι του «Αδιαφορώ για οτιδήποτε ιερό και όσιο», ότι θεωρείται υπόλοιπη ιερό και όσιο εγώ θα το εισαγωγικά βεβηλώσω, είναι το σύνηθες. Οι άνθρωποι, οι 9 στους 10 ανθρώπους που στην εφηβεία τους και στη δεκαετία των 20 και των 30 είναι και καλά κόντρα και αντί και τι να μου πούνε με αυτά, στην πορεία της ζωής τους γίνονται οι πιο συντηρητικοί από ό,τι οι προηγούμενοι. Ένα στους 10 το διατηρεί και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη στάση ζωής. Αλλά το σκέφτηκα γιατί και εμένα στην αρχή η πρώτη μου σκέψη ήταν αυτή. Τώρα έχει κάνει το πέρασμα από το ένα άκρο των γυμνών φωτογραφίσεων στο κέντρο της πόλης, στο να τρέχει στα μοναστήρια, και αμέσως μετά είπα, γιατί μου κάνει εντύπωση, αφού όλοι έτσι ξεκινάνε από την πόρτα του Πολυτεχνείου στην θέση στις Βρυξέλλες. Μία πραγματικότητα δρόμος, δεν είναι μεγάλη απόσταση, είναι πάρα πολύ μικρή. Γι' αυτό και εγώ, όσο πιο πολύ επαναστάτες βλέπω ανθρώπους σε μικρότερη ηλικία, πλέον, παλιά και εγώ το χαβα, αλλά πλέον όσο πιο πολύ τους βλέπω έτσι αντιδραστικούς με το σύστημα σε μικρότερη ηλικία, τόσο πιο απόσταση κρατάω. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν στο ακριβώς αντίθετο σε μερικά χρόνια. Εκτός και αν είναι η εξαίρεση, αλλά πώς θα παίξουμε τώρα με τις εξαιρέσεις, θα πορευόμαστε στη ζωή μας.

0: τι άλλο έχουμε με μηνύματα. Ναι, πανάκριβη, πανάκριβη. Νάξος, παιδιά. 50 ευρώ εξαπλώστρα σχεδόν το στάνταρ. Άκουγες κάτι αδιανόητα. 70 ευρώ εξαπλώστρα και 70 ελάχιστη κατανάλωση. 100 ευρώ εξαπλώστρα και 100 ελάχιστη κατανάλωση. Αδιανόητες τιμές για λίγο πριν τον COVID. Για μέχρι τη χρονιά του COVID. Δεν ξέρω τι έχει γίνει μετά τη χρονιά του COVID. Αλλά βλέπουν ότι χτίζονται συνέχεια σπίτια και αγοράζουν κιόλας και πολύ ευκατάστατοι Έλληνες, αλλά και πολύ ευκατάστατοι ξένοι, και έχουν τη λογική ότι εδώ δεν είναι ένας εφήμερος τουρισμός, αλλά ένας τουρισμός ο οποίος θα κρατήσει για πολύ καιρό. Βέβαια, εγώ τα θεωρώ όλα αυτά, πώς να τα πω, δηλαδή μπορεί να του πάρεις μια χρονιά κάποιου 100 ευρώ ξαπλώστρα και 100 κατανάλωση, αλλά δεν νομίζω ότι θα σε προτιμήσει και του χρόνου. Ενώ με μια πιο φυσιολογική τιμή δεν αποκλείεται να πει, ας πάω και του χρόνου και του παραχρόνου και γιατί όχι να έρχομαι πολύ τακτικά. Άλλωστε, πάρα πολλοί που αγάπησαν την Νάξο, την αγάπησαν επειδή ήταν ένα πανέμορφο, με πάρα πολύ ωραίο φαγητό και με οικονομικές, με καλές τιμές νησί. Από εκεί και πέρα αυτοί ξέρουν. Βεβαίως το πρόβλημα το μεγάλο είναι λόγω των Airbnb που δίνει μεν σε αρκετούς ανθρώπους ένα καλό εισόδημα για αυτούς τους μήνες που τα νοικιάζουν, είτε στη βραχυχρόνια μίσθωση, είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, είτε σε τουριστικές περιοχές. Όμως πριν κάποια χρόνια που ήταν τα ξενοδοχεία, ο αριθμός των επισκεπτών ήταν συγκεκριμένος. Δηλαδή, αυτό το νησί διαθέτει 10.000 κλίνες. Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 10.000 τουρίστες. Και να θέλουν άλλοι τουρίστες να έρθουν, δεν μπορούν. Η υποδομή λοιπόν ήταν τέτοια για να φιλοξενήσει αυτόν τον αριθμό. Υπήρχε μια συνύπαρξη της υποδομής του νησιού και των ξενοδοχειακών δυνατοτήτων. Πλέον που οι 10.000 τουρίστες μπορούν μέσω του Airbnb να γίνουν και 20 και 30 και δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες, ξαφνικά και να θέλει να έρθει κάποιος, η υποδομή του νησιού δεν είναι κατάλληλη. Διακοπές ρεύματος, έλλειψη νερού, μεγάλη κίνηση είτε στους δρόμους για να πας στις ωραίες τις παραλίες, είτε στους δρόμους για να πας στην χώρα, μεγάλη αναμονή όταν θέλεις κάπου να καθίσεις, συνοστισμός. Είναι η άλλη πλευρά του Airbnb, τα τελευταία 10 χρόνια που έχει εμφανιστεί αυτή η πλατφόρμα στην καθημερινότητά μας. Επαναλαμβάνω, έχει δώσει σε κάποιους ανθρώπους που τα διαχειρίζονται σημαντικά εισοδήματα, αλλά έχει αυτά τα πολύ μεγάλα αρνητικά. Και να μην πάμε βεβαίως και σε συστημικά κενά που υπάρχουν, δηλαδή προτιμάει κάποιος να μην το μισθώσει στο δάσκαλο που έχει διοριστεί στο νησί, στο γιατρό που έχει διοριστεί στο νησί, στον αστυνομικό που έχει διοριστεί στο νησί και να περιμένει να τα μισθώσει, επειδή και η τουριστική σεζόν διαρκεί σχεδόν 6 μήνες, σε κάποιον τουρίστα, σε τουρίστες μάλλον, που θα πληρώσουν πολύ περισσότερο. Κάθε τι καινούριο δημιουργεί και νέες προκλήσεις και οι άνθρωποι συνήθως δεν κάνουμε λελογισμένη χρήση, γιατί ο καθένας μας, λογικό και ανθρώπινο, σκέφτεται τη δική του πλευρά και όχι το σύνολο. Δεν λειτουργούμε με το να σκεφτόμαστε στο σύνολο, γι' αυτό υπάρχει πολιτεία που πρέπει να σκέφτεται το σύνολο, με αποτέλεσμα όταν πρωτοεμφανιστεί κάτι καινούριο, μέχρι να βρει κάποια ισορροπία, να δημιουργούνται πολλά θέματα. Καλησπέρα στον Έλλης. Καλύτερα που αποκλείστηκε η παοκάρα μας από την Ευρώπη, θα σαρώσουμε τα πάντα στην Ελλάδα. Μπράβο, κύριος Έλλης. Και ρωτάει αν καταργήθηκε ή μεταφέρθηκε η εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη. Μεταφέρθηκε. Ο Λάμπρος ξεκινάει πριν από εμάς και τελειώνει. Μόλις τελειώσει, αρχίζουμε εμείς. Είναι από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 6. Ο Χαράλαμπος αντιθέτως λέει ότι εμείς τα ταξί, οι καλύτεροι μας πελάτες είναι οι Ισραηλινοί, είναι και ευγενικοί. Κάτι γράφει που δεν το έχουν καθόλου οι Έλληνες. Καλησπέρα στην κυρία Κατερίνα. Το πρόγραμμα με τη νέα ραδιοφωνική χρονιά, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ καθημερινά. Καλησπέρα στον Φόρτσα Παοκάρα. Καταλαβαίνω γιατί κάποιες ώρες δεν ακούς τον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό πλέον, ή τον ακούς για να σου σηκώνει την τρίχα. Καλησπέρα επίσης στον Παναγιώτη. Τι δουλειά έχει η Μαντόνα σε χριστιανικά προσκυνήματα? Είναι οπαδός του εβραϊκού σατανισμού Καμπάλα. Δεν ξέρω αν... ξέρω, έχω ακούσει για τη λέξη Καμπάλα. Δεν έχω ψάξει ακριβώς τι είναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέει έτσι εβραϊκός σατανισμός, ή αν είναι μέλος Καμπάλα η Μαντόνα.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
0: Μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο για το απόψινό ανεμολόγιο, την απόψινή εκπομπή, και συνεχίζουμε με ακροτές.

Ωραίο τραγούδι, Ηλιόπετρα ο τίτλος, το ερμηνεύει ο Σωκράτης Μάλαμας, η μουσική και η στίχη είναι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ελλάδα, Ισπανία, 5 λεπτά για το κλείσιμο της δεύτερης περίοδου, προηγούνται οι Ισπανίοι. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός ξεκίνησε στις 7.30, 0-1, προηγείται ο Παναθηναϊκός, αυτό γκολ παίχτης του Λεβαδιακού στο 5ο λεπτό. Πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για τη νέα ραδιοφωνική χρονιά και θα είμαστε μαζί κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 3 ώρες, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στη διάρκεια των 3 αυτών ωρών ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να σχολιάζετε θέματα που σας ενδιαφέρουν, να συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Και μπορείτε να επικοινωνείτε και ηλεκτρονικά με μηνύματα. Τα στέλνετε στο email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Ευχαριστώ πολύ για σου σκεπτικό δράπανο, για το καλωσόρισμα και τον τρόπο με τον οποίο με καλωσορίζεις. Δένομαι πολύ δυνατό το intro, δένομαι όμως γράφει συναισθηματικά με τη συνήθεια, οπότε γράφει δαγκωτό λύκη. Απέναντι, το είδα το μήνυμα που έστειλες.

0: Παππούς Κώστας από το Κουκάκι και περιμένει ο Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σου παππού Κώστα.
1: Καλησπέρα κριτέ μου.
0: Καλησπέρα παππού Κώστα.
1: Καλώς σας βρήκα. Ελπίζω να πέρασες όμορφα με την οικογένεια και άκουσα ότι είναι 6 με 9 πλέον.
0: Ναι, ναι, ξεκινάμε αρκετά νωρίτερα.
1: Ακόμη περισσότερο.
0: Ακόμη
1: καλύτερα.
0: Περισσότερο, ναι.
1: Ήθελα απλώς να σου ευχηθώ καλή, πώς το λένε, καλή χρονιά. Να το πούμε έτσι, καλή χρονιά, να είσαι πάντα σπουδαίος και σωστός στις, πώς να πούμε, στη δουλειά σου επάνω, θέλω να είσαι ο πρώτος. Τι κάνει το παιδί, είναι καλά?
0: Είναι καλά, ευχαριστώ πολύ που ρωτάς.
1: Πέρασες όμορφα, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Όμορφα και όπως πάντα όταν περνάμε καλά, περνάει γρήγορα ο χρόνος.
1: Δεν μου λες, αυτά που σου ήθελα τα πήρες?
0: Τα πήρα και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι. Ελπίζω να κάνετε καλή επικοινωνία με τον Μιχαλάκη, γιατί είναι και λιγάκι δύσκολα αυτά για το μυαλό του.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά εσείς πολύ καλά κάνατε και τα στείλατε.
1: Ναι, ναι, είναι πράγματα τα οποία θα του δώσουν πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Νομίζω. Εσύ να είσαι δίπλα του και όλα θα πάνε καλά. Δεν θα σε χασομερίσω περισσότερο. Έχω πολλά, πολλά, πολλά να σου πω, αλλά δεν είναι σήμερα η μέρα να κάνουμε κουτσομπολίκι. Σήμερα είναι η μέρα ευχών.
0: Ακούω.
1: Εντάξει. Ευχές λοιπόν για όλη την οικογένεια. Καλή νύχτα και αύριο τα λέμε.
0: Εντάξει παππού.
1: Καλή δουλειά. Καλή,
0: να είσαι καλά παππού Κώστα.
1: Καλή δύναμη, να είσαι πάντα έτσι σπουδαίος.
0: Με συγκίνεις. Γεια σου παππού Κώστα. Είναι... πρέπει να είναι 95 ή 96 πλέον. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Δεν είναι παππούς Κώστας, είμαι 72. Είναι ο 72, είναι ο γιος του. 95, 96. Όχι μόνο να φτάσουμε τα χρόνια του μακάρι, να έχουμε τη διάβγεια πνεύματος που έχει. 2. Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, 5 με 13 Σεπτεμβρίου του 2026. Και μάλιστα είναι η 90η.

Τιμόμενη χώρα, Ιαπωνία. Η χώρα των κερασιών, η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Ναι, είναι μία από τις χώρες που θα ήθελα να δω προϊόντα και καινοτομίες και τεχνολογίες που έχει.

Ειδικά είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί κόσμος, φανταζόμαι ειδικά αν έχει κάποια επαγγελματικό ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα, άλλωστε βρίσκονται από όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά όσοι βρίσκεστε σε κοντινή απόσταση, δεν το συζητάμε για τους Θεσσαλονικείς. Φαντάζομαι ότι η επίσκεψη σε μια έκθεση όπως αυτή της Θεσσαλονίκης είναι μια πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Εκτός όμως από το επιχειρηματικό και οικονομικό κομμάτι, που κανονικά αυτό είναι το βασικό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παραδοσιακά στη χώρα μας, δεν ξέρω από ποια χρονολογία, θα πρέπει να το δω, έχει αποκτήσει και πολιτικό ενδιαφέρον.

0: καθώς ο εκάστοτε πρωθυπουργός, είτε στη διάρκεια της ομιλίας και της έναρξης της Διεθνούς Έκθεσης είτε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ουσιαστικά κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου μέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο και προαναγγέλει τις πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αντίστοιχα οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης κάνουν την κριτική τους στα όσα έχει κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση και ανάλογα αν είναι κόμμα της αντιπολίτευσης, ειδικά αν είναι κόμμα της αντιπολίτευσης που διεκδικεί εξουσία, παρουσιάζει και το δικό του πρόγραμμα εάν γίνει κυβέρνηση. Οπότε έχει και αυτό το, για δημοσιογραφικά τέλος πάντων, θα λέγα ότι επισκιάζει το πολιτικό κομμάτι, το επαγγελματικό, εμπορικό, οικονομικό. Για τους ανθρώπους της οικονομίας όμως, το κομμάτι το εμπορικό της και το οικονομικό της ΔΕΘ έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο με τον Μιχάλη από τα Χανιά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη των μισιών.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, καφετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερας Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την Όπερα Ορφέας. Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Τα λέμε και σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Τα λέμε στο X. Το πρώην Twitter, στο λογαριασμό της εκπομπής, κάτω παύλα Ανεμολόγιο με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το μήνυμά σας για να το είτε μια καλησπέρα, είτε κάτι που θέλετε να αναφέρω στον ραδιοφωνικό αέρα. Ο Μιχάλης από τα Χανιά. Πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας.
1: Στις 6 ξεκίνησες.
0: Ναι, ξεκινάμε από τις 6 πλέον.
1: 7 δεν είχαμε πει.
0: 7 και το κάναμε ακόμα.
1: Έχασα νωρίτερα. Τρελό σχόλιο από τη δουλειά. Να σε προϋπαντήσω 7 η ώρα και μου λέει 6.
0: Κοίτα,
1: Κωνσταντίνε, ναι. Δεν το κάνεις πρωινάδικο. Να τελειώνουμε.
0: Σας είπα σιγά σιγά.
1: Ναι, να βάλεις και το μυρμιδόνα να μαγειρεύει, να μας φτιάξει καμιά ρώσικη σαλάτα.
0: Τα έχουμε αυτά εδώ πέρα, ναι.
1: Για
0: ένθετο μαγειρικής. Κατάλαβα ότι η ρώσικη σαλάτα είναι υπονοούμενο. Μην νομίζετε ότι δεν το κατάλαβα.
1: Πονάει μυρμιδόνα. Μυρμιδόνα πονάει. Θα σας πάει αίμα ο Μητσοτάκης μέχρι την άνοιξη. Ίσα που πρόλαβα, γιατί σχόλασα από τη δουλειά, με καθυστερήσανε και κάτι Γερμανοί. Τους τάψαλα για αυτόν τον, κάτι πελάτες. Ωραία, τους λέω που σε έχετε, τα έχετε με τους γιαχαμπίπιδες. Που σας παίρνετε επιδόματα και δουλεύετε για να τους πληρώνετε. Οι Γερμανοί τα έχουν πάρει στο κρανίο. Βλέπω κάτι τουρίστες Γερμανούς και έχουν γίνει όλοι αφεντέ. Ακροδεξιοί ξαφνικά έγιναν όλοι.
0: Τι έχουν γίνει?
1: Έχουν σαλτάρει, έχουν γίνει ακροδεξιοί. Στη Γερμανία θα πέσει πολύ πείνα, το έχω πει. Ο αρχηγός εκεί της μαφίας που λέγανε στη Γερμανία και αυτά παίρνει 35 επιδόματα. 35 επιδόματα. Οι Γερμανοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι αγγελούδια. Είναι χειρότεροι από εμάς. Δηλαδή παίρνω εγώ το επίδομα, 20 επιδόματα και δίνω και δύο στο δημόσιο υπάλληλο. Μην νομίζετε ότι οι Γερμανοί είναι αγγελούδια, εις αρχημέρια, τίποτα. Η Γερμανία καταραίει, έτσι, το έχουμε καταλάβει αυτό. Τι ήθελα να πω. Μύκονο πήγες?
0: Όχι.
1: Ούτε φέτος.
0: Ούτε φέτος.
1: Έτσι όπως πας, θα πας του χρόνου σίγουρα. Με κάτι έξ, με κάτι απογευματινά.
0: Ναι.
1: Θα παίρνει ο Παντελής ο νοικοκύρης, την κάνουν η γυναίκα, τα παιδιά. Έτσι θα πάμε δηλαδή φέτος.
0: Όχι. Θα πάμε πολύ, θα προσπαθήσουμε να πάμε όπως πηγαίναμε. Αλλά ναι, θα έχουμε και λίγο πιο...
1: Κατεβαίνει ο Σκορπιός στο ποτάμι.
0: Λίγο πιο lifestyle, λίγο πιο essence.
1: Κατεβαίνει ο Σκορπιός στο ποτάμι και λέει στον Πάτραχο, Πάτραχε, πέρασε με απέναντι το ποτάμι, δεν μπορώ να κολυμπήσω, αν ανέβω στην πλάτη σου να με περάσεις. Και του λέει ο Πάτραχος, τι λες ρε Σκορπιέ, αν σ' ανεβάω στην πλάτη μου και να με τσιμπήσεις, να με κεντρήσεις. Του λέει ρε Πάτραχε, άμα περνάμε το ποτάμι και σε κεντρήσω, θα πνιγούμε και δυο. Είναι δυνατόν να το κάνω αυτό? Έχεις δίκιο, του λέει. Ανεβαίνει λοιπόν στην πλάτη ο Βατράχου, ο Σκορπιός, και περνάνε τον ποτάμι.
0: Και ξαφνικά,
1: στη μέση του ποταμιού, τζακ, το κεντρίζει ο Σκορπιός. Του λέει ο Βάτραχος, καλά ρε Σκορπιέ, γιατί το κάνεις αυτό, τώρα θα πεθάνουμε και δυο. Είναι ο Σκορπιός, ρε Βάτραχε, το ξέρω ότι έκανα μακακία, αλλά
0: είναι αυτή στη φύση μου.
1: Είναι η φύση μου. Έτσι η φύση του λαβήθη είναι τη νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα.
0: Πω, πω, πω.
1: Τώρα είναι παραφύση αυτό που κάνεις.
0: Πω, πω, πω.
1: Δεν θα διαρκέσει πολύ αυτό το πράγμα. Η φύση σου είναι για μετά τα μεσάνυχτα. Ή λίγο πριν. Θα το δεις. Αυτό, εδώ θα είμαστε. Εγώ θα σας ακούω ό,τι ώρα. 9 το πρωί. Αλλά λέμε τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τι ήθελα να πω, γιατί δεν πας Μύκονο?
0: Δεν έτυχε, επειδή έχω τη...
1: Αφού είναι δίπλα, στην Άξο.
0: Δίπλα είναι ένα...
1: για τους Άξους, τους Φαγιανούς ισχύει αυτό.
0: Πέταγμα μπορείς να το κάνεις, αλλά...
1: Είπες πριν για τους...
0: μέρη της ορεινής Νάξου από Σφακιανά.
1: Ισχύει αυτό, κάνανε εδώ τα φωνικά και παίρνανε το καράβι και πηγαίνανε στο πιο δίπλα νησί, την Νάξου.
0: Να την γλιτώσουν. Γι' αυτό είναι καλόπαιδα όλοι εκεί στην ορεινή Νάξου.
1: Καλόπαιδα. Μπαλωθιά δεν έχει πεθεί από το Πάσχα και μετά
0: αυτό
1: στην Κρήτη.
0: Αυτό παρατήρησα. Τι έγινε.
1: Οι μπαλωθιές τελειώσανε. Χρυσοχοίδης. Νόμος τάξη. Μητσοτάκης. Πού είναι αυτοί οι καπετανέοι με τα μαύρα πουκάμισα και τις μπαλωθιές.
0: Τι καπετανέοι.
1: Ερχόταν ο Λαβίθης διακοπές. Τι κάνε προσπέραση. Αν του κάνανε προσπέραση και κοίταζε ο Λαβίθης και τον πυροβολούσα, τους κατέγγειλε ο Λαβίθης στην αστυνομία και γίνανε στην αστυνομία, παίρνανε την Τώρα τηλέφωνο και την Κεφαλογιάννη και βγαίνανε έξω. Τώρα δεν έχει. Το χαλί τραβήχτηκε. Να με πάρουνε καπετανέοι από την Κρήτη να μου πούνε γιατί δεν παίζουν μπαλωθιές τώρα.
0: Εμένα μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσει που τους προκαλείτε.
1: Θα σας κάνει κυρίες ο Μητσοτάκης. Αστεναγωγείο.
0: Θα ζητάνε και συγγνώμη σε λίγο.
1: Με το κεφάλι.
0: Θα γίνετε κάτω. Άνθρωποι με λίγα λόγια. Θέλετε, δεν θέλετε.
1: Έχουν αλλάξει πολλά, Κωνσταντίνε. Σε κάτι που θα συμφωνήσω με τον Μερμιδόνα. Καταρχήν, Μερμιδόνα Ρώσο δεν έχει. Το Πούτιν δεν θα τον... σε τούτα εδώ τα μάρμαρα δεν έχει Πούτιν. Εδώ σε Δύση, στα σπίδα του Αχιλέα, δεν περνάει κουνούπι. Ρωσίες, οι Κατερίνες και τα λοιπά, ξεχάσε τα Μερμιδόνα. Τι λέγαμε.
0: Για πριν τον Μερμιδόνα.
1: Ναι. Είμαι και από τη δουλειά και είμαι πια.
0: Κάπου συμφωνήσατε μαζί του. Κάτι είπε και συμφωνήσατε, είπατε.
1: Α, ναι.
0: Είπατε ένα που συμφωνώ με τον Μερμιδόνα.
1: Έχουν ξεπουληθεί τα πάντα. 50. Όμιλος Φωτιάδης, Κύπρια αδελφή.
0: Ναι.
1: Κύπρια αδελφή.
0: Συγκινούμε. Δεν ξεχνώ.
1: Το νότιο Ρέθυμνο, εκεί που κάει και όλο αυτό, εκεί θα γίνει το μεγαλύτερο παραθεριστικό κέντρο, χωριό. Εκεί ο Όμιλος Φωτιάδης, Κύπροι, θα κάνουν χωριό ολόκληρο, ξενοδοχεία, γήπεδα γκολφ, γήπεδα τένις, κατοικίες, εσωτερική πισίνα, εξωτερική πισίνα.
0: Άρα θα έχουμε, η Ελλάδα είναι τουρισμός και πύραυλη. Τουρισμός, πετρέλαιο, πύραυλη, αυτό είναι η Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα ξεπουλιέται.
0: Τουρισμός, υδρογανάνθρακες.
1: Η τελευταία Ελλάδα
0: και F35. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει, το διαβατήριο, ούτε καν το διαβατήριο. Την ταυτότητα με Ευρωπαϊκή Ένωση και Βόρεια Ευρώπη.
1: Με το καινούργιο πολεοδομικό σχέδιο, για να χτίσεις τώρα εκτός, θέλεις 50 στρέμματα και πάνω. Τέλος.
0: Ενώ παλιά χτίζανε, ή Νάξος ας πούμε, δεν υπάρχει ευθεία σε κάποια, σε περιοχές εκεί που είμαι εγώ, ας πούμε, δεν υπάρχει ευθεία της Νάξος, την Νάξο, κάνει ζιγζάκ. Δεν έδινε ο άλλος το στρέμμα του, δεν κατάλαβα γιατί να δώσω εγώ, να δώσει απέναντι. Ο απέναντι έλεγε εγώ θα δώσω, ο άλλος να δώσω. Και αναγκαζόταν η χάραξη
1: και
0: να γίνει ζιγζάκ. Αντί να είναι μια ευθεία με διαπλά... Και μάλιστα σε κάποια σημεία ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει σε συναρτίο απέναντι και μετά να προχωρήσει εσύ. Γιατί σου άλλος εγώ θα δώσω από το χωράφι. Τώρα και μετά λέμε δεν υπάρχει. Εγώ, όταν όμως εγώ λέω ότι από το 10 και μετά, από το 2010 και μετά προσπαθούμε να φτιάξουμε χώρα και κράτος. Ακόμα και δικοί μου άνθρωποι, φίλοι μου, καλοί, συγγενείς, μου επιτίθενται. Αυτά.
1: Μισό λεπτό, κάτω.
0: Άνω τελεία για δελτίο ειδήσεων και παίρνετε πάλι το λόγο. Ωραία. Μην κλείσετε. Δελτίο ειδήσεων και σας ακούμε.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Α, το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασε.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
0: Τον Ιούλιο του 2026, συγκριτικά με το ποσοστό του Ιουλίου του 2025 που είχε φτάσει στο 8,9% σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτών στο λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος ο περιορισμός της επιβάρυνσης για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως των έμεσων επιπτώσεων από το αυξημένο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. 60χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές ως υπεύθυνος για δύο νέες πυρκαγιές στη Μεσίνη μόλις δύο ημέρες μετά την προηγούμενη σύλληψή του για δύο ακόμη εμπρισμούς. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θοδόριο Δήμου Συντικής Σερών. Από αύριο και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η μαροκινή κυβέρνηση βρισκόταν πίσω από τη μαζική εισβολή μεταναστών στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ και τη Ρωσία για τη διάδοση παραπληροφόρησης, αναφέρει ο Guardian. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη στο Telecom Center Athens, ο αγώνας ζωής ή θανάτου με την Ισπανία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η εθνική μας προηγείται στο ημίχρονο με 43-42. Σε εξέλιξη ο τελευταίος αγώνας δεύτερης αγωνιστικής για τη Super League στο ημίωρο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Την απόφαση του να αποσυρθεί από την εθνική Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
10: Παραπολ...

0: Τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, 5 λεπτά μετά τις 8, βράδυ, απόγευμα προς βράδυ Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια, ο Θανάσης Μπούτσινος. Στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη νέα ραδιοφωνική χρονιά, τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, με 9 ώρα, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ίδιο χαρακτηριστικό του Ανεμολογίου, η επικοινωνία με τους ακροατές. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας στο δημόσιο βήμα και να συζητήσουμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Και φιλοξενούμε τον Μιχάλη από τα Χανιά. Θα δώσουμε και πάλι το λόγο στο Μιχάλη από τα Χανιά. Α, κάποιο πρόβλημα έπεσε η γραμμή του, θα τον καλέσουμε. Ο οποίος είναι εδώ για να κεντρίζει και ερεθίζει ένα μεγάλο μέρος των ακροατών και ακροατριών με την θετική του στάση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και επειδή τουλάχιστον στον αέρα, στο ακροατήριο δεν ξέρω, αλλά στον αέρα συνήθως οι άνθρωποι μιλάμε και τοποθετούμαστε δημόσια για κάτι που μας ενοχλεί, οι περισσότεροι που βγαίνουν στον αέρα είναι αντίθετοι. Αλλά αυτό κάθε άλλο παρά τον αποθαρρύνει, ίσα ίσα όπως φαίνεται τον θρέφει. Ελάτε, κύριε Μιχαλή.
1: Ένα θέμα και κλείνω, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, ναι.
1: Νους υγιής, εν σώματι υγιή, λέγανε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Αυτό που βλέπω στην παραλία, τις σκυλιές, τα προγούλια, τα ξύγκια, δηλαδή είναι ο πιο παχύσαρκος λαός της Ευρώπης, με διαφορά, έχουμε ξεπεράσει και τους Αμερικάνους, δεν μπορεί να μιλάει για τα γλυπτά του Παθενώνα. Δηλαδή ο χοντρός να βλέπει τα γλυπτά του Παθενώνα. Παιδιά! Δίαιτα. Η μεγάλη ιδέα του έθνους την εποχή μας, χάσε κιλά. Για όνομα. Για όνομα του. Το είδες αυτό στην Άξο?
0: Ποιο?
1: Την παχυσαρκία.
0: Όχι.
1: Του λαού μας.
0: Γιατί στην Άξο ειδικά. Αν είδα γενικότερα.
1: Γενικά, τρώνε και πίνουνε όλη μέρα. Φαΐ. Μάμ, κακά και νάνι.
0: Μεσογειακή διατροφή δηλαδή.
1: Ποια μεσογειακή διατροφή? Έχουν πέσει στην βουλημία. Είναι και τα ψυχοφάρμακα που τους έχουν κάνει ακόμα πιο χοντρούς. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Με παρηγορεί, τουλάχιστον έχω ένα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ποστάρει στο Instagram και βγαίνει από την παραλία με κοιλιακούς. 58 χρονών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι. Κοιλιακού στήθος, κάνει τη γυμναστική του. Και η εικόνα, ένας από τους λόγους που ψηφίζω Μητσοτάκη, είναι και η εικόνα, το σώμα. Το σώμα, αυτό που λέμε σώμα, είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά η εικόνα, ειδικά στην εποχή μας, αλλά και πριν, το σώμα, είναι πολύ σημαντικό. Οι αρχαίοι Έλληνες νικήσανε, ήταν πιο λίγοι από τους Πέρσες, αλλά νικήσανε, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ήταν γυμνασμένοι. Λίγοι μένα αλλά γυμνασμένοι, ενώ οι αρχαίοι Πέρσες ήταν χοντροί. Κανονιστείτε, παιδιά. Και πάμε τώρα από το σώμα στο νου.
0: Και να κλείσουμε.
1: Και να κλείσουμε. Στο νου. Χασίσι, κοκαίνη, ψυχοφάρμακα. Ψυχοφάρμακα, χασίσι, κοκαίνη. Δηλαδή λέμε για την οικονομία και εντάξει όλοι μιλάμε για τα λεφτά και όλοι θέλουμε λεφτά και εντάξει η οικονομία είναι το πρώτιστο κτλ. Κτλ. Τι να την κάνω την οικονομία όταν είμαστε ναρκωτικά και χοντροί. Τις παλιές εποχές τουλάχιστον το 50, το 60 ήταν φτωχοί άνθρωποι, ναι εντάξει. Αλλά ήταν αδύνατοι ρε παιδί μου, είχαν σώμα στα φρένα, πώς να το πω. Δεν το παρατηρείς ότι η κοινωνία μας έχει λαλήσει. Απ' από το οδήγημα, από τη συμπεριφορά, από τη βία, από όλα αυτά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είμαι απεσιόδοξος σε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, καλή αρχή να έχεις, Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχαλή.
1: Και είμαι στην ακρόαση συνεχώς. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, το καταλαβαίνω αυτό που λέει για την πιο βραδινή μετά ή πριν τα μεσάνυχτα ώρα της εκπομπής και φύση δική μου, αλλά θέλω να ελπίζω ότι μια χαρά θα πάμε και σε αυτήν την ώρα. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, το επιθυμώ πάρα πολύ, είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια... κάτι το καινούργιο από ένα σημείο και μετά, το ίδιο και το ίδιο γίνεται και λίγο βαρετό. Τουλάχιστον για μένα που ως χαρακτήρας μ' αρέσει να υπάρχουν και διαφορετικά πράγματα και όχι αυτό που λέμε, κάποιοι το λένε σταθερότητα, κάποιοι το λένε τα ίδια και τα ίδια. Η Νάξος πάντως θα μπορούσε να είναι κατά γενική παραδοχή κοινωνικών φορέων και επιστημόνων σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση λόγω του εξαιρετικού αυτού πετρώματος που έχει, της Σμύριδας ή Σμυρίγλη όπως το λένε στην Καθομιλουμένη, ένα εξαιρετικά σκληρό φυσικό πέτρωμα που αποτελείται κυρίως από κορούνδιο και μαγνητίτη και η Νάξος, προσέξτε, είναι η μοναδική σμυριδοπαραγωγική περιοχή σε όλη την Ευρώπη. Εξακολουθεί το Σμυρίγλι, η Σμύριδα, να έχει και σήμερα σημαντικές χρήσεις, ας πούμε στη βαριά βιομηχανία, στις κατασκευές. Έχει μειωθεί όμως αισθητά η ζήτηση για φυσική σμύριδα σε σχέση με το παρελθόν, έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από τεχνητά υλικά. Τεχνητό κορούνδιο, όπως διαβάζω επίσης, έχει αντικατασταθεί από το καρβίδιο του πυρητίου, τα οποία είναι πιο εύκολα στην παραγωγή και πιο οικονομικά. Προσέξτε τώρα, επειδή έχει εξαιρετική σκληρότητα και αντοχή η σμύριδα, αντοχή στη φθορά, κόκκι σμύριδας, όπως διαβάζω, αναμειγνύονται με άλλα υλικά για να δημιουργηθούν επιφάνειες που απαιτούν κορυφαίες αντιολισθητικές ιδιότητες, όπως είναι ας πούμε η διάδρομη προσγείωσης-απογείωσης. Ειδικά στην προσγείωση, έτσι, που έρχεται με πόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα το αεροπλάνο και πρέπει να φρενάρει. Στο οδικό δίκτυο, σε επικίνδυνες ας πούμε στροφές, στα βιομηχανικά δάπεδα που μπορεί να γλιστρήσεις από λάδια ή από νερά. Η κύρια παραγωγή ήταν στα ορεινά χωριά της Απειράνθου, από όπου κατάγομαι, και της Κορώνου. Η Απειράνθος και η Κόρωνος, οι κάτοικοι αυτών των δύο ορεινών χωριών της Νάξου, ασχολούνταν και ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την εξόρυξη της Σμύριδας. Συνεχίζεται η εξόρυξη, αλλά όπως σας είπα, η γενική παραδοχή επιστημόνων, τοπικών φορέων, κατοίκων είναι ότι η αξιοποίηση δεν γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε. Το κράτος έχει το μονοπόλιο να αγοράζει την παραγωγή της Σμύριδας, δίνει στους εργάτες τα λεγόμενα σμυριδοένσημα για να διασφαλίσουν την συνταξιοδότησή τους. Και η κριτική που ασκείται στις εκάστοτε κυβερνήσεις είναι ότι η Νάξος έχει ένα σίγουρα για την Ευρώπη, δεν ξέρω τι γίνεται και διεθνώς, μονοπόλιο σε ένα ορυκτό εξαιρετικής ποιότητας και με πολύ μεγάλη ζήτηση και χρήση, παρά το γεγονός ότι παράγεται, όπως είπα και νωρίτερα, με τεχνητό τρόπο, παράγονται με τεχνητό τρόπο άλλα υλικά, αλλά παραμένει όμως εξαιρετικά σημαντικό και σε μεγάλη ζήτηση, με αποτέλεσμα να μην γίνεται μεταποίηση. Δηλαδή το κράτος αγόραζε την Εσμύριδα ακατέργαστη, ως πρώτη ύλη δηλαδή, και η επεξεργασία, ο θρηματισμός γινόταν στο εξωτερικό. Οπότε χάνεται εκεί πέρα όλη η προστιθέμενη αξία. Επίσης, για δεκαετίες ολόκληρες λειτουργούσε για να έχουν ουσιαστικά οι κάτοικοι στα ορεινά εκεί χωριά που σας είπα, Απείρανθος, Κόρονος, να εξασφαλίζουν τα σμυριδοένσημα, την συνταξιοδότησή τους. Δεν υπήρχε δηλαδή μάρκετινγκ, εμπορικό πλάνο, στόχευση σε νέες αγορές. Πολλά από τα υπόγεια ορυχεία αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα στατικότητας, ασφάλειας. Οπότε είτε έχουν σφραγιστεί, είτε έχουν, είτε υπολειτουργούν. Μιλάμε τώρα για ορυχεία τα οποία κατέβαιναν ακόμη και σε 300 μέτρα κάτω από το έδαφος. Και η μεταφορά του μέχρι και το 1925 γινόταν με γαϊδουράκια μέσα από εξαιρετικά δύσβατα και επικίνδυνα με γκρεμούς μονοπάτια, οπότε ήταν και πολύ μεγάλη η χρονική διάρκεια για να μεταφερθεί στους όρμους του Λιώνα που είναι το επίνιο της Κορώνου ή της Μουτσούνας που είναι το επίνιο της Κορώνου.

στόμα, κάποιος που θα το δει, κάποιος που θα ρωτήσει, κάποιος ντόπιος που θα πει σε μια παρέα ξένων τι να δούνε, ας πούμε, έτσι να τους κάνει η εντύπωση. Δεν έχει γίνει μια κεντρική αξιολόγηση και αξιοποίηση. Υπάρχουν μελέτες, και μάλιστα όχι μελέτες κάθισα εγώ που είμαι ντόπιος και τα μαγείρεψα έτσι όπως ήθελα, ας πούμε από την Ernst & Young, που είναι μια πολυεθνική, ένα πολύ γνωστό όνομα, που δείχνουν ότι θα μπορούσε να γίνει μια εξαιρετικά κερδοφόρα δραστηριότητα αν άλλαζε το μοντέλο διαχείρισης. Παράδειγμα, να δημιουργηθεί στην Άξο υποδομή εκεί στο νησί, ώστε το προϊόν να συσκευάζεται και να πωλείται, να επεξεργάζεται στο νησί και μετά να πωλείται, όχι να πηγαίνει ακατέργαστο όπως είναι στο εξωτερικό και εκεί να γίνεται η επεξεργασία. Αυτό θα πολλαπλασίαζε, ας πούμε, την τιμή πώλησης. Υπάρχουν προτάσεις για αποκατάσταση αυτού του εναέριου σιδηρόδρομου για να μετατραπούν επιλεγμένες στοές, προσέξτε, σε επισκέψιμα γεωλογικά μουσεία, κάτι που θα φέρει και σημαντικά τουριστικά έσοδα στην ορεινή Νάξο που είναι και σχετικά απομονωμένη. Και βεβαίως να συνδεθεί το και να προωθηθεί το φυσικό αυτό υλικό σε εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως παράδειγμα είναι η παραγωγή πυράντοχου τσιμέντου υψηλών προδιαγραφών ή premium αντιολισθητικών δαπέδων. Σχετικά πρόσφατα η κυριότητα των ορυχείων άρχισε να μεταβιβάζεται από το κράτος στον Δήμο Νάξου. Θα μπορέσει ο Δήμος και ο Δήμαρχος να το αξιοποιήσει και να ανοίξει το δρόμο για μια τοπική πιο ευέλικτη αξιοποίηση δραστηριότητα και για τις επόμενες γενιές.

0: Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μανώλη από την Παλίνη. Δεν ξέρω αν τα βρίσκετε ενδιαφέροντα αυτά που σας είπα τώρα για το ορυκτό αυτό, το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω διεθνώς, αλλά στην Ευρώπη η μοναδική περιοχή, το μοναδικό μέρος είναι Άξος, και μάλιστα όχι σε όλες τις συγκεκριμένες περιοχές που παράγεται. Παράγεται, που υπάρχει και που μπορεί να το κάνουμε επεξεργασία και να το αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο. Πάμε στον κύριο Μανώλη από την Παλίνη, λοιπόν, αφού υπενθυμίσω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. 211-10-80-880. Γεια σας, κύριε Μανώλη.
1: Καλησπέρα, λοιπόν.
0: Καλησπέρα.
1: Οι εκλογές θα έχουν πλάκα. Θα μου πεις, δεν είχαν οι προηγούμενες. Τώρα, όχι, λέω πλάκα, γιατί όλα τα κόμματα τώρα ορκίζονται, μειώστε τον ειδικό φορό κατανάλωσης, μειώστε τη φορολογία, μειώστε το άλλο, θα τα κάνουμε εμείς. Δεν θα γίνει τίποτα.
0: Τίποτα,
1: αν βγούνε. Αν βγει το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Λοιπόν, βέβαια και στις προηγούμενες εκλογές, το 19, είχανε λυσάξει και λέγανε δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, ειδικά ο Βελόπουλος, τον άνθρωπο Βελόπουλο, που έλεγε συνέχεια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, 41% Νέα Δημοκρατία. Μετά το άλλαξε, βέβαια, έλεγε ότι έγινε ενωθία κλπ.
0: Ανάλογα, ναι. Το αλλάζει ανάλογα.
1: Ναι. Τίποτα δεν αποκλείεται.
0: Η ενωθία αποκλείεται, κύριε Μανώλη. Το λένε κάποιοι από εσάς, ενώ κάποιοι συμπατριώτες.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν πιστεύω τίποτα.
0: Αν δεν αποδείξει,
1: δεν ξέρω τι γίνεται με
0: την ας το αποδείξει όποιος το...
1: Εντάξει. Ναι, ναι. Εκείνο που λέγαμε τότε ήταν ότι ψήφισανε πάρα πολύ.
0: Άρα τι κάνουμε, αφήνουμε Μητσοτάκη, ο οποίος ξέρει και τη δουλειά.

0: τόσα χρόνια που να τρέχουμε τώρα.
1: Εκεί θα καταλήξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα καταλήξουμε. Καλά, δεν τον ψηφίζω εγώ βέβαια. Ψηφίσω Κασιδιάρη, στάνταρ.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται, θα ψηφίσω μόνο και μόνο για τον πόλεμο που έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τι άλλο να πούμε. Πραγματικά οι άνθρωποι, αυτό με τα εθνικά θέματα, είναι καραμπινάτοι εθνοπροδότες. Δηλαδή μας έχουν ζαλίσει τώρα 3 χρόνια με αυτό το καλώδιο. Ήρθανε τώρα οι Γάλλοι, μάλλον τους φέρανε για να πάρει την ευθύνη και καλά από πάνω το ελληνικό κράτος, και θα μιλάει τώρα ο Γάλλος με τον Τούρκο για δικό μας θέμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή πραγματικά πού το πάει, για να πει σε κάποια στιγμή που θα πει ο Τούρκος στο Γάλλο δεν κάνεις τίποτα. Και θα βγει να πει ο Γεραπετρίτης, α, εμείς το δώσαμε στους Γάλλους και οι Γάλλοι μπλα μπλα μπλα, τίποτα. Και θα μείνουμε με το καλό, με ένα καλό. Δηλαδή φανταστείτε τώρα πόσο υποτελείς είμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Και όλα αυτά τα δις που δίνουμε για τα όπλα, για το θόλο, γι' αυτό, και δεν μπορούμε τώρα να καταρρύψουμε ένα ντρόν που περνάει από πάνω, πήγε στην Αλεξανδρούπολη που πήγε. Ένα ντρόν και στείλανε 2 F-16 να το αναχαιτήσει, δεν ξέρω τι, πώς το στείλανε. Καλά είμαστε σοβαροί. Κυνηγάει δηλαδή το Γιούγκο μια Φεράρι.
0: Νέο είδος πολέμου μετά από το 22. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι έγινε μετά το 22.
0: Μετά το Ρωσο-Ουκρανικό, νέα είδη πολέμου.
1: Αλλά αυτό είναι άσχετο, αλλά εμείς τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή σηκώνουμε τα F-16 για να κυνηγήσουν.
0: Γι' αυτό φτιάχνουμε την ασπίδα για να μην σηκώνουμε.
1: Α, περιμένουμε την ασπίδα για να ρίξουμε το καναντρόν. Δηλαδή αυτά είναι φοβερά πράγματα. Δεν μπορούμε να ρίξουμε ένα ντρόν.
0: Δεν ξέρω
1: από
0: τεχνικά
1: κάτω,
0: τι γίνεται.
1: Από κάτω χωρίς να σηκωθεί... Χωρίς να σηκωθεί F-16.
0: Λέτε πάντως για το αεροδρόμιο εκεί στην Αλεξανδρούπολη.
1: Αυτό το που έγινε τώρα, το μεγάλο.
0: Ζέργος F-16 για το τουρκικό drone.
1: Ναι, και θα ξανά...
0: Φαντάζομαι θα πρέπει να σηκώνουμε drone και εμείς για τα drone κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς θα...
1: Μα υπάρχουν και όπλα, μη στρατηγικά.
0: Δεν
1: όπλα,
0: τα ξέρω όμως, δεν είμαι ειδικό. Το ακούω τώρα, να το θέσετε όμως ως ερώτημα, μην το θέτετε κι εσείς ως...
1: Ως ερώτημα, ρωτάω, απορώ, δηλαδή...
0: Πώς τι γίνεται, τι κάνει μια χώρα αν η διπλανή χώρα με ντρόν παραβιάσει τον ενέργειο χώρο, πώς το αντιμετωπίζει.
1: Το ρίχνει. Οι άλλοι γιατί τα ρίχνουνε.
0: Οι άλλοι.
1: Τι θα μας κάνουν οι Τούρκοι, πόλεμο επειδή θα τους ρίξουμε τον ντρόν. Συγγνώμη, να δώσουμε τα κλειδιά τότε στον Ερντογάν.
0: Κοπιάστε.
1: Θα δώσουμε τα κλειδιά στον Ερντογάν, τα αντικλείδη. Το τρίτο αντικλείδι, γιατί τα πρώτα δύο το έχει μία η Αμερικανική πρεσβεία και το άλλο η Γερμανική.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι κυβερνήτες. Αυτοί εδώ που έχουμε τώρα ο Μητσοτάκης είναι διοικητής.
0: Μέχρι να φτιάξουμε δικά μας όπλα, αυτό θα κάνουμε.
1: Α, καλά, μέχρι να φτιάξουμε δικά μας όπλα, έχουμε ξεπατωθεί να αγοράζουμε φρεγάτες.
0: Αγοράζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Να αγοράζουμε μπελαρά, να αγοράζουμε...
0: Μεσαία χώρα είμαστε, δεν είμαστε μεγάλοι. Τι να κάνουμε, είμαστε μεσαία χώρα, όχι μεγάλοι. Με έχουμε για παιχνίδι, αλλά... μέχρι εκεί μας παίρνει.
1: Μα είναι ήδη πάρα πολλά όταν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτές δεν είναι στρατιωτικές αγορές, αυτές είναι πολιτικές.
0: Έχουν και πολιτικό, βεβαίως.
1: Ναι, δηλαδή,
0: είναι και αυτό μέσα.
1: Και επειδή κάποιοι θα πούνε και τι θες ρε μεγάλε, πόλεμο. Όχι, δεν θέλω πόλεμο.
0: Πείτε,
1: δώστε τα όλα.
0: Αφού θέλετε, αφού το βγάλετε
1: δώστε,
0: το από μέσα σας.
1: Ρε, παιδί,
0: ναι, ρε, θέλω να γίνει αφού έτσι κι αλλιώς για 2-3 μέρες.
1: Μου βουβαρδίσουν τη μεζονέτα και το SUV με τις 19 ριζάντες. Αν είναι δυνατόν, ας πάρουν 200 νησιά και ειδικά τη Μύκονο να εφαρμόσουν το Οθωμανικό εκεί να γίνει χαμός. Που τους αρέσει, τώρα, δηλαδή, εντάξει, πραγματικά αυτό που λυπάμαι είναι...
0: Να υπάρχουν όπλα ή να μην υπάρχουν όπλα, δεν έχω καταλάβει.
1: θα υπάρχουν όπλα όταν, αν είναι να, να υπερασπιζόμαστε το,
0: κάποια στιγμή
1: τα,
0: θα
1: τα
0: γίνει
1: δικαιώματά μας. Όχι να έχουμε το ντρόν και να περνάει. Θα μου πεις τώρα, καλά, εντάξει με τον ντρόν.
0: Αν θες ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Τα έχουν πει οι Ρωμαίοι 2000 χρόνια. Ναι, ναι. Οπότε τι θέλετε τώρα. Επειδή υπάρχουν τα όπλα, δεν γίνεται πόλεμος. Εσείς λέτε τι τα έχουμε αφού δεν γίνεται πόλεμος. Μα επειδή τα έχουμε, δεν γίνεται. Δημιουργείται ένα παράδοξο εδώ.
1: Μπράβο, εδώ βλέπω όμως.
0: Τι να κάνω, να τρέξω ένα παράλληλο σύμπαν χωρίς όπλα, να δούμε αν εκεί θα γίνει ή όχι, και να σας πω, έχετε δίκιο. Δεν γίνεται και που δεν υπάρχουν.
1: Εδώ όμως βλέπω ότι έχουμε χάσει την Κύπρο. Χάσαμε τα Ήμια.
0: Την Κύπρο τη χάσαμε, τι συγκρίνεται τώρα, πριν από 50 χρόνια με την, με τη,
1: είχαμε υπεροπλία.
0: Με την ευθύνη των Χουντέων που ο Λιάκος που εσείς θα ψηφίσετε έχει θεοποιήσει.
1: Έστω.
0: Έστω, σας πείραξε η ποιητική.
1: Μα
0: δεν γίνεται τώρα παραλογή. Δεν γίνεται όπως λέει και ο Τσουκαλάς. Στο ποδόσφαιρο είμαι Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ είμαι Παναθηναϊκός. Στο βόλεϊ είμαι Άρης. Δεν γίνεται. Και με τον Λιάκο και κατά των Χουντέων. Δεν γίνεται όμως, κύριε Μανώλη.
1: Μα και το.
0: Βρείτε τα με τον εαυτό σας πρώτα και μετά πάρτε με τηλέφωνο.
1: Με τον εαυτό μου να τα βρω γιατί τσακωνόμαστε. Λοιπόν, και το 1974 είχαμε υπεροπλία, έτσι λένε. Είχαμε τα Φάντομ.
0: Τίμιο αυτό. Με τον εαυτό μου δεν μπορώ να τα βρω γιατί τσακωνόμαστε.
1: Και δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα πάλι έχουμε υπεροπλία, μας έχουν ζαλίσει ότι έχουμε υπεροπλία στον αέρα και κάτι τρέχει σαγίστικα. Όταν οι Τούρκοι θα είναι 100 εκατομμύρια, εμείς θα είμαστε 7 με το ζόρι.
0: Τα πλησιάζουν.
1: Οι περισσότεροι θα είμαστε γέροι.
0: Τα πλησιάζουν.
1: Ναι.
0: Και μετά θα αρχίσουν να κατεβαίνουν κι αυτοί. Μετά μέχρι εκεί θα πάει. Και μετά θα αρχίσουν. Αλλά από τα 100 πόσο να κατέβεις.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Είναι και οι Κούρδοι βέβαια.
1: Γιατί 80 άμα μείνουν είναι μικρό.
0: Όχι, όχι, πολλοί είναι. Αλλά είναι και Κούρδοι. Είναι και Κούρδοι, θέλουν και αυτοί την πατρίδα τους. Αυτοί τι θα, έτσι θα μείνουν.
1: Αυτό είναι άλλο τώρα, άλλη θεωρία. Ότι οι Κούρδοι είναι αγκάθοι μέσα στην Τουρκία και άρα οι κανονικοί Τούρκοι είναι λιγότεροι. Λες και οι Κούρδοι δεν έχουν εκτουρκιστεί. Τέλος πάντων, να κλείσω για να μην κουράζω άλλο.
0: Να είστε καλά, κύριε Μανώλη.
1: Να κάνω μια διόρθωση μόνο.
0: Τι διόρθωση?
1: Το νους υγιής εν σώματι υγιή, δεν το είπε αρχαίος, το είπε κάποιος Λατίνος.
0: Και εγώ για αρχαίος το ξέρω, αλλά αν κάνουμε λάθος...
1: Νομίζω ότι καταρχήν δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν έχει αποδοθεί σε κάποιο συγκεκριμένο...
0: Ας μας πει κάποιος, γιατί και εγώ...
1: Γραμματεία.
0: Ναι, ας μας πει κάποιος, γιατί και εγώ για αρχαίο το...
1: Ωραία.
0: Καληνύχτα. Γεια σας, ο κύριος Μανώλης από την Παλίνη. Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος είναι ειλικρινής, είναι για αφοπλιστικό. Τι παραπάνω να πει σε κάποιον όταν σου λέει, με τον εαυτό μου δεν μπορώ να τα βρω γιατί συνέχεια τσακώνομαι. Κάπου εκεί λες, όπα, εντάξει, τουλάχιστον υπάρχει μια... αυτογνωσία. Οι περισσότεροι από εμάς δηλαδή που τσακωνόμαστε με τον εαυτό μας, απλώς δεν το παραδεχόμαστε. Τουλάχιστον το παραδέχετε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Επόμενος. Σωστά όμως ανέφερε ο κύριος Μανώλης ότι έχει μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam σε αυτό το έργο 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η επίσημη ονομασία του είναι Great Sea Interconnector. Η Ελλάδα που μπορεί να είναι κόμβος με πετρέλαια, με καλώδια, με υδρογονάνθρακες, άρα να το αλλάξω το προηγούμενο. Ενέργεια, τουρισμό και πυράβλους. Αυτά έχει η χώρα. Και χωριάτικη. Θα τη δοκιμάσετε με ξινομιζήθρα. Είναι καλύτερη από τη... καλύτερη. Τη φέτα. Λίγο βαρύ τώρα. Φέτα είναι... τι να λέμε τώρα. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας, εννοείται ότι θέλει να κάνει παρέμβαση ο Μυρμηδόνας, όχι θα το άφηνε να περάσει. Να πεις μια φορά, άστο ρε παιδί μου, ας μην πα, άστο, είπε κάτι, τον τα είπα εγώ, μου τα είπε εκείνος, ας προχωρήσει, όχι, τίποτα να μην πέσει κάτω.

Για να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα για περίπου 30 λεπτά ακόμη που θα είμαστε μαζί. Ο τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώσετε συμμετοχή είναι ο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Στα αθλητικά, στην αθλητική επικαιρότητα που είναι σε εξέλιξη, ο ζωής και θανάτου αγώνας της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την αντίστοιχη της Ισπανίας για να έχουμε ελπίδες να πάμε στο Μούντο Μπάσκετ εξελίσσεται καλά. Μπήκαμε στην τέταρτη περίοδο, μένουν 9 λεπτά για να ολοκληρωθεί η τέταρτη περίοδος και προηγούμαστε 67-58. Το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός είναι στο ημίχρονο, παραμένει το 0-1 υπέρ του Παναθηναϊκού όπως διαμορφώθηκε με αυτογκόλ στο 5ο, 3ο, 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Τραγούδι και σε λίγο με επόμενους ακροατές και ακροάτριες.

Παραπολιτικά 90,1 κουτανεμολόγιο. Λίγο με τα μηνύματα νωρίτερα. Καλησπέρα στον Κώστα. Καλή ραδιοφωνική χρονιά. Ο Κώστας από Ανατολική Αττική. Ποια ένδειξη εμφανίζουν, γράφει, τα κινητά τηλέφωνα τα Ιαπωνέζικα λίγο πριν μπουν σε τούνελ? Και η απάντηση είναι: χάνω σήμα σε λιγάκι. Γενικώς, άμα προσθέτει κάποιος κάτι σε άκι ή σε λί, με το κορκολί, αν θυμάστε και τα τέτοια, αποδίδεται προς τα εκεί. Ο Βαγγέλης αναρωτιέται αν βρήκε γυναίκα ο Μιχάλης, για να μην γελάει, μην μας σπάς τα νεύρα. Όχι 504 στρέμματα, όσο ήθελε και πριν, κατεργήθηκε η παρεκκλήση. Σωστό, κύριε Βασίλη, και επίσης πρέπει να υπήρχε δρόμος. Αν υπάρχει δρόμος, μπορείς να κτίσεις. Αν δεν υπήρχε, δεν μπορείς. Και το κάναν αυτό με τα 4 στρέμματα, διότι ο καθένας, επαναλαμβάνω, κοίταζε μόνο το δικό του. Και το κράτος, αντί να τους πει κάντε πέρα, δεν κοιτάει ο καθένας το δικό του. Υποχωρούσε τοπικά συμφέροντα. Τώρα, όπως καταλάβει, τοπικές κοινωνίες είναι ο γνωστός του γνωστού και να είσαι από πάνω τους. Σας λέω, δρόμος που θα μπορούσε να χαραχθεί. Τα τοπικά συμφέροντα μπορεί να είναι από τον ισχυρό παράγοντα της περιοχής μέχρι κάποιον που απλώς έχει μεγάλο σόι και άρα αρκετές ψήφους. Ένας δρόμος, ας πούμε, που θα μπορούσε να είναι ευθεία, αρχίζει και γίνεται με, στην καλύτερη περίπτωση, με στροφές οι οποίες όμως έχουν μια, πώς να το θέσω τώρα, γεωμετρία. Ξέρω εκεί και από την περιοχή μου, από Αγία Άννα προς κάτω, προς Καστράκι. Σε άλλες περιπτώσεις η ευθεία γίνεται ζιγζάκ. Εκεί που πας ευθεία ξαφνικά στρίβεις και ξαναμπαίνεις, γιατί είναι η μάντρα του απέναντι. Σου λέει, εγώ δεν παραχωρώ ούτε εκατοστό από το στρέμμα μου. Και σε άλλες περιπτώσεις που είναι ένα... Δεν τους πειράζει όλο το χειμώνα που δεν έχουν κίνηση, αλλά δείχνει, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, και την νοοτροπία, την... Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει κράτος, αλλά όλοι έχουν εξυπηρετηθεί. Οι περισσότεροι που λένε ότι δεν υπάρχει κράτος, πολλοί που λένε ότι δεν υπάρχει κράτος, έχουν εξυπηρετηθεί από την έλλειψη του κράτους. Όχι όλοι, για να μην αδικούμε, αλλά αρκετοί. Προσπαθούν τώρα να τα φτιάξουν και τα φτιάχνουν έτσι όπως πρέπει. Προσπαθούν από το 10 και μετά. Και ποιος είναι ο τρόπος? Να μην έχεις επαφή με υπάλληλο. Σου λέει, ο νόμος λέει τόσα στρέμματα και δρόμος. Δεν πά να θέλεις να κάνεις, δεν το αλλά, δεν είναι. Αυτό είναι καλό, που παρακάμπτουν την προσωπική. Θα μου πείτε, μα υπάρχουν κάποιοι που ακόμη και τώρα θα μπορέσουν. Τέλος πάντων, προσπαθείς να περιορίσεις τον αριθμό. Εκεί που θα το κάνανε 100 αυτό, θα το κάνουν 5. Να μην το κάνει κανένας, νομίζω ότι δεν γίνεται και πουθενά. Γεια σου, Τέκ μου, να σε καλά. Ελπίζω και εσύ να είσαι. Οικογενειακά μαθήματα επιβίωσης, Είμαι λίγο πρέπερ, αλλά δεν το έχω εξελίξει έτσι όπως θα ήθελα. Να έχω δηλαδή το σακίδιο επιβίωσής μου. Πρέπει να το φτιάξω. Με κοιτάζει λίγο περίεργο ο Θανάσης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό που λέτε, αγαπητέ κύριε Νίκο, για νέες ανεμογεννήτριες στο Πόρτο Γερμενός, μέσα στην καμένη έκταση, με το υπέν και τη διάβια, τροφοδοτεί το σκεπτικό αρκετών ότι εκεί που και ανεβάζουν ανεμογεννήτριες, να το δούμε πιο αναλυτικά. Είναι ένα θέμα που θέλει ψάξιμο και ανάδειξη. Συμφωνώ μαζί σας. Ο κύριος Χάρης λέει, απάντηση στον κύριο με τους χοντρούς, αν τον ενδιαφέρουν οι κοιλιακοί του Μητσοτάκη, μπορεί να βρει πολλούς σε κάτι ωραία μπαράκια. Γεια σου, Σωτήρη μου από το Χαλάνδρι. Θυμήθηκα, συντονίστηκα για λίγο με ακόμα διακοπές με τα παιδιά σε κατασκήνωση, που είναι πολύ δύσκολο να συντονίζομαι αυτήν την ώρα. Εντάξει, έστω και λίγο προς το κλείσιμο, να μπορείς να περάσεις υπέροχα ακόμη στις διακοπές σου. Ρε Κωνσταντίνε, γελάς. Αυτός θα λέει τις παπαριές, εσύ θα κρατιέσαι, μου γράφει ο Πόρτσα Παουκάρα. Παράδειγμα, για γυμναστική έδωσε το Μητσοτάκη. Δεν το ρώτησες αν δουλεύει 12-14 ώρες την ημέρα, 6-7 ημέρες την εβδομάδα, που να έχεις χρόνο για γυμναστική. Τι τραβάμε, γράφει τρεις τελίτσες. Καλησπέρα, Ανδρέα από την Βέρεια.
δεν θα μπορεί να ακολουθήσει μάλλον με το νέο ωράριο. Άλλος χαράλαμπος, δεν είναι μόνο ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είμαστε πολλοί με τη λογική, άρα κατά συνέπεια με τον Μητσοτάκη, και χαιρόμαστε την αλλαγή της Ελλάδας στα οικονομικά επιτεύγματα, στα εξοπλιστικά, ναι στις συμμαχίες με το Ισραήλ, τη Γαλλία, την Ιταλία, με κάθε σοβαρή χώρα είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν είμαστε πολίτες μιας ψωροχώρας της πρώην Σοβιετικής του σταθμάρχη Πούτιν και των συμμάχων του Τουρκία, Ιράν, Κίνα, Βόρεια Κορέα. Κατανοητό, δεν έχουμε όλη την ίδια καταγωγή, δεν είναι κατανοητό να μας κάθονται στο σβέρκο φωνές παρακατιανές τεντόστρες με τις συνωμοσίες και τις μυθοπλασίες τους. Ναι, αλλά οι περισσότεροι δεν το κάνουν, δεν βγαίνουν στον αέρα να το εκφράσουν για πολλούς και για διάφορους λόγους. Γι' αυτό έκανα μία διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που ακούνε και σε εκείνους που μιλάνε. Το οποίο δεν είναι μόνο για την εκπομπή. Γενικώς οι άνθρωποι μιλάμε δημόσια συνήθως 8 ή 9 στις 10 φορές για κάτι που μας ενόχλησε και όχι για κάτι που μας ευχαρίστησε. Συν, εκτός το ότι το έχουμε οι άνθρωποι αυτό το χαρακτηριστικό, είμαστε και ως κουλτούρα, ως νοοτροπίες, ως κοινωνία μίζεροι, κλαψιάριδες, μυρολάτρες. Εδώ γκρίνιαζαν όλη τη δεκαετία του 80 που δεν έβρισκες τραπέζι Δευτέρα βράδυ στα μπουζούκια, και άμα τους ρώταγες τότε σου λέγανε χάλια πάνε τα πράγματα. Καλή σεζόν από Λάρισα, λέει ο κύριος Αποστόλης, να είστε καλά. Είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση με την Τουρκία, γράφει ο Κυριάκος. Τέλη Δεκεμβρίου έρχονται η δεύτερη και η τρίτη Μπελαρά για να δούμε. Καλά, και ιστορικά μιλώντας, κάποια στιγμή θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα συνέβαινε. Το θέμα είναι πότε, τι διάρκεια θα έχει. Ο Μυρμηδόνας τον καλέσαμε για να κάνει την παρέμβασή του. Τον άφησα λίγο στην αναμονή επειδή είναι το διαφημιστικό διάλειμμα στο παρατέταρτο της ώρας και αμέσως μετά τον ακούμε.

0: καλημέρα σας.
1: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
0: Κάτι συγκεκριμένο?
1: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιώ, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
3: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
6: Η Κατερίνα Λιόγιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης επαναλαμβάνω, για αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, δίνουμε το λόγο στο Μυρμηδόνα, θέλει να κάνει παρέμβαση, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό νωρίτερα ο Μιχάλης από τα Χανιά και είναι ένας από τους κανόνες της εκπομπής, μπορείτε να ξανακαλέσετε μία φορά. Αν κάποιος άλλος ακροατής σας αναφέρει ονομαστικά και διαφωνήσει μαζί σας για να απαντήσετε. Έλα Μυρμηδόνα.
1: Περίμενα να με βγάλεις επιτόπου ζωντανά όταν ήταν ακόμα στον αέρα.
0: Όχι, όχι, ακόμα τώρα.
1: 45 λεπτά χαιρετίσματα.
0: Ακόμα τώρα.
1: Έπρεπε να τα σύρω σε όλο κλαρίνο να πούμε, όλα να τα ακούσει κανονικά.
0: Σιγά σιγά θα γίνουν και αυτά, απλώς είναι η πρώτη μέρα.
1: Εντάξει, όσο για τον άλλα ο Τεντόστρας. Ρε, όταν διαβάζεις μηνύματα, πώς και δεν σε πιάνουν τα γέλια.
0: Είναι χάρισμα.
1: Άμπραβο. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός και δεν είμαι κανένα.
0: Νετανιάχου για σπίδα του Αχιλλέα, μία από τις μεγαλύτερες συμμαχίες μας.
1: Ναι, ο Τεντόστρας που το παίζει Ευρωπαίος πρέπει να είναι απλωμένος σε κάμια ξαπλώστρα, σε κάμια Μύκονο. Των 200 ευρώ τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Τουλάχιστον 200.
1: Ή παριστάνει, ή κάνει, ή είναι wannabe, ή wannabe είναι ξαπλώστρας, ο Τεντόστρας.
0: Το είναι χειρότερο, ναι.
1: Τέφα, λοιπόν, Ευρωπαίος, τι Ευρωπαίος.
0: Ρε, Τεντόστρα, πες του.
1: Κωνσταντίνε, για το νεκρό βρέφος στο Airbnb μέσα στο Κυψέλη που το βρήκαν που ήταν ένα μήνα μέσα παγωμένο, μέσα σε κατάψυξη. Δηλαδή, συνεχώς βρίσκουμε τον τελευταίο καιρό νεκρούς μέσα σε καταψύκτες. Τον παππού κάτω στην Καλαμάτα πριν από λίγες εβδομάδες, τον θυμάσαι? Που τον είχε ο γιος του με στην κατάψυξη χρόνια.
0: Το θυμάμαι, αλλά ειδικά τώρα, αυτό με το βράχος.
1: Τώρα πήγαμε 10 μηνών σε κατάψυξη να πούμε πάλι. Λοιπόν, και τα άλλα παιδιά που ήταν μέσα στο διαμέρισμα, λέμε, με νοσήματα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, ένα 9χρονο, μια 15χρονη έγκυος. Τι γίνεται, αυτή είναι η Ευρώπη, ρε κύριε Τεντόστρα. Ο Τεντόστρας, αυτή είναι η Ευρώπη του Μητσοτάκη. Τέτοια κατάπτωση, τέτοια παρακμή, ούτε... Ορίστε.
0: Εκεί το πας, λέω, και ετοιμαζόμουν να σου πω μάζεψε το γιατί το απλώνεις.
1: Το άπλωσα. Αλλά γιατί το άπλωτα. Ντοκουμέντα. Αυτά.
0: Ναι, αλλά καταλήγεις το να απαντάς το προκείμενο και όχι γενικόλογα. Γιατί η παρέμβαση...
1: Όχι, γιατί είπε ότι είναι Ευρωπαίος και ότι...
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Η παρακμή που βιώνουμε δεν περνάει μέρα που να μην ζήσουμε φρίκι. Πώς τη βλέπει ο Τεντόστρας την είδηση ότι είχε 10 τραύματα από μαχαίρι πισόπλατα, ένα δεκάμινο βρέφος κατεψυγμένο στην Κυψέλη. Ο Τεντόστρας, ο Ευρωπαίος, ο Μητσοτάνσκι. Ρεούστ όλοι, λαβλημένοι, λοβοτομημένοι.
0: Το Μητσοτάνσκι τι είναι, με Τάνσκι.
1: Που είναι νεολογισμός.
0: Μητσοτάνσκι.
1: Κοίτα, εγώ μιλάω, φιλαράκο, πώς το λένε, αυθορμήτως, ό,τι μου βγει. Εντάξει, και τη ρώσικη σαλάτα να την κάνει, να την βάλει στη μούρη το άλλος.
0: Αυτό.
1: Να κάνει δέρμα.
0: Έγινε Μυρμηδόνα.
1: Εντάξει, και είναι και με τους ιτημένους.
0: Καλή συνέχεια.
1: Είναι με τους ιτημένους, γιατί τον πόλεμο τον έχασε η Ουκρανία.
0: Γεια σου Μυρμηδόνα.

Ακούστε τώρα από πού προέρχεται αυτή η φράση σύμφωνα με τον Ρωμαίο ιστορικό Τίτο Λίβιο. Είμαστε στο 390 π.Χ. Η Ρώμη ακόμη δεν είναι αυτό που έγινε μετέπειτα και οι Γαλάτες την έχουν καταλάβει. Συμφωνούν να αποχωρήσουν με αντάλλαγμα όμως ένα συγκεκριμένο βάρος σε χρυσό. Όταν οι Ρωμαίοι διαμαρτυρήθηκαν ότι η ζυγαριά που χρησιμοποιούσαν οι Γαλάτες ήταν νοθευμένη για να έδειχνε δηλαδή λιγότερα, άρα να πάρουν περισσότερο χρυσό, περισσότερα λίτρα, ο αρχηγός των Γαλατών, ο Βρένος, και μάλιστα με βαριεστημένο ύφος πετάει το ξύφος του στην ζυγαριά για να προσθέσει το βάρος και φώναξε τη φράση «Vae victis», δηλαδή «Ουέ της ηττημένης». Με λίγα λόγια, εγώ σας κατέλαβα, εγώ είμαι ο νικητής, εσείς απλώς είστε στο έλεος μου.

πολύ δύσκολο να είσαι στους ηττημένους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Πρώτη μας εκπομπή. Σιγά σιγά θα βρούμε και τα πατήματά μας. Είμαστε και με νέα ώρα άλλωστε μετάδοσης. Μένετε συντονισμένοι. Σε λίγο είναι το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά είναι ο Μάνος Τσιλιμίδης. Και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές, μόνο στο Γαλαξία. Pils Hellas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7-Up 1500ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων, επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Ναι, Αποστόλη.
8: Έλα.
7: Μια παράκληση.
8: Ναι.
7: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
8: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
7: Ευγνώμων θα σου είμαι.
8: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
7: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
9: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα.
10: Έχουμε πόλεμο!
8: Ω, γράψου καλέ!
10: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
8: Ναι, ναι.
10: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
8: Ίδια.
10: Μπαλουρδο χιονάτη!
8: Έλα!
10: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
8: Τα ρήφασε κι εσύ?
10: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
8: Uber και τέτοια?
10: Ναι.
8: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
10: Το ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Έλα, γεια.
8: Και?
10: Εντάξει, απλά δεν έχει καλή γνώμη.
8: Αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
10: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
8: Okay.
10: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καρατζίδης.
11: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
10: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
10: Τι κάνεις, γλυκά μου?
8: Οπα.
10: Αγάπη μου, εσύ.
8: Τι έχουμε, τι έχουμε.
10: Λατρεία μου.
8: Πέσιμο.
10: Πέσιμο, κανονικό.
8: Να.
12: Ναι.
8: Λέγεται.
12: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
8: Γεια σου Βασιλική.
12: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελιβεράς, αφού είναι τόσο πλούσιο.
8: Τελιβεράς να γίνεις, τι θα γίνεις τώρα, τι συζητάμε.
12: Για τις τελιβεράδες, αν είναι τόσο πλούσιοι.
8: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα, δίπλωμα να πάει να πάρεις.
13: Βγαίνεις στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
12: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
8: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
14: Όπα, σε πέτυχα.
8: Ω, γέροντα την ευχή.
15: Ω, γέροντα η ευχή.
14: Μόνο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
8: Ποιο ήταν το όνειρο?
14: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
8: Σιγά, μωρή.
14: Όχι ρε, μη με λες μωρή. Μη είχες πει και στην παράσταση διαφορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
8: Α, τον κουνάς το φίκο.
14: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Τόλι.
8: Καταρχάς Αποστόλης.
14: Τόλι σε ξέρουμε.
8: Α, από πού με ξέρετε Τόλι, ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
14: Ναι, αλλά ο Τόλι είσαι ο Τόλις καρδιάς μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς είσαι μπάι.
8: Τέλος πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό.
16: Απίστευτο.
8: Ανέλπιστο.
16: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μια μισή έπιανα γραμμή.
8: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
17: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
16: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
8: Καλά.
16: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
8: Αυτό ήτανε μόνο.
16: Να σου πω ένα γεια.
8: Καλά.
16: Α, σε βλέπω και στο Instagram, μια και ήθελα να σου πω ένα γεια.
8: Oh. Με βλέπεις στα Instagram και την άρεσε την παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
16: Θα έρθω, έρχομαι στην παράσταση. Έχω έρθει.
8: Α, έρχεσαι.
16: Έρχομαι.
18: Έλα ρε Δημήτρα.
8: Έλα.
18: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς.
8: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Α, καλό, ε.
18: Καλό.
19: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
18: Θα σου πω πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε. Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
8: Ναι, περιμένω. Μπορεί θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
18: Μας βλέπεις με κάτω.
8: Μέσα είμαι, ακούω τα μηχανάκια.
18: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
8: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
18: Καλανώσουμε. Αυτά τα σούργελα, τη Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, γιατί δεν τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
8: Ναι.
18: Σε ποιους?
8: Ναι.
18: Σε ηλίθιους.
8: Ναι, τι θες, ναι.
18: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
8: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
18: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
20: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
20: Αποστολή.
8: Ναι, ναι.
20: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
21: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
22: Πολύ ωραία.
20: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε. Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
8: Έρχεται σιγά-σιγά,
20: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
8: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει. Το στοίχημα, όχι.
20: Γιατί έτσι είχα ακούσει, μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τη συγκομπή σας, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε.
8: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
20: Πονάρχε, δεν φοβάμαι, δεν.
8: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσει το γυμναστριακό, μην αγχώνεσαι.
20: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
23: Κάντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
8: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
23: Έστιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι κι αλλιώς εμείς.
8: Από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
23: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα λέγα εγώ.
8: Αυτό ή ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
23: Α, ναι, είχατε κάνει.
8: Άσε με τώρα, νομίζεις απλά τα πράγματα.
23: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
8: Άστο.
24: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθηριακός εδώ.
8: Αγόρι μου εσύ, ναι.
24: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
20: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
21: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
20: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
8: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Που με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
24: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
8: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
24: Ότι, ας τις μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είστε δεσμευμένος.
8: Βρέστε.
24: Άρθω εκεί, θα σας πηδήσω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτε ως άλλη φορά.
8: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
24: Εγώ ρε φίλε έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού. Άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με 5 κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
8: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
24: Μωρίλουλου.
8: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
24: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλήθα τη γιάννη.
25: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
26: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
25: Ξέρεις ποιο είναι?
8: Ποιο?
25: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
8: Α, καλό είναι.
25: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε και το πουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση γιατί κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή. Τίποτα άλλο.
27: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
8: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
27: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
8: Άντε
27: 25
8: πάλι.
27: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
8: Δεν
27: το
8: τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
27: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
8: Ήθελες
27: λέει
8: και πολύ εσύ.
27: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
28: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
29: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
28: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
27: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες αγόρι μου.
8: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Μόλις. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
27: Άκουσες μωρή κλαψομού. μουνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει? Ο Ασλανίδης δεν είναι?
8: Ναι.
27: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βαθιά μέσα είμαι καπιταλιστής θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με ένα θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
0: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
1: Μπράβο!
0: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
2: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
8: Δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
2: Δεν το πάω το κέρατο τώρα που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
8: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήσ' τον. Πάμε παρακάτω. Πάρ' το απόφαση. Δεν θα προχωρήσεις έτσι άμα είσαι κολλημένη.
2: Καλέ, έχω προχωρήσει όμως.
8: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
2: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και έχεις μια καινούρια ρεπούστη μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο γκόμενο, λες ας το διάλο, γαμώτο. Μ' αυτόν πήγε τον κούκλο, λέμε τώρα.
8: Αυτό θα πω ή θα πω το κακομοίρι.
2: Δεν θα πεις το κακομοίρι.
8: Ή τον ήρωα. Χάρη που μου έκανε.
2: Ωμπα, κανένας δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίρηδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτός δεν θα τους πάρει βέβαια, γιατί τέτοιος είναι. Αυτά.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Έλα ρε, έχω δύο απορίες.
8: Για πες.
4: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις?
8: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
4: Αρχίδια. Πού να κλείσει ρε, άμα πάει Οκτώβρη εκλογές θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live να πούμε.
8: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία στους πλανόδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
4: Και αυτό φαντάζεσαι.
8: Να μην μπορείς να ηρεμήσει από πουθενά, άσε με τώρα.
5: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
4: Και να σε πετύχει κιόλας. Πού έπασε την ψώ, θα πας?
8: Ναι, πού έπασε.
4: Πώς θα τα μαζέψεις ρε μαλάκα? Γιατί όταν φεύγεις για δουλειά και λες τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει της πουτάνας. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
8: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσεις κιόλας. Δεν κατάλαβα. Τι θες τώρα, μας κόπεις διακοπές? Άι παράτα μας.
4: Τέλος πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, οκ. Του που το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι ρε μαλάκα όταν μιλάνε στους από κάτω τους τέλος πάντων. Γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τώρα τον άλλο σύντροφο. Εγώ που πιέζω Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
8: Ναι. Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
4: Από πού συντρόφι, δηλαδή πώς προέρχεται εδώ, αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά, έχει μια ιστορία αυτή που στο
8: συντρόφι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
6: Καλησπέρα Απόστολε.
8: Καλησπέρα.
6: Άκου να σου πω Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύγια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέει.
7: Αλλά τι, σέβιασαι με την πρώτη.
8: Όπα. Ακραίο.
7: Ακραίο. Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
8: Έλα,
7: Νορβηγούμενο. Μάλιστα κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, πίνει 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έξοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
8: Ο Τσίπρας έχει μείνει στη την πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
1: Αν μας ρωτήσουνε πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
8: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
9: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
8: Ναι, ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
9: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει, τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και να κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
8: Τι να κάνει γι' αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
1: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
10: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
8: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
10: Ερχόμαστε από Δευτέρα. Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
8: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
11: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
10: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
8: Στο Πασόκ.
10: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστα το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η Τζάκρη ξέρει.
8: Αμήν, μια λαμπάδα.
10: Η Τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
8: Ναι.
10: Η πιο έμπειρη πολιτικός έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
8: Αυτός, ένα μηδέν.
10: Ένα μηδέν. Ναι. Όχι, ισοπαλία.
8: Πάει.
10: Οπότε, Τζάκρη και Αλέξης. Έρχεται, γεια. Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
12: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
8: Τι λες?
9: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους πάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη Μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
8: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
9: Τι ρόδες δεν συνάδει.
8: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
1: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
13: Έλα, Δημητράκη, τι
8: κάνεις? Έλα, Δημητράκη, πού παίρνεσαι? Συγγνώμη, τι κάνεις?
13: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός, ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
9: Αποστόλη.
8: Έλα.
9: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει
13: το Σεπτέμβρη, νομίζω.
9: Αποστόλη.
8: Έλα.
9: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
8: Όπα, για πες.
9: Καμένος, πώς κυκλοφορείς στην Ικαρία?
8: Με παρεώ, ξέρω.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Αποστόλη.
1: Ναι.
0: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν. Έτσι δεν είχε πει.
1: Ναι.
2: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
0: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
1: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
0: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
1: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
0: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
1: Πολλά.
0: Α, δηλαδή δε, όχι μόνο τα τρία τους.
1: Τι άλλο ήθελες.
0: Τι άλλο να θέλω να πω.
1: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
3: Δεν ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
1: Ναι, ναι.
3: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
1: Μη λέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
4: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
3: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
1: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
3: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική, και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
1: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
3: Πολλάκες.
1: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
3: Αλλά και οι σημερινοί επιστήμονες, και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
3: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
1: Είναι και αυτοί, επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
3: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινος. Εν τω μεταξύ ασφάλωνε να βλέπουν. Ρόμπερτ Μπικελόου, Άγιενς Αμόγκας, και εκείνος άνθρωπος που δουλεύει.
1: Τι είναι αυτό, Netflix.
3: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και δική του ΝΑΣ.
1: Δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Ας το χέστο, έλα, γεια.
5: Έλα.
1: Έλα.
5: Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
1: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
5: Να πω, να πω.
1: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
5: Ντρέπομαι, μας πήρανε χαμπάρι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
6: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
5: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Όπως καταλαβαίνεις, θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει, θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι delivery-άδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται τον delivery-άδες. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παραθυναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους δουλευεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό, ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι δουλευεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό. Δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους, τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
7: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
7: Λοιπόν, να δεκτόψω για τους delivery-άδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
1: Πώς οι delivery-άδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
7: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των delivery-άδων.
1: Δεν νομίζω, όχι.
7: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
1: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
7: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ delivery-άδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Ξέρω delivery-άδες οι οποίοι χαράδες δουλεύουν. Κυριλέ κανονικά, νόμιμα, βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και είχα κάποιους συμμαθητές του σχολείου που ήταν τελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέω τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery. Οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
8: Ρε κλάψω τέτοιο.

0: Yes. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του, και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
1: Χαίρετε. Πρώτον, Ταρίφα.
2: Ναι.
1: Να πω, όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, εσύ ΣΥΡΙΖΑ. Μας έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. 2 χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τις φορές κανονικά και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πες τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες στα κόμματά τους με τους Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το φωτίο και το αιματάκι στην κάλπη.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αποστολής.
5: Ναι, ναι.
4: Ανέλπιστο.
6: Ανέλπιστο.
4: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τους παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τους παρακολουθείς, ας πούμε.
7: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
8: Ήρθε το τέλος σας. Σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
5: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνήτη της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
8: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή. Τούρκικη, μουσουλμάνη.
5: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
8: Σκοπιανή που είσατε.
5: Παρακαλούμε, μην κλείσετε.
8: Το τζιπ.
5: Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
8: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και...
5: Του, του, του, του, του,
8: του, του, του, του, Πρεκευτίνο κατάστε. Πούλησε την αιδονία μας υπέγραψε.
5: Τουτ.
8: Συμφωνία το...
5: Τουτ μωρί, τουτ. Τουτ δεν ακούς. Τουτ. Ναι.
8: Τουτ.
9: Αποστόλη.
5: Έλα.
9: Χρόνια πολλά, ρε.
5: Ευχαριστώ.
9: Πήγε σε εκκλησία.
5: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
9: Κοινώνησε.
5: Κοινώνεται, δεν μεταλάβω εγώ.
9: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
5: Ναι, με τσικουδιά.
9: Έγινε και το χέρι του παπά.
5: Να ήταν το χέρι μόνο. Χα.
9: Και τι άλλο.
5: Ό,τι μ' άφησε.
9: Α, έτσι.
5: Ναι.
9: Είχε ιστορία προηγουμένω.
5: Ναι, ναι, καλά ήταν.
9: Εντάξει.
8: Παλιοκουμούνια είχε το. Ήρθε το τέλο.
5: Άι, μωρή.
10: Αποστολή.
5: Ναι, ναι.
10: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
11: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πως τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες λέει τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη δύση. Και οι βαρύτες.
5: Ναι, μάλιστα.
11: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουνε. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
5: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
11: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
5: US Congress.
11: Κυβερνητική πολιτική.
5: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
11: Ναι, να δείτε πώς υποτιμούν.
5: Γιατί λέγεται κογκρέσ, από το κογκρέσο, ελληνική λέξη.
11: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα, η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
5: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα, γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
12: Αγαπητέ Απόστολε.
5: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
12: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
5: Ναι.
12: Με χαρά.
5: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
12: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
5: Λέγε τι θες.
12: Μάλλον είσαι. Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
5: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε.
12: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
5: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
12: Ακριβώς αυτό.
5: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
12: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
5: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
12: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες, ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
5: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
12: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
5: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
12: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας, πρέπει να συμπαθήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
5: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις μια με τις τράπεζες. Μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
12: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊή, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
5: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκα. μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
12: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
5: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες?
12: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
0: Επειδή με τις ευθείας της αντρικής σχολής.
5: Να το. Το είχα ψυχανεμιστεί.
12: Το έχεις ψυχανεμιστεί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
5: Κακό δεν είναι.
12: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
5: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς. Ευτυχώς.
6: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
12: Όχι, όχι.
5: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νέαθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
12: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
5: Ναι, ναι, ναι.
12: Το τελείωσε.
5: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
12: Εντάξει, τώρα είναι αυτό, θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
5: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
12: Και εγώ,
5: μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
12: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο καλό.
5: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
12: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
5: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
6: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
12: Εντάξει τώρα, νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
5: Είμαι μίζερος.
12: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
5: Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
12: Δεν επικροτώ.
5: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
12: Αυτές βλακίες του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
0: Ποιο είναι το μεγάλο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει κυρίω οικονομίες, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
5: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
12: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
5: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως?
12: Φυσικά.
5: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
12: Τι εννοεί τα φαίνεται, όχι.
5: Ενώ σε καταλαβαίνουν, τον παίρνεις χαμπάρι τον άλλον. Λες αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός θα είναι.
12: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
5: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
12: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα, τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί...
5: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
12: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
5: Ναι, κατάλαβα, τράπερ και τέτοια.
6: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Είναι ο σατανάς βαμμένη.
12: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
5: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο, ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσε για κάτι?
12: Όχι, νομίζω όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
5: Με πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
12: Από εκεί να καταλάβεις.
5: Από εκεί κατάλαβα.
12: Ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
5: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
12: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει...
5: θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
12: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
5: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει. Έγινε.
13: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
5: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
14: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
15: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
14: ναι,
15: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
13: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά ήταν οι μέλισσες.
5: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλησες.
16: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
13: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι, να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνεται, κατάλαβες,
5: ναι.
13: Μετά λες για μένα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
5: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
13: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και τον ξαναψηφίσετε.
5: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
13: Έχει σπάξει δισεκατομμύρια το ΦΠΑ από την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
5: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα να θερμάνουμε.
13: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
5: Εσείς πόσο το είχατε?
13: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξει την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
17: Γιάννης Κοτοβός,
5: ο Κωστής Παλαμάς, α!
17: Έλα, Ποστολακό.
5: Έλα.
17: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα.
5: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
17: Ναι.
5: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
17: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους deliveryδες σε πεζόδρομο. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο deliveryδας την παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3-4 με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνεις, ρε καραγκιόζι, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένος, να σε
5: κάνει. Προφανώς.
17: Να σε σταματήσει για κράνος, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
5: Αυτό συζητάμε, δεν σου λέω. Το πρόσημο βέβαια, δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι, το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγος. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσος για να εισπράττουν οι δήμοι.
17: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, όπως θα σου πω εντάχει, μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους freelancer και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω freelancer? Δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
11: Τα σοβαρά κράτη τα...
5: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα.
5: Αλλά ως άνθρωπος,
19: με ξέρεις τι ψυχούλα είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
5: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
20: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει?
19: Θα ξεχαστείς, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Φίμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
5: Ηλιούπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
19: Καλά, ντε.
5: Να μπορεί... σε ακούσει κανένα Θύμιος, να έχουμε άλλα.
19: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι, πάλι δικιά μας θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
5: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
19: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Ας το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλος. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
5: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
19: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει?
5: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
19: Αέρα.
21: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
19: Α, έτσι μ' αρέσει να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
5: Καλά, μην βιάζει και εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
19: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος.
22: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτάκια και μολύσει τα στροφάκια, τα γουρουνάκια. Ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια? Στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα? Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
5: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
22: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζεις μια κατσαρόλα και να τη λες.
5: Ναι, και την κατσαρό. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς. Πού πας με το καπέλο?
22: Ποιο είσαι, πάτη, είσαι αυτό με τους μπάτσους που σου λέω?
5: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
22: Μπράβο, αγόρι.
5: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
11: Καλημέρα, ο Μαρκόνιες σε όλους. Έχουμε ένα καλό, ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
5: Πάλι καλά.
11: Radioiris.gr, όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα, UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης, που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
5: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
11: Το τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα, να βλέπουν να γράψουν
1: γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι, όπως είπα και άλλα, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενά θρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
5: Να.
1: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
5: Είναι
1: να...
5: η ομάδα της Λουκά θα είναι, τι, ποιος ξέρει.
1: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90-2000.
5: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
1: Ζωή, ναι,
5: έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
1: Αλλά και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ρε, Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
5: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
1: Όχι, αυτή τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
5: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
1: Πολύς τι να πω, πολύς αφήστετα.
2: Έλα, Αποστόλη.
5: Έλα.
2: Καλό μεσημέρι.
5: Ευχαριστώ.
2: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
5: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
2: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
5: Ήρθε.
2: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
3: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
5: Ναι.
3: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
5: Ναι.
3: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ασκηροτελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαστοπούλη, πολύ ασχολούμαστε.
23: Αν τι καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου θα έχει 600.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα, ότι γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα χαθούν στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
24: Αποστολή.
5: Ναι, ναι.
24: Είναι το βίσμα.
5: Ποιο βίσμα?
24: Δεν θυμάσαι καθόλου?
5: Όχι.
24: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
5: Ναι.
24: Σε απόλαυσα.
5: Ευχαριστώ.
24: Και χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σε τα πάνε και να τους χαίρεστε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
25: Καλησπέρα, τι κάνετε?
5: Καλά.
25: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι?
5: Ναι, ναι.
25: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία, και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση, γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
5: Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
25: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
5: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
26: Πόσα χρωστάει η χώρα?
5: Ναι.
26: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
27: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εξωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
5: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά, που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
28: Έλα, Αποστολέ μου.
5: Έλα.
28: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
5: Καλά, φίλε.
28: Ωραία, χαίρομαι. Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα? Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ιζα... Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο, και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι.
5: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
5: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
28: Α, μπράβο ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα, και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς, και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτή είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η γεμπρίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
4: Καλησπέρα, Αποστόλη.
5: Καλησπέρα.
4: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είστε.
5: Έλα, Βαγγέλη.
4: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
5: Καλά ήτανε.
4: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Αυτό είναι μάθημα για τους νέους, να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
6: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι εν Θεός.
4: Αμήν, αμαρτωλέ.
6: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό. Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά. Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Κατάλαβες. Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν.
5: Για πες.
6: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα.
5: Αμέ, ακουλέει.
7: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
5: Ναι.
8: Έλα. Α, Αποστόλη.
5: Έλα, ναι, εγώ.
8: Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Του τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
0: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
8: Αυτή η πέντε εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνο.
5: Ναι.
8: Ήθελα να πω ότι από τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του Μπουκόσπερνα και του Ράτων. Πώς μας δουλεύουν έτσι ρε φίλε.
5: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
18: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
2: The experience continues.

0: ώρα είναι 11.
1: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
1: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
1: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
3: Okay.
2: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιονόπουλος.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Η ώρα είναι μία. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

πολιτεία, κίνησε και φασαρία μες στα μάτια των ανθρώπων. Τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: XFM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άδεια.

0: XFM 93.4.
1: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα.

Relax FM 93.4.